0: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Σιτία FM.
6: Σιτία FM.
7: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
8: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
7: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
8: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο το νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
7: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 28430-26046 και 6948-263177.
8: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
9: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιερά Πέτρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
6: Σιτία FM.

0: Πολυτεχνία FM.
1: Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Ένας πρωτότυπος σχολικός διαγωνισμός για τάξεις 5ης, 6ης δημοτικού, γυμνάσια και λύκη. Τα παιδιά οργανώνουν δράσεις και προτείνουν τρόπους ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην υγεία τους. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα. Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα σχολεία της περιφέρειας Κρήτης. Μάθετε περισσότερα στο acapnistas.gr και στο acapnistas.blogspot.com. Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα.
2: Citia FM.

Πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: θέλω.
1: Ουσιαστικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης.
2: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά. Ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο.
3: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
2: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
3: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
2: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Συντία FM.

0: Media FM.
1: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τσουζούν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού, όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
2: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν τον καπνό σας. Ακαπνίστας. Σύλλογος για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
3: Συντία FM.

0: anything.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Πάμε λίγο πιο ζωηρά.
1: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
2: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική. Αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους της ΕΛΕΠΑΠ.
1: Παιδιά γενναία που παίζουν με θεραπευτικά παιχνίδια που τα ξεκλειδώνουν, τα εξελίσσουν και γκαζώνοντας φτάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο elepap.gr, μάθε για το έργο μας αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά.
3: Συντία FM.

0: FM.
1: Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. Σιτία FM.
2: 2 στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2 στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Σιτία FM 95,5.
4: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς.
2: Άσε, μην το συζητάς, αφού έφυγε η Δευτέρα, τυχεροί είμαστε.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι η Δευτέρα.
2: Μου έχει πει να μην γκρινιάζονται, μου έχει πει τι ρωτά.
1: Έτσι. Mm. Την Τετάρτη είναι που βάζουμε τις στόχους.
2: Άντε πάλι.
1: Αύριο λοιπόν. Προς το παρόν είμαστε εδώ για δύο ώρες ακόμα, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε και θέλουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας. Δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μια μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Έχουμε ωραία πράγματα και σήμερα.
2: Γιατί χθες δηλαδή δεν είχαμε.
1: Εντάξει. Mm. Λοιπόν, πάμε.

0: Συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουν, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της
1: Ινδίας.
0: Ινδίας και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει τον Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μη φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Έτσι, μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθιζήσεις και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι. Α. Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους και φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι ότι θα πηγαίνουν μπρος-πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι όσο, λέει, να μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Απαπα, τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: στην TV.
1: Έχουμε ηθοποιούς οι οποίοι έχουν κάνει
2: του κινηματογράφου, οι οποίοι τώρα όχι έχουν κάνει παλιά.
1: Ναι.
2: Παίζουν στη τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
2: Θα σου πω για δύο σημαντικούς ηθοποιούς, οι οποίοι και τον δύο το σύριαλ είναι στην Apple TV,
1: ναι.
2: Plus, τον Τζον Χαμ και τον Τζέισον Μωμόα. Ο Τζον Χαμ παίζει σε ένα έργο, σε μια σειρά που λέγεται Your Friends and Neighbors, και έχει πολύ μεγάλη πλάκα, διότι είναι ένας απατεώνας που δεν ξέρει τι να κάνει και ληστεύει γύρω-γύρω τους γείτονες. Ο Τζέισον Μωμόα πάλι έγραψε πρωταγωνιστή και είναι παραγωγός στο Chief of War, που είναι μια σειρά για τους ηθαγενείς της Χαβάη, αλλά από την πλευρά των ηθαγενών, τι έχει γίνει ιστορικά. Το γκέι, όσο να είναι.
1: Ναι. Για πες.
2: Α, γιατί το γκέι. Γιατί είναι οπαδός όλων των ομάδων ηθαγενών του κόσμου που έχουν καταπιεστεί.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ανήκει και αυτό σε μια τέτοια από την Αυστραλία.
1: Είδες, κάνουνε πράγματα.
2: Κάνουνε.
1: Όμως, έτσι.
2: Γι' αυτό λέω, μέχρι να πάμε στον κινηματογράφο, κάτσε να δούμε λίγο. Και είναι και οι δύο ωραίοι, ρε παιδί μου, γι' αυτό στο λέω. Όχι, δεν είσαι εσύ. Όχι, δεν είσαι εσύ.
1: Γι' αυτό μας το λέει, λοιπόν. Εντάξει, οκ. Δεν σου το καταλογίζουμε.
2: Μπράβο.

0: 95,5.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
2: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
3: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
1: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: Συντία FM.
7: 2 στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2 στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή.
7: Συντία FM 95,5.

0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ναι, αν έχεις ένα και καλό.
1: Καλά, εμείς δεν έχουμε ένα και καλό, έχουμε το. Δεν είναι ένα, είναι το.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τη μόνη πόλη στον κόσμο που έχει 4 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς μαζεμένα στην ίδια πόλη σύμφωνα με την UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στην Ισπανία, είναι η Κόρδοβα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και τι είδους είναι αυτά τα μνημεία. Γιατί το ένα δεν είναι καν μνημείο, είναι μια παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη Μεθκίτα. Η Μεθκίτα είναι το 1984 έγινε μνημείο. Είναι ένα τεράστιο κτίσμα το οποίο όταν κατασκευάστηκε ήταν κατά τη μικρότερο από τη Μέκα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, για να σου δώσω να καταλάβεις το μέγεθος.
0: Ωραία.
1: Πάμε στο ιστορικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου η αρχιτεκτονική του που έχει παραμείνει, οι δρόμοι, οι γειτονιές κτλ. Δείχνουν ότι έχουν περάσει χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βυσιγότοι, Ρωμαίοι, όλοι.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε. Στο ενδιαφέρον ότι αυτό που θα σου πω που έγινε μνημείο το 2012 δεν είναι κτίριο.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω στις 15 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Όλοι οι Κορδοβιανοί ανοίγουν τις αυλές τους.
0: Μάλιστα.
1: Τις οποίες τις έχουν πολύ περιποιημένες με λουλούδια και μπαίνεις, βγαίνεις. Περπατάς, ας πούμε, στον δρόμο, μπαίνεις σε μια αυλή, σου αρέσει, τη μυρίζεις, τη φωτογραφίζεις, πας πιο πέρα.
0: Okay.
1: Και αυτό λέγεται το Φεστιβάλ των Αυλών. Όχι που παίζουμε τους αυλούς, τις αυλές.
0: Okay. The Yards.
1: The Yards.
0: Έτσι.
1: Και πάμε και στο Μεντίνα Ζαχάρα, όπου είναι μια εντυπωσιακή πόλη παλάτι, περίπου 9 χιλιόμετρα έξω από την Κόρδοβα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χτίστηκε, μιλάμε τώρα, το 936 μετά Χριστό.
0: Μάλιστα.
1: Και διατηρείται εξαιρετικά και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εγώ το έχω δει από πάνω, δεν έχω μπει, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Κάτι σε βλέπω, με περιμένεις να τελειώσω για να πεις κάτι.
0: Καλά είναι όλα αυτά.
1: Ακρόπολη δεν είναι, φίλε.
0: Ούτε
1: αν
0: πλάκα
1: να πεις αυτό.
0: Έχουνε.
1: Ούτε πλάκα έχουν.
0: Ούτε μοναστηράκι έχουν, γιατί μιλάς για παλιές πόλεις.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν και μνημείο αγνώστου στρατιώτη, ρε φίλε.
1: Αυτό που το πας.
0: Ε.
1: Πού το πας αυτό.
0: Τώρα ορισμένοι θα με πούνε κάπως, αλλά παιδιά, για σκεφτείτε το λίγο.
1: Όχι, γιατί να σε πούνε κάπως.
0: Καλά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Καλό στο καλό μας και σοβαρό μας κορίτσι, όπως λέει, και το λέω και εγώ φυσικά, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, Βασιλεία.
2: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε μία είδηση από την κυνηγεσία. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια, όποιος κινείται συχνά στο βουνό, το έχει δει με τα μάτια του. Εκεί που άλλοτε κυριαρχούσε το βαθύ πράσινο της Ελλάδας, σήμερα εμφανίζονται όλο και περισσότερες κοιλίδες από κυτρινισμένα ή κοκκινισμένα δέντρα. Σε πολλές περιπτώσεις, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτά τα δέντρα ξεραίνονται ολοκληρωτικά. Δεν πρόκειται για ένα τυχαίο ή μεμονωμένο φαινόμενο. Είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση που αφορά μεγάλο μέρος των ελληνικών έλατοδασών και απασχολεί πλέον σοβαρά τόσο τους επιστήμονες όσο και όσους έχουν καθημερινή επαφή με τη φύση. Οι ειδικοί δεν αποδίδουν την εικόνα αυτή σε μια και μοναδική ασθένεια. Αντίθετα, μιλούν για ένα σύνδρομο ξύρανσης, δηλαδή έναν συνδυασμό παραγόντων που δρούν ταυτόχρονα και επιβαρύνουν τα δέντρα. Κεντρικό ρόλο φαίνεται να παίζει το περιβαλλοντικό στρες. Οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ήπιες χειμερινές συνθήκες των τελευταίων ετών έχουν επηρεάσει σημαντικά τα ελατοδάση, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Επίσης, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα που παρατηρούνται είναι η προσβολή από φλοιοφάγα έντομα. Τα έντομα αυτά αναπτύσσονται κάτω από το φλοιό του δέντρου, δημιουργώντας τοές και διακόπτοντας τη μεταφορά νερού και θρεπτικών στοιχείων. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζονται και μύκητες που προσβάλλουν είτε το ριζικό σύστημα είτε τον κορμό. Αυτοί οι οργανισμοί δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανάκαμψη του δέντρου, ειδικά όταν αυτό έχει ήδη υποστεί περιβαλλοντική πίεση. Η απώλεια των ελάτων δεν είναι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα, επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του δάσους. Τα ελατοδάσια αποτελούν καταφύγιο και πηγή τροφής για πολλά είδη άγρια ζωής. Όταν αυτά υποβαθμίζονται, αλλάζει η κατανομή των ζώων, μεταβάλλονται οι βιότοποι και διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος. Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς τα ξερά δέντρα λειτουργούν ως καύσιμη ύλη, ενώ εντείνεται και η διάβρωση του εδάφους.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αυτό είναι δικό σου τώρα.
1: Λοιπόν, σε θέλω σοβαρή.
0: Με θέλεις.
1: Respect.
0: Ναι.
1: Όταν η pop κουλτούρα,
0: ναι,
1: την οποία αντιπροσωπεύει η Κέσα, μην πω τώρα Κέσα και τα και αγνάντευε. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Δηλαδή, το κοριτσάκι δεν.
0: Αφού η καριέρα τελείωσε.
1: Ναι, ολόγυμνη πόζαρε η Κέσα, φίλες και φίλοι, σε παραλία με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γης. Άκου τώρα.
0: Τι ήθελε να πει?
1: Άντε, ναι.
0: Ένα με το χώμα.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν έχω καταλάβει. Ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες ενώ βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα χωρίς να φορά το μαγιό της και έτσι τίμησε και την ημέρα της Γης. Τέλος πάντων.
0: Τι?
1: Λοιπόν, μη γελάσεις.
0: Τι να...
1: Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται να χαμογελά κοιτώντας πίσω από τον ώμο της και γράφει: «Η μητέρα φύση είναι το θεϊκό θηλυκό».
0: Τι είπες τώρα?
1: Στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται ξαπλωμένη στο νερό, κρατάει μια πέτρα και συνοδεύει την εικόνα με τη φράση: «Είμαι το άπειρο σύνολο των πραγμάτων από τα οποία αποτελούμε».
0: Ας τη δώσει κάποιος ένα τραγούδι.
1: Στην τρίτη φωτογραφία καλύπτει το στήθος της με emoji καρδιάς,
0: ναι,
1: και αναρωτιέται: «Σταμάτησε ποτέ κανείς να σκεφτεί ότι ίσως εμείς είμαστε οι εξωγήινοι?»
0: Για μας δεν ξέρω, αλλά για εκείνη υπάρχει η αναρώτηση.
1: Έτσι, και η τέταρτη φωτογραφία, όπου δείχνει πέτρες στις παραλίες που έχει πάει,
0: ναι,
1: οι πιο γιωμένοι pop star που έχουν δει ποτέ αυτές οι πέτρες.
0: Για τον εαυτό της,
1: ναι.
0: Απαπα.
1: Να σου πω,
0: ναι,
1: να μας πει τα λιγμένα, θέλουμε κι εμείς.
0: Να τα αποφύγουμε, εννοείς.

0: listen.
1: Σιτία FM.
2: 2 στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2 στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Σιτία FM 95,5.

0: Δεύτερη ώρα, δύο συντημίτωνος για σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου. Φίλες και φίλοι, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Τα πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Ωραία. Έτοιμος.
0: Κώστας Γεωργακόπουλος
1: και Βασιλεία Πέτρου.
0: Παρόντες και οι δύο. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, θα σε πάω 110 χρόνια πίσω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 1916,
1: μάλιστα,
0: η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
1: ναι,
0: με περηφάνεια,
1: mm-hmm,
0: γνωστοποίησε ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, φίλε μου, φτάσαμε στον 20ο αιώνα για να μας πει η τράπεζα ότι μπορεί να δίνει δάνεια και σε γυναίκες.
1: Πότε το
0: 1916, 20ος.
1: Okay. Δάνειες και στις γυναίκες.
0: Και στις γυναίκες, γιατί για να πάρεις δάνειο μέχρι τότε πρέπει να υπογράψει ο άντρας σου.
1: Α, ναι.
0: Αμέ.
1: Και τι έγινε παρακάτω?
0: Τι εννοείς τι έγινε?
1: Πήρατε
0: παρακάτω
1: δάνεια?
0: Παίρνουμε δάνεια και είδες που καταντήσαμε. Τώρα μπράβο. Παίρνουμε κι εμείς.
1: Μπράβο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτή τη βόλτα που έχουμε ξεκινήσει από χθες.
1: Ναι.
0: Με την ενότητα ένας όμορφος κόσμος, πάντα για τη δική μας χώρα μιλάμε, παιδιά.
1: Που δεν ήξερα τη Δομνίστα.
0: Ναι. Mm. Δόμνιστα.
1: Δόμνιστα.
0: Συνεχίζει.
1: Να μην την ξέρω.
0: Λοιπόν. Και θα κάνουμε έτσι μικρές αναφορές σε πράγματα και τόπους και χωριουδάκια και διάφορα έτσι αξιοθέατα που υπάρχουν παντού και ίσως δεν τα ξέρουμε.
1: Και δίνουμε ιδέες, Ηλία.
0: Ναι, γιατί όπως είπαμε, Μάιος, σιγά σιγά αρχίζει το μυαλό να τρέχει.
1: Ένα διήμερο, μια μέρα άδεια.
0: Θα πάμε και σήμερα στην Ευρυτανία.
1: Mm-hmm.
0: Χθες είχαμε επισκεφτεί τη Δόμνιστα.
1: Ναι.
0: Σήμερα πάμε σε ένα άλλο χωριό, την Άμπλιανη, την οποία εσύ μου είπες ότι την ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στα 1200. Ναι. Δεν ρωτάω πώς και γιατί βρέθηκε.
1: Πραγματικά, μη ρωτήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν. Είναι σκαρφαλωμένη στα 1220 μέτρα υψόμετρο.
1: Mm-hmm.
0: Από πυκνό δάσος περιτριγυρίζεται ελατιάς και ατενίζει καταπράσινες πλαγιές.
1: Ναι.
0: Στην πλατεία. Εδώ μ' αρέσει. Του χωριού βρίσκεται μια πέτρινη βρύση όπου τρέχει δροσερό νερό, πιο δίπλα η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής που είναι ένα δείγμα λαϊκής τέχνης, πραγματικά πανέμορφο το κρυσάκι.
1: Ναι.
0: Χτίστηκε το 1800, είναι εξ ολοκλήρου πέτρινη.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα στο εσωτερικό μπορείτε να δείτε ξυλόγλυπτο τέμπλο από το 1800.
1: Εξαιρετικό.
0: Και κάποιες εικόνες άγνωστου λαϊκού ζωγράφου. Mm-hmm. Επίσης από το 1800. Είναι εκπληκτικό πραγματικά να πάει να το δει κανείς. Βέβαια όλα αυτά κάτω από πλατάνια, καταλαβαίνεις τώρα, όπου όταν αρχίζει
1: πλατάνια, και πλατάνια, μεζέδες, ζουζάκια.
0: Ναι, βέβαια, λοιπόν, με δροσιά για το καλοκαίρι.
1: Όχι
0: και
1: δροσιά, κρύο το βράδυ, όχι δροσιά.
0: Η ζωή έχει ξεκινήσει, μάλλον ξεκινάει εκεί από τον Απρίλιο μέχρι και τα Χριστούγεννα, γιατί μετά, όπως όλα τα χωριά αυτά,
1: μένουν αυτοί και αυτοί.
0: Εντάξει, στο δάσος θα ανακαλύψετε καταράκτες, πηγές και ρεματιές. Λειτουργεί ένας ξενώνας, γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσει και ο δημοτικός ξενώνας. Θα βρείτε επίσης ένα καφέ ουζερί.
1: Αυτό, γι' αυτό σου λέω.
0: Γι' αυτό το αναφέρω εγώ, παιδιά. Και ένα φυσιτοπολείο, ένας επιπλέον λόγος να αναφερθούμε στην πλατεία του χωριού της Άμπλιανης.
1: Όσοι μας ακούνε, ξέρεις τι ξέρουνε.
0: Τι.
1: Ότι όπου και να πάνε, αν είναι πλατεία πετρόκτιστη και έχει πλατάνια και φωνάξουν ηλία, ναι, κάποιος θα σηκώσει το χέρι του.
0: Ναι, είναι

0: FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο, που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς, γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. Μάθετε περισσότερα στο circulargreece.gr.
2: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
3: Σιτία FM.
4: 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2 στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: Σιτία FM 95,5.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, μπορεί στην Ουκρανία να συμβαίνουν τα τρομερά.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και πλούσιοι άνθρωποι στην Ουκρανία.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Και θα σου μιλήσω μάλιστα για έναν άνθρωπο ο οποίος αγγίζουν η περιουσία του τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Okay.
1: Ο οποίος από τον Ιανουάριο του 2024 πήρε ένα πλοίο. Τώρα κι αυτός. Ένα σκάφος, να μην το πω πλοίο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πόσο νομίζω ότι είναι η θαλαμυγός?
0: Ξέρω εγώ.
1: 138 μέτρα είναι.
0: Εντάξει, μια βαλκούλα είναι.
1: Μπράβο. Και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 40 επισκέπτες σε 20 σουίτες. Έχει σπα, σαλόνι μορφέας, γυμναστήριο. Έχει τζακούζι, έχει beach club στο κατάστρωμα. Τι ακριβώς εννοούνε δεν ξέρω. Κάποιος του πάει την άμμο και την πετάει, δεν έχω υπόψη. Τι υποβρύχιο φωτισμό, τι μη στα συζητάω τώρα. Αυτά το κόστος είναι 500 εκατομμύρια και του κοστίζει περίπου 40 με 50 εκατομμύρια το χρόνο
0: η συντήρηση.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς τα βγάζει?
1: Συνήθως τα δίνουν τσάρτερ αυτοί, αλλά μπορεί να τα βγάζει και από αλλού αυτός, γιατί έχει 7,8 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το αστείο δεν είναι αυτό. Το αστείο είναι ότι διάβασα χθες ότι κάπως προσπάθησε ο άνθρωπος να το φέρει αυτό στην Ελλάδα, μήπως και κάνει διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχει μαρίνα.
0: Για 138 μέτρα γιο.
1: Μαρίνες πολλές, κυρίες. Μαρίνα για το γιο δεν υπάρχει.
0: Να κάνουμε, παιδιά. Τα κάνουμε. Τα λέμε εδώ και χρόνια, αλλά ποιος

0: Φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Όπως κάθε Τρίτη έχουμε ντουέτα.
1: Βέβαια.
0: Και όπως έχουμε πει και από την προηγούμενη μέρα, από χθες δηλαδή, αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε τη συνήθεια να την αφιερώνουμε σε ένα καλλιτέχνη, βλέποντας κάποια πράγματα που έχει κάνει και που δεν είναι, ας πούμε, τα top hits.
1: Και έτσι είναι πολύ ιδιαίτερα και δείχνουν και μια άλλη πλευρά του.
0: Και δείχνουν ότι υπάρχουν αξίες πίσω από τους καλλιτέχνες, τις οποίες οφείλουμε να τις γνωρίζουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Ed Sheeran.
1: Ωραία.
0: Και στην ενότητα της Τρίτη στα ντουέτα, έχουμε ένα εκπληκτικό ντουέτο του Sheeran με τον Ανδρέα Μποτσέλη. Έτσι. Και είναι το Perfect.
1: Το γνωστό, το δικό του.
0: Έτσι, μπράβο. Από το τρίτο άλμπουμ του, το Divide. Η δεύτερη έκδοση του single με τίτλο Perfect Do It την γνωρίσαμε με την Beyoncé, έτσι, το 2017.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα έχουμε μια εκπληκτική οπερατική εκδοχή του Perfect με τον Ανδρέα Μποτσέλη με τίτλο Perfect Symphony.
1: Ναι.
0: Και εν μέρει τραγουδισμένη στα ιταλικά, παρακαλώ.
1: Δεν το ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό.
0: Που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2017. Ο Μποτσέλη αυτή την ερμηνεία την συμπεριέλαβε και στο άλμπουμ του συλλογής Duets,
1: ναι,
0: 30η επέτειος του 2024, πρόσφατα δηλαδή.
1: Τέλεια.
0: Πάμε να το ακούσουμε, είναι εκπληκτικό.
1: Με όλα αυτιά.

0: δεν το ήξερα καθόλου αυτό και είναι εξαιρετικό.
1: Είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που έχουν κάνει πάρα πολύ. Και εντάξει, ίσως το εξωτερικό τα ξέρουν περισσότερο, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα κομματάκια, όπως είπα και στην αρχή, okay, φτιάχνουν ένα puzzle που σου δίνουν μια πολύ πιο πραγματική εικόνα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από αυτούς που τους ξέρουμε και τους γνωρίζουμε από το Top 40.
0: Μπράβο, Ηλία, μπράβο.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα, Τρίτη, 5 του μηνός Μαΐου, τέλος. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Με τους οποίους, αν δεν τους είχαμε, δεν ξέρω τι θα κάναμε.
0: Καλύτερες εκπομπές.
1: Γλύφω την παραγωγή, Λοιπόν, όχι, οκ. Okay.
0: Είναι μια χαρά, παιδιά, έτσι. Και οι δύο χωρίς λοιπόν, αυτούς.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
0: Να είστε καλά.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Σιτία FM.
2: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
3: Αλλά βρήκα έναν σκοπό.
2: Να κλαδεύω.
3: Να μαζεύω ελιές.
2: Να φροντίζω το πράσινο.
3: Μη σας φαίνεται ασήμαντο.
2: Εγώ έτσι έκανα παρέες και φίλους.
3: Έγινα χρήσιμη.
2: Βελτίωσα τη ζωή μου.
4: Οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης Μονάδα Πρασίνου. Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
5: Σιτία FM.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στην Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά την διέλευσή τους από τα στενά. Νέα ένταση καταγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το Ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμιράτα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε νέα ανάρτησή του αναφέρθηκε στην Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Ελευθερία, χαρακτηρίζοντάς την επιχείρηση αδιέξοδο. Την ίδια ώρα το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή επιβαρύνεται περαιτέρω, καθώς οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο Νότιο Λίβανο. Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος των τριών νεαρών που εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, καθώς και σειρά πλημελημάτων για επικίνδυνη οδήγηση και παράνομη οπλοφορία. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν χθες οι δύο 18χρονοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος, 23 ετών, είχε συλληφθεί από την αρχή. Και οι τρεις αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια ώρα όμως τα περιστατικά αυτά εντείνουν το ήδη βαρύ κλίμα ανησυχίας στην τοπική κοινωνία. Η αυξανόμενη εμπλοκή νεαρών ατόμων σε σοβαρές υποθέσεις βίας ενισχύει την αίσθηση ότι τα όρια χαλαρώνουν επικίνδυνα και πως η εγκληματικότητα αποκτά ολοένα και πιο σκληρά χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, τον δρόμο για την φυλακή πήραν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή Χανίων τρία βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόντουσαν στις τηλεφωνικές απάτες. Οι δράστες δήλωναν είτε τεχνικοί του ΔΔΕ είτε λογιστές και έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν και να απομακρύνουν για λόγους ασφαλείας, όπως τους έλεγαν, κοσμήματα, χαρτονομίσματα, τραπεζικές κάρτες, με το πρόσχημα ότι θα γίνονταν εργασίες ρύθμισης της τάσης του ρεύματος. Όταν εμφανίζονταν ως λογιστές, το σενάριο που εφάρμοζαν προς τα θύματά τους ήταν ότι επειδή δήθεν όφυλαν μεγάλο ποσό στην εφορία, έπρεπε να συγκεντρώσουν χρήματα για να πληρώσουν το ανύπαρκτο πρόστιμο. Αλλαγές στην καρδιά των επειγόντων περιστατικών του Βενιζελίου νοσοκομείου έφερε το νέο σύστημα διαλογής στα ΤΕΠ, βάζοντας τέλος στην σειρά προτεραιότητας με βάση την ώρα άφιξης και περνώντας ένα μοντέλο όπου τον πρώτο λόγο έχει η σοβαρότητα του περιστατικού. Όπως εξήγησε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο διοικητής Κώστας Δανδουλάκης, με την είσοδο στο νοσοκομείο ο ασθενής θα λαμβάνει αριθμό. Θα περνά από την διαδικασία διαλογής, όπου καταγράφεται το ιστορικό και αξιολογείται άμεσα η κλινική του εικόνα, ώστε να κατηγοριοποιείται σωστά και να εξυπηρετείται ανάλογα με την βαρύτητα και όχι τον χρόνο αναμονής, ενώ το ίδιο θα ισχύει πλέον ακόμα και για όσους φτάνουν με ασθενοφόρο. Τεράστια καθημερινή ταλαιπωρία για τους οδηγούς, οι ουρές χιλιόμετρων που σχηματίζονται σε αρκετά σημεία του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης λόγω των έργων που εκτελούνται την ώρα που η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει. Τα πιο επιβαρημένα σημεία είναι το τμήμα Ηράκλειο-Χερσόνησος αλλά και ο κόμβος της Σούδας μέχρι και το Καλάμι. Τον ερχόμενο Οκτώβριο μετατίθεται η εκδίκαση της υπόθεσης για τον θάνατο του Παναγιώτη Μητρέλου, καθώς η δίκη που είχε προσδιοριστεί για χθες στο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου δεν κατέστη δυνατόν να ξεκινήσει λόγω παρέλευσης του ωραρίου και του αυξημένου όγκου υποθέσεων στο Πινάκιο. Η νέα αναβολή που έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά αλυσίδα καθυστερήσεων στην υπόθεση του λεγόμενου Φωνικού Πεύκου έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση στους συγγενείς του άτυχου άνδρα, οι οποίοι σχεδόν 4 χρόνια μετά εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις και την απόδοση ευθυνών δίχως άλλες καθυστερήσεις. Σε εξέλιξη στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, οι εργασίες καθαρισμού πρανών και ταφρών στην περιοχή από τον Μακρύ Γυαλό μέχρι και τις Λιθίνες στον ομόλα Σιθίου, στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων της περιφέρειας Κρήτης για την ενίσχυση της ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών. Μια γενικά βελτιωμένη εικόνα της οικολογικής κατάστασης κατέδειξε η αυτοψία στην προστατευόμενη περιοχή της νήσου Χρυσής ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων στην ανθρώπινη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια και των ικανοποιητικών βροχοπτώσεων του τρέχοντος υδρολογικού έτους. Ιδιαίτερα στον οικότοπο των παράκτιων αμμοθυνών διαπιστώθηκε σημαντική φυσική αποκατάσταση και αναγέννηση της βλάστησης με την φύση να επανακτά χώρο και ισορροπία. Παραμένει ωστόσο έντονο το ζήτημα της παρουσίας απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση απομάκρυνσή τους. Έτοιμα χρηματοδότησης ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση και αντιδιαβρωτική προστασία της παραλιακής ζώνης από το Καστρί έως και τον Κερατόκαμπο έχει καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομικών ο Δήμος Βιάννου μετά την ολοκλήρωση ενός πολυετούς κύκλου μελετών και περιβαλλοντικών εγκρίσεων, με το έργο να εγκρίνεται απολύτως αναγκαίο, καθώς η έντονη διάβρωση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον παραλιακό δρόμο και απειλεί πλέον και τον ίδιο τον οικισμό. Κούρεμα έως και 80% σε πρόστιμα για εκπρόσθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς οφειλή, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 35 έτη πατριαρχικής θητείας και 65 ιερατικής αποστολής. Η ομιλία του θα γίνει σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες. Την μείωση της εξεταστείας ύλης και των μαθημάτων με έμφαση στην τρίτη λυκείου εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της καθιέρωσης του Εθνικού Απολυτηρίου. Στόχος ένα πιο δίκαιο και ουσιαστικό σχολείο με λιγότερο όγκο πληροφοριών, ενώ παραμένουν οι αντιδράσεις για το επικείμενο εγχείρημα. Εκτός συνόρων, έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας προκάλεσε τον θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμα 61, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, με τον πρόεδρο της χώρας, η Τζιπίνγκ, να ζητά διεξαγωγή πλήρους και σε βάθος έρευνα. Τουλάχιστον 12 ανθρακορύχοι αγνοούνται έπειτα από έκρηξη σε στο άνθρακο ρηχείου, το οποίο λειτουργεί νόμιμα στην κεντρική Κολομβία, κατά τον νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε ο νομάρχης στην Κουντιμαμάρκα, χωρίς να είναι σαφής ως αυτό το στάδιο η κατάσταση της υγείας τους. Στα αθλητικά τώρα, ο πρόεδρος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι προσπάθειες για την ανέβρεση έκτασης στην οποία θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του ΟΦΗ. Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League βγαίνει απόψε από τον ημιτελικό Arsenal Ατλέτικο που ξεκινά στις 10 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μονακό στη Γαλλία με στόχο τη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της Ευρωλίγκα. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μπουφόρ και στα ανατολικά έως 5, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως και 21 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Σιτία FM.
0: Το θέμα της ημέρας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου, στο Ηράκλειο, στις 7.30 το απόγευμα, παρουσιάζεται ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Οι αλληγαβρέδες του Αυγενιού», της Άννα Στακάκη Μαρκάκη, ένα μυθιστόρημα γραμμένο εξ ολοκλήρου σε στίχους. Η σπουδαιότητα αυτού του έργου είναι η γλώσσα, καθώς είναι γραμμένο σε κριτικό ιδίωμα και με στίχο 15 σύλλαβο, που συναρπάζει τον αναγνώστη, διαβάζοντάς το. Το βιβλίο θα διανεμηθεί δωρεάν στη μεγάλη παρουσίαση που θα γίνει στην αίθουσα Ανδρόγειο στις 6 του Μάη.
2: Κοντά μας έχουμε την ποιήτρια, την κυρία Άννα Στακάκη Μαρκάκη. Καλησπέρα, κυρία.
3: Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
2: Μας έχετε μία νέα δημιουργία, ένα νέο μυθιστόρημα στη σειρά από αυτόν που έχετε εκδώσει μέχρι σήμερα.
3: Ναι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό το μυθιστόρημα. Ναι. Βασικά δεν έχω ασχοληθεί με το μυθιστόρημα. Έχω ασχοληθεί με πάρα πολλά είδη της λογοτεχνίας, αλλά το καθεαυτό μυθιστόρημα δεν έχω. Ιθογραφίες έχω, που είναι, ας πούμε, μεγάλα έργα. Είναι ιστορίες μεγάλες, όπως το τελευταίο με Αραδαμή και Γκαραθιές. Αλλά αυτό είναι ένα μυθιστόρημα έμετρο. Δηλαδή είναι γραμμένο όλο σε 15 σύλλαβο ιαμβικό στίχο. 8.014 στίχοι, εκ των οποίων ορισμένα μόνο χωρικά, 5 τον αριθμό χωρικά, τα οποία ξεχωρίζουν τις ενότητες, μπορώ να πω, καταχωρούνται στο βιβλίο με 11 σύλλαβο, ναι, πλεχτό στίχο, πλεχτείο με καταληξία μάλλον. Και έτσι δίνει και μια ιδιαιτερότητα, ας πούμε, σπάει τη μονοτονία του 15 σύλλαβου με τα χωρικά αυτά που είναι, είπαμε, σε πλεχτείο με καταληξία. Και είναι μια μεγάλη στιγμή αυτή για μένα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα έργο μεγάλο, 8.014 στίχοι, με πλοκή, με ιστορικά στοιχεία, με κοινωνικό, δραματικό, με περιπέτεια, με πάρα πολλά έχω μπάλει μέσα. Το φαντάστηκα εγώ το έργο ένα πρωί, έτσι ξαφνικά μου ήρθε μια ιδέα να το γράψω. Να αρχίσω δηλαδή, και δεν ξέρω πώς θα με εξέλιξε. Οπότε με οι ήρωες που επέλεξα, που άρχισα να προσθέτω. Είπα θα είναι αυτοί οι ήρωες, αλλά στην πορεία προκύψανε και άλλοι, οι οποίοι είναι 20 στον αριθμό, με 22. Α, νομίζω 22, γιατί μπαίνουν μέσα και χωρικοί, μπαίνουν μέσα, ναι. Και οι βασικοί όμως ήρωες είναι γύρω στις 9 με 10. Και έτσι λοιπόν ήταν ένα έργο δύσκολο για μένα. Γιατί ήταν η αρχή που άρχισα να γράφω. Δηλαδή το 2002, το μακρινό 2001 μάλλον, ξεκίνησα να σχεδιάζω τον πρώτο μου στίχο. Μέχρι τότε δεν είχα κουμπίσει τίποτα. Το 2002 μου ήρθε αυτή η έμπνευση. Τι θα γίνει μέσα σε μια οικογένεια. Και μου ήρθε και ο τίτλος, «Οι Αλιγαβρέδες του Αυγενιού». Οι Αλιγαβρέδες, όπως ξέρουμε στην Κρήτη, ή Διγαβρέδες, ή ο Αλιγαβρέ στον ελληνικό, ή Διγαβρές, είναι η ή έγνοια για κάτι, το άγχος, θες, το βάσανο, τέλος πάντων κάτι που έχει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, έχει τον αλιγαβρέ του. Έτσι ακούω στο χωριό μου. Και έτσι λοιπόν μου ήρθε αυτό, το οποίο άρχισα να το γράφω σιγά σιγά, το έγραφα πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν ήξερα πού θα πάει, επειδή η ιστορία ήταν φανταστική, την φαντάστηκα εγώ, και έπλεξα τους ήρωές μου, τους επέλεξα μάλλον, ή με επελέξανε, δεν ξέρω. Και συνεχίστηκε έτσι για χρόνια. Και τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να το έμεινε στον υπολογιστή μου γύρω στα 7 χρόνια. Και είμαι στην ευχάριστη θέση τώρα, συγκινημένη για μένα μετά από τόσο χρονικό διάστημα και τόσο αγώνα που ήθελα αυτό το έργο να γίνει, να το παρουσιάσω για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Μανώλη Καρέλη. Τώρα, την ερχόμενη Τετάρτη, 6 Μαΐου, 7:30 το απόγευμα. Είναι βέβαια με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, που βοήθησε, γιατί εντάξει, έχω εκδώσει 13 βιβλία. Ξέρετε ότι τώρα είναι επίπονο τώρα να εκδίδω ακόμη μόνιμο, ας πούμε, και είναι και μια τιμή για μένα που το εξέδωσε. Ήθελα να πω ότι το έργο αυτό είναι ένα κοινωνικοδραματικό, μάλλον ένα δράμα, ένα ψυχόδραμα. Δεν ξέρω κι εγώ πώς να το χαρακτηρίσω. Τώρα, στην παρουσίαση που θα έχω με τους καλεσμένους, θα το αναλύσουν περισσότερο. Είναι ένα τραγικό ψυχόδραμα, ιστορικό, είναι λίγο απ' όλα. Ηθογραφικό, λαογραφικό, έχει πολλά.
2: Μιλήσαμε πριν και μας αναφέρατε ότι θα είναι τιμή σε ένα κέντρο φωτό.
3: Α, ναι, επειδή το έκδοσε η Περιφέρεια, είναι με τη στήριξη της Περιφέρειας, βεβαίως το δίνουμε δωρεάν το βιβλίο. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο σε παρουσιάσεις, πρώτα στο Ηράκλειο. Όπως είπαμε, 6 του μήνα, και η δεύτερη παρουσίαση θα γίνει στη Σιτία, βέβαια, στη γενέτειρά μου, γιατί εδώ ήθελα να την προκάνω, αλλά επειδή δεν βόλεψαν έτσι τα πράγματα, κάπως νομίζω ότι όχι, το Σεπτέμβριο θα γίνει. Το Σεπτέμβριο έχουμε κανονίσει να γίνει η παρουσίαση στη Σιτία, τώρα ημερομηνία δεν ξέρω ακόμη. Κυρία Μακάκη,
2: σε ποιους απευθύνεται το μυθιστόρημα αυτό, σε όλες τις ηλικίες?
3: Νομίζω ότι είναι σε όλες τις ηλικίες. Βέβαια το προτιμούν οι μεγάλοι, λόγω του λεξιλογίου που είναι γραμμένο στην κριτική γλώσσα, στη δική μας διάλεκτο. Αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής, επειδή έχω δώσει λίγα τεμάχια, επειδή πρόκειται να παρουσιάσω και αυτά, έχω δώσει και σε νέους, νομίζω ότι διαβάζεται ευχάριστα, γιατί ρέει η γλώσσα και ο στίχος. Ο στίχος είναι, ας πούμε, έχει μια μουσικότητα. Ναι, έχει μια μουσικότητα, είναι εύκολο διάβαστο, από ό,τι μου έχουν πει και αυτοί που το έχουν πάρει εκτός Κρήτης, Οπότε πιστεύω θα είναι σε όλες τις ηλικίες, δηλαδή από νέους, από νεολαία μέχρι, μέχρι μεγάλους ανθρώπους μπορούν να το διαβάσουν και να πούμε εν ολίγης αν έχουμε ας πούμε τι είναι η ιστορία, αρχίζει από το 1936 μετά το Μεσοπόλεμο ας πούμε και τελειώνει το 1950. Περιλαμβάνει μέσα όπως είπαμε τον πόλεμο του 40, λίγο από τον Ανταρκτικό πόλεμο. Η μάνα λοιπόν είναι σε μετριαρχικό ρόλο και επομίζεται βάρη και άγχη. Και μετά έχουμε πολλά ψυχοδραματικά. Έχουμε μια αρρωστημένη Ζήλια που υποκινεί εσωτερικούς κραδασμούς, θρέφει θηριώδη ένστικτα. Έχουμε τραγωδίες, τραγικότητες που φέρνουν ανατροπές και αλλάζουν τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Ύστερα έχουμε μια περιπέτεια θαλασσινή και ένα πλοίο, βέβαια να μην λείψει και το, να μην λείψει το θαλασσινό από τις εμπειρίες μου, από τα ταξίδια μου στα λιμάνια του κόσμου. Έχω βάλει λοιπόν και το θαλασσινό στοιχείο. Λοιπόν, μια περιπέτεια θαλασσινή, ένα πλοίο και ένα ναυάγιο. Ο πόλεμος λοιπόν στους 40 φέρνει σε μέτωπα αντιμέτωπους δύο ανθρώπους άγνωστους μεταξύ τους που έχουν κάτι κοινό και δεν το ξέρουν. Και στη γερμανική κατοχή οι δύο γυναίκες έχουν σημαντικό ρόλο στην αντίσταση και τέλος η δοκιμασία, η ευχαριστία και η τραγική αποκάλυψη. Θα επέλθει τελικά η κάθαρση. Όλα αυτά σε μια ζωντανή διαλεκτική γλώσσα που συνδιαλέγεται τον ήχο των λέξεων και δραματουργεί.
2: Κυρία Τακάκη, μας έχετε συνηθίσει στα βιβλία σας να χρησιμοποιείτε την τοχτρολαλιά της περιοχής μας. Αυτό συμβαίνει σε αυτό το μυθιστόρημα?
3: Ναι, βεβαίως. Στα περισσότερα βιβλία μου, γιατί έχω γράψει και μερικά που δεν είναι στον ελεύθερο στίχο ή και διηγήματα ακόμη τα οποία δεν έχω εκδώσει, που είναι διηγήματα που δεν είναι ακριβώς στην τοπιολαλιά, δεν έχουν, μπορεί να υπάρχουν, γιατί ναι. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εύκολα από αυτά που έχουμε ζυμωθεί από μικρή, δηλαδή από τη γλώσσα μας, ναι. Που και που υπάρχει μια λέξη ας πούμε, αλλά τα περισσότερα βιβλία μου, ηθογραφίες μου, το ένα θεατρικό που έχω εκδώσει, τα πολλές ποιητικές συλλογές, είναι γραμμένα στην τοπιολαλιά. Και αυτό βέβαια είναι στην τοπιολαλιά, εκτός τα χωρικά είπαμε που είναι σε πλεκτή, αλλά δεν είναι τοπιολαλιά. Και ναι, να πούμε ποιοι όμως θα μας παρουσιάσουν το βιβλίο, ναι. Είναι βασικό γιατί είναι καταξιωμένοι ας πούμε άνθρωποι του πνεύματος και του πολιτισμού της Κρήτης. Λοιπόν, θα μιλήσουν λοιπόν για το βιβλίο ο Ζαχαρίας Κατσακός, ερευνητής νεολικής φιλολογίας συγγραφέας, ο Κωστής Λαγουδιανάκης, δάσκαλος ρημαδόρος. Αυτός θα αναλύσει ποιητή, έχει γράψει πολλά πολύ στιχά και όλα στην κριτική διάλεκτο θα αναλύσει το θέμα, θα ασχοληθεί με το θέμα της γλώσσας και της τοπικής και της ντοπιολαλιάς μας. Αποσπάσματα θα απαγγείλουν. Βέβαια θα δώσουμε και εκεί σημασία στα αποσπάσματα να ακουστούν θεατρικά, γιατί θέλω να πω ότι έχει μια θεατρικότητα βγάζει το βιβλίο, όπως και τα έργα μου, δηλαδή έτσι γράφουμε πολλούς διαλόγους, οι οποίες θα τα αποδώσουν με θεατρικότητα, έτσι, φοιτητές, όπως είναι η Εύα Κοντού, εκπαιδευτικός ραδιοφωνική παραγωγός, η Φωτεινή Μαρκουτσάκη Κτιστάκη, γενική γραμματέας Παγκρίτιου Συλλόγου Βυζαντινής Μουσικής. Και συντονίζει από εδώ η δικιά μας εισιτιακιά η Μαρία Ζωγραφάκη, εκπαιδευτικός, μάστερ νεολικής φιλολογίας. Είναι ένα πάνελ, θα είναι πολύ καλό και θα δώσουν μια πολύ καλή, θα είναι μια πολύ καλή παρουσίαση πιστεύω, το εύχομαι. Οπότε λοιπόν καλούμε τον κόσμο, όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, είναι στο Ηράκλειο ή ακόμη και μπορεί και στον Άγιο Νικόλαο να θέλουν να έρθουν, αξίζει τον κόπο, να έρθουν την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαΐου, 7:30 το βράδυ, το απόγευμα προς βράδυ. Θα έχουμε πολλές συμμετοχές από ότι ο κόσμος μου ανταποκρίνεται και μου λέει ότι θα έρθουν. Και θα έχουμε και ένα επειδή είμαστε και κριτικοί, έχουμε έτσι στην κουλτούρα μας, στη φιλοξενία, θα έχουμε και ένα κέρασμα, ένα μικρό μπουφέ. Ωραία. Και θα έχουμε μια συζήτηση, δηλαδή, αν θέλει κάποιος να ρωτήσουν πώς και τι, ξέρω εγώ. Α, και θέλω να πω ότι είναι και η συνέχεια, ας πούμε, αυτό το έργο, ο πειρασμός μου, αν έχουμε λίγο χρόνο. Ναι. Είναι από τις γυναίκες του χωριού μου, είπαμε, από τις ιστορίες που άκουγα από τα μικρά μου μέχρι 22 χρόνια που έφυγε από το χωριό μου τη Ζήρου. Αλλά εκτός αυτού είναι ύστερα η μουσικοποιητική παράδοση. Εγώ να τράβω με τα βιολιά της λύρες, αυτή μεγάλωνα τη φαντασία μου, το νου μου. Και καθώς και τα ακούσματα του Ερωτόκριτου. Ο Ερωτόκριτος βέβαια είναι ένας δάσκαλος για εμάς τους νεότερους. Και νομίζω ότι ο Βιτσιάνος Κορνάρος μου έδωσε κάποια στιγμή το σκύπτρο να συνεχίσω να γράφω ένα πολύστιχο έργο. Έτσι για να υπάρχει μια συνέχεια στη Σιτία, στην πολιτιστική κληρονομιά της Σιτίας, αλλά και όλης της Κρήτης. Αυτά λοιπόν είναι γι' αυτό το νέο βιβλίο, το οποίο έχει μια διαφορετικότητα από τα άλλα μου βιβλία. Είναι το έργο που έγραφα, που ασχολήθηκα πολύ, που πόνεσα, που έκλαψα, που έγινα ένα με τους ήρωές μου, που ξενύχτησα, που έκαψα φαγητά, που, αλλά ήταν και ένα ωραίο ταξίδι που έζησα, που το έζησα από πολλά χρόνια. Okay. Και τώρα το μοιράζομαι τον κόσμο και αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά, πιστεύω, ενός δημιουργού.
2: Εμείς θα σας ευχηθούμε, κυρία Μαρκάκη, να έχετε μια καλή επιτυχία όσον αφορά.
3: Εγώ ευχαριστώ. Τα θερμά με ευχαριστά πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κόσμο. Ευχαριστώ και εσένα, Μανώλη, γιατί πάντα είσαι στις συνεντεύξεις και πάντα τρέχεις. Και προλαβαίνεις ό,τι σου είναι όλα αυτά τα πολιτιστικά δρόμενα. Και να είμαστε όλοι καλά, να μπορούμε να δημιουργούμε, να προσφέρουμε ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί. Ωραία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και τέλος, σας ευχόμαστε να συνεχίσετε έτσι να είστε δραστήρια και να γράψετε και άλλα βιβλία.
3: Ναι,
2: για να μπορούμε να μάθουμε και την τοπιολαλιά, αλλά και άλλα στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζουν κυρίως οι νεότεροι.
3: Να σου πω ότι έχω πάρα πολλά στον υπολογιστή μου γράψει, πάρα πολλά, γιατί αυτό τώρα μπήκε μέσα μου, δεν με αφήνει, είναι ένα χόμπι, να το πω χόμπι τώρα, έγινε χόμπι, δουλειά βέβαια, αλλά με ευχαριστεί, οπότε όταν κάτι σε ευχαριστεί και είναι κάτι καλό, το συνεχίζεις, οπότε νομίζω ότι θα ζήσω με αυτό από εδώ και πλέον, δεν έχω άλλη επιλογή μου και μου αρέσει.
2: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Επίσκεψη εξπρές του Γερμανού ΙΠΕΚ στην Αθήνα με επίκεντρο την άμυνα. Η άμυνα στο επίκεντρο και της Συνόδου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν με συμμετοχή και του Καναδά. Συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup στις Βρυξέλλες με φόντο την ενεργειακή κρίση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στην Αθήνα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull για μια σύντομη επίσκεψη. Μετά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα, θα ακολουθήσει επίσκεψη στη γερμανική εταιρεία εξοπλισμών Aurora Tech και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Την αποστολή από τη Γερμανία συνοδεύει η αρχισυντάκτριά μας Δήμητρα Κυρανούδη. Πάμε να την ακούσουμε.
5: Λίγο πριν από την αναχώρησή του για την ολιγόρη επίσκεψή του στην Αθήνα, σε μια σύνθετη στιγμή για τη Γερμανία γεωπολιτικά και στρατιωτικά, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull έστειλε το δικό του μήνυμα προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί για εμάς στρατηγική άγκυρα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στενή φίλη και χώρα εταίρος στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Η σημερινή μου επίσκεψη στην Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα. Γερμανία και Ελλάδα έρχονται ακόμη πιο κοντά για μια Ευρώπη που προστατεύει τα συμφέροντά της, που υπερασπίζεται τις αξίες της και μπορεί να δράσει σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα σκληρότερος. Όπως δήλωσε από το Αμβούργο στο προήμιο της επίσκεψής του, η Ελλάδα είναι η κοιτίδα θεμελιωδών αξιών που διαμορφώνουν την Ευρώπη μέχρι σήμερα. Αυτές οι αξίες και οι αποκρισταλωμένοι διεθνείς κανόνες αμφισβητούνται ολοένα περισσότερο παγκοσμίως μέσα από πολιτικές ισχύως. Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση και Αιγύπτου Ανατολή και ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από το Ιράν καταδεικνύουν ότι η ασφάλειά μας, η οικονομική σταθερότητα και οι ανοιχτές εμπορικές οδοί είναι δεδομένα άρρηκτα συνδεδεμένα. Για τον Johann Vandefull έτσι κρίσιμη είναι η ανάληψη περισσότερης ευθύνης για τη δική μας ασφάλεια και αποτρεπτική ικανότητα, όπως είπε. Ευτυχώς διαθέτουμε νέες δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση, ως προς τις κοινές προμήθειες, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και την οικοδόμηση μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία με συνέπεια, ιδίως με τόσο στενούς εταίρους όπως η Ελλάδα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών συναντάται το μεσημέρι με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Από το Αμβούργο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Ηγέτες και εκπρόσωποι τους από σχεδόν 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, στην Αρμενία. Στην κορυφή της ατζέντας, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Υπό το βάρος της επικείμενης αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, οι Ευρωπαίοι επιταχύνουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της αμυντικής τους ικανότητας. Η ανακοίνωση των ΗΠΑ δείχνει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, κατά την άφιξή της. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι άκουσαν ξεκάθαρα το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Παράλληλα, ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε τη βοήθεια που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, απέκλεισε τη συμμετοχή της Γαλλίας. Η σύνοδος πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά χωρίς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, αλλά με τη συμμετοχή του Καναδά, με τον Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη δεν είναι καταδικασμένοι να υποταχθούν σε έναν πιο σκληρό κόσμο, καλώντας σε στενότερη συνεργασία εν μέσω αναταράξεων στη διεθνή τάξη από την πολιτική ισχυρών ηγετών. Ας αλλάξουμε θέμα και ας περάσουμε σε μια άλλη πτυχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε εκείνη της ενεργειακής κρίσης. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup για τα περιθώρια αντίδρασης στην εκτόξευση των τιμών λόγω του πολέμου. Το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας εκεί, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
6: Υπό τη βαριά σκιά της ενεργειακής αναταραχής που έχει προκαλέσει σύγκρουση στο Ιράν, συνεδριάζουν υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες που καλούνται να απαντήσουν σε ένα ιδιαίτερα γνώριμο δίλημα. Το πώς θα στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω της τρέχουσας κρίσης, χωρίς να διαταραχθεί η έθραυστη δημοσιονομική ισορροπία. Η σημερινή συζήτηση στο Eurogroup αναμένεται να αναδείξει το εξής παράδοξο. Αν και οι υπουργοί στηρίζουν τις συστάσεις της Κομισιόν για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά, ωστόσο σε πολλές πρωτεύουσες οι ίδιοι υπουργοί έχουν ήδη υιοθετήσει πρόκειται να εγκρίνουν ευρεία πακέτα στήριξης που υπερβαίνουν κατά πολύ μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες. Πηγές του Eurogroup πάντως παραδέχονται ότι οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν για τις ενεργειακές αγορές θα είναι πολύ πιο διαρκείς από την ίδια τη σύγκρουση. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και να μην οδηγούν σε αύξηση τη ζήτηση. Το θέμα θα προκαλέσει σίγουρα έντονη συζητήση στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης και ενώ οι κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Ελλάδας έχουν ήδη θέσει το ενδεχόμενο αναστολής των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης χρησιμοποιώντας τη γενική ρήτρα διαφυγής ώστε να επιτραπεί να παρέμβουν με μεγαλύτερες δημόσιες επιδοτήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το αίτημα της Ρώμης και της Αθήνας θα απορριφθεί εάν επισημοποιηθεί σήμερα, καθώς δεν διαπιστώνεται ιδιαίτερη διάθεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη για χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία όπου ανακοίνωσαν σήμερα την απόσυρσή τους από την πλατφόρμα X, οι σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα των Πρασίνων και η αριστερά. Ως αιτία για την απόφασή τους επικαλούνται την αύξηση της παραπληροφόρησης και τη ρητορική μίσους καθώς και ενός ευρύτερου επιθετικού κλίματος. Τα κόμματα επισημαίνουν ότι η πλατφόρμα του Elon Musk έχει χάσει την αξιοπιστία της ως χώρος πολιτικού διαλόγου και αναζητούν πλέον εναλλακτικά ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Το θέμα της ημέρας.
7: Στη Γερμανία ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946. Στη χώρα γεννήθηκαν περίπου 650.000 παιδιά το περασμένο έτος, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας. Σε σύγκριση δηλαδή με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός μειώθηκε κατά 3,4%. Εν τω μεταξύ, το 2025 στη Γερμανία πέθαναν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Οι θάνατοι ξεπέρασαν τον αριθμό των γεννήσεων κατά περίπου 350.000 σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία έκανε έτσι λόγο για το μεγαλύτερο έλλειμμα γεννήσεων της μεταπολεμικής περίοδου στη χώρα. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν απασχολεί μόνο τη Γερμανία, αλλά και άλλα ευρωπαϊκά κράτη που κατέγραψαν λιγότερες γεννήσεις το περασμένο έτος, μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Σουηδία. Αντίθετα, η κατάσταση φαίνεται να παραμένει σταθερή σε Ισπανία, Ολλανδία και Φινλανδία. Οι αιτίες μείωσης των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία είναι, σύμφωνα με τους στατιστικολόγους, δύο. Οι γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα που αποκτά τα περισσότερα παιδιά είναι πράγματι αριθμητικά λιγότερες, καθώς οι γενιές της δεκαετίας του 90 ήταν αριθμητικά μικρότερες. Επιπλέον, από το 2022 μειώνεται ο αριθμός παιδιών που αποκτά σήμερα μία γυναίκα κατά μέσο όρο. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς καλύτερα τα δεδομένα, θα έρθει αναγκαστικά αντιμέτωπος, εκτός από τις προφανείς αριθμητικές, και με τις βαθύτερες κοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο δείκτης γεννήσεων μειώθηκε περισσότερο στα ανατολικά ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Εκεί οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 4,5%, ενώ αντίστοιχα στα δυτικά ομόσπονδα κρατήδια η μείωση ήταν 3,2%. Μεταξύ των κρατηδίων, σύμφωνα με αυτά τα προσωρινά στοιχεία της έρευνας, μόνο το Αμβούργο κατέγραψε ελαφρά αύξηση των γεννήσεων κατά 0,5% και τη μεγαλύτερη μείωση τη σημείωσε το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία με 8,4% μείωση των γεννήσεων. Σύμφωνα με την κοινωνιολόγο Κάτια Σαλόμο, σε πολλές αγροτικές περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας, η μείωση των γεννήσεων συνδέεται στενά με την φυγή νέων γυναικών. Η αποχώρησή τους δεν οδηγεί μόνο σε ανδρικό πλεώνασμα, αλλά και στο γεγονός ότι τα παιδιά που θα αποκτούσαν γεννιούνται τελικά αλλού. Ο συνδυασμός μετανάστευσης, γύρανσης του πληθυσμού και χαμηλής γενετικότητας δημιουργεί, σύμφωνα με την ίδια, μια δημογραφική δυναμική που ενισχύει περαιτέρω τη συρρήκνωση του πληθυσμού.

0: Deutsche Welle. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα Επιχειρώ Πράσινα στην Κρήτη με επιδότηση 60%.
4: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο.
5: Και σας φέρνουν αυτό το όνομα και επίσης έχουμε πάρα πολλούς ναούς αφιερωμένους στη μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος. Η Ειρήνη, της οποίας το λαϊκό όνομα ήταν Πινελόπη, γεννήθηκε στην Περσία και οι γονείς της ήταν ο έπαρχος Λυκίνιος και η ευγενής Λυκινία. Σε πολύ μικρή ηλικία άρχισε την εκπαίδευσή της κοντά σε έναν από τους πλέον σοφούς διδασκάλους της εποχής της, τον Απελιανό, ο οποίος δίδαξε στην Πινελόπη την αρχαιοελληνική, ενώ τη χριστιανική πίστη τη διδάχτηκε από μια χριστιανή υπηρέτρια του πατέρα της. Όταν τελείωσε η κατήχηση, βαπτίστηκε χριστιανή και έλαβε το όνομα Ειρήνη. Μόλις ο Λυκίνιος όμως έμαθε ότι η κόρη του έγινε χριστιανή, διέταξε να τη δέσουν στα πόδια ενός άγριου αλόγου για να σκοτωθεί. Αλλά από θαύμα το άλογο στράφηκε εναντίον του και σκότωσε εκείνον. Ήταν μεγάλη σύγχυση των παρευρισκομένων, αλλά η Αγία τους καθησύχασε και αφού προσευχήθηκε με θέρμη, ο πατέρας της αναστήθηκε. Αμέσως βαπτίστηκαν όλοι οι χριστιανοί. Στη συνέχεια η Ειρήνη περιόδευσε σε αρκετά μέρη όπου δίδαξε το Λόγο του Θεού και έκανε πολλά θαύματα. Στο τέλος αποσύρθηκε σε ένα ερημικό μέρος έξω από την Έφεσο όπου έζησε με προσευχή και άσκηση. Κατά τα δυτικά μαρτυρολόγια η Αγία Ειρήνη μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη αφού ρίχτηκε στην πυρά. Η Αγία Ειρήνη είναι προστάτης της Κυπριακής Αστυνομίας, παλαιότερα ήταν και της Ελληνικής Χωροφυλακής. Αυτά για την Αγία Ειρήνη που γιορτάζουμε σήμερα.

0: Στα του καιρού τώρα βλέπουμε το πρωί και το βράδυ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Μην ξεχνούμε ότι έχουμε τα χιονισμένα μας βουνά. Μάιο μήνα πέρυσι δεν υπήρχε ούτε κάτι λευκό πάνω στα βουνά την ίδια εποχή. Τώρα με τις προχθεσινές νέες χιονοπτώσεις η θερμοκρασία διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Είμαστε σε ένα κλειό, από τη μια ταλασσιθιώτικα όρια, από την άλλη ο ψιλορίτης. Αυτό είναι καλό. Θα έχουμε το χιόνι να το βλέπουμε για κάμποσο καιρό ακόμα, μέχρι να ξεκινήσουν οι ζέστες. Σήμερα η θερμοκρασία αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει. Θα φτάσει στο Ηράκλειο τους 22 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Θα είναι ωραία μέρα σήμερα, ωραία μέρα για όσους μπορούν λίγο να βγουν έξω. Θυμίζει βεβαίως έντονα άνοιξη η σημερινή μέρα, αλλά και οι επόμενες που έρχονται. Οι άνεμοι ασθενείς από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη τώρα 6 Μαΐου η θερμοκρασία θα ανέβει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά που θα αναπτυχθεί μετά το μεσημέρι. Την 5η 7 Μαΐου η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Σαν, κάτι σαν σκαλοπάτι κάνει Δημήτρη, ξέρεις. 22 σήμερα, 25 αύριο μεθαύριο, 28 βαθμούς με σχεδόν άπνια θα είναι, 2 μποφόρ, με ηλιοφάνεια και ίσως να έχουμε και την ανάπτυξη συννεφιάς μετά το μεσημέρι. Την Παρασκευή τώρα 8 Μαΐου η θερμοκρασία σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα φτάσει τους 29 βαθμούς, αλλά θα έχουμε και νότιους ανέμους που θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, μετά το μεσημέρι όμως θα εξασθενήσουν. Αναμένεται αραιή συννεφιά αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο τώρα η θερμοκρασία πάλι στους 28 βαθμούς, οι άνεμοι μεταβλητοί νότιοι στην αρχή της ημέρας, μετά θα στραφούν σε βόρειους 2-3 μποφόρ με ηλιοφάνεια όμως. Και τέλος την Κυριακή 10 Μαΐου η θερμοκρασία 26 βαθμοί, οι άνεμοι επίσης μεταβλητοί με ένταση έως 3 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Σιτίας όπως κάθε μέρα. Στην Σιτία σήμερα και εκεί το θερμόμετρο θα δείξει 22 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί όμως θα πνέουν ισχυροί στα 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου η θερμοκρασία και εκεί ανεβαίνει στους 26 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς 2-3 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, επίσης με ηλιοφάνεια. Αραιή συννεφιά προβλέπεται για την 5η 7 Μαΐου με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, ανεβαίνει σταδιακά και εκεί το θερμόμετρο, οι άνεμοι εξασθενημένοι 2-3 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Την Παρασκευή τώρα βλέπουμε στη Σιτία να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς το θερμόμετρο, θα φτάσει 31 βαθμούς με δυτικούς ανέμους, νότιους στην αρχή της ημέρας, ασθενείς όμως. Στη συνέχεια θα στραφούν σε δυτικούς στα 3 μποφόρ με αραιή συννεφιά. Το Σάββατο 29 με 30 βαθμούς θα ανέβει μετά το μεσημέρι στους 31. Οι άνεμοι ασθενείς δυτικοί στα 3 μποφόρ με ηλιοφάνεια επίσης, και την Κυριακή 26 βαθμοί με βορειοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή, στην περιοχή της, του Αγίου Νικολάου όπως κάνουμε κάθε μέρα. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα και εκεί θα δείξει 22 βαθμούς, σταθερά στα βόρεια παράλια αυτή η θερμοκρασία. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Αύριο Τετάρτη 26 βαθμοί Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-3 μποφόρ, επίσης με ηλιοφάνεια. Την 5η 26 βαθμοί με ανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ με αραιή συννεφιά. Την Παρασκευή 30 βαθμοί Κελσίου, ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ και επίσης αραιή συννεφιά. Το Σάββατο 30 βαθμοί, οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί στα 3 μποφόρ με ηλιοφάνεια, και την Κυριακή 26 βαθμούς με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ, άπνοια σχεδόν και αραιή συννεφιά. Αυτά και για την περιοχή του Αγίου Νικολάου κυρίες και κύριοι, πάμε, πάμε λίγο πιο νότια όμως, γιατί να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιεράπετρας, αν έχουμε διαφοροποίηση δηλαδή στα νότια παράλια ουσιαστικά, γιατί έχει σημασία. Οι θερμοκρασίες στα βόρεια παράλια φτάσουν 31 βαθμούς, τι θα γίνει στα νότια. Στην Ιεράπετρα σήμερα λοιπόν 22 βαθμοί και εκεί, με βόρειους ανέμους εξασθενημένους στα 3 από φόρμα ηλιοφάνεια. Αύριο Τετάρτη 26 βαθμοί, επίσης μεταβλητή άνεμη, σχεδόν άπνοια με ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη 26 βαθμοί, δεν βλέπω μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με τα βόρεια παράλια. Άνεμη ασθενής νότιοι στα 3 από φόρ με αραιή συννεφιά. Την Παρασκευή 26 βαθμοί Κελσίου με νότιους ανέμους που θα ενισχυθούν στα 5 εμποφόρ και ηλιοφάνεια. Το Σάββατο 31 βαθμοί με ηλιοφάνεια επίσης, όπως και την Κυριακή 28 βαθμούς Κελσίου με βόρειους ανέμους στα 3-4 εμποφόρ. Καμία διαφοροποίηση, άρα θα έχουμε τον ίδιο καιρό παντού. Πάμε νότια στο Ηράκλειο να δούμε στις Μοίρες τώρα. Μοίρες 23 βαθμοί σήμερα με νοτιοδυτικούς ανέμους στα 3-4 μποφόρ, ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα μετά το μεσημέρι. 24 βαθμοί αύριο Τετάρτη με ηλιοφάνεια επίσης και νοτιοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ. Την Πέμπτη 26 βαθμοί με νότιους ανέμους εξασθενημένους όμως 2-3 μποφόρ με αραιή συννεφιά. 26 βαθμοί την Παρασκευή με μεταβλητούς ανέμους. Το Σάββατο 32 βαθμοί, ανεβαίνει το θερμόμετρο στις Μοίρες με ηλιοφάνεια. Την Κυριακή 30 βαθμοί Κελσίου. Αυτά από τα νότια του Ηρακλείου. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 21 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι εξασθενημένοι στα 3 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου 25 βαθμοί θερμοκρασία με μεταβλητούς ανέμους εξασθενημένους 2-3 μποφόρ, ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη 26 βαθμοί με νότιους όμως ανέμους 3-4 μποφόρ και αραιή συννεφιά. Την Παρασκευή 26 βαθμοί με συννεφιά. Το Σάββατο ανεβαίνει περισσότερο το θερμόμετρο σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, 32 βαθμοί. Νομίζω ότι είναι υψηλότερη αυτή η θερμοκρασία που έχουμε δει μέχρι τώρα. 32 βαθμούς λοιπόν το Σάββατο στο Ρέθυμνο με ανατολικούς ανέμους εξασθενημένους στα 2 μποφόρ και ηλιοφάνεια βέβαια. Και 26 βαθμοί την Κυριακή 10 Μαΐου επίσης με ηλιοφάνεια. Τέλος πάμε να δούμε και στα Χανιά τις θερμοκρασίες σήμερα. Το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 23 βαθμούς Κελσίου με εξασθενημένους δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ και ηλιοφάνεια βέβαια. 25 αύριο Τετάρτη με αραιή συννεφιά. Την Πέμπτη 26 βαθμοί με μεταβλητούς ανέμους και επίσης αραιή συννεφιά. Την Παρασκευή 24 βαθμοί Κελσίου με δυτικούς ανέμους 2-4 μποφόρ και αρκετά σύννεφα. Το Σάββατο 27 βαθμοί με ανατολικούς ανέμους 3-4 μποφόρ και αραιή συννεφιά και την Κυριακή στους 28 επίσης βαθμούς μεταβλητή η άνεμη εξασθενημένη 2-3 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τον καιρό των επόμενων ημερών. Δεν νομίζω ότι έχουμε διαφοροποίηση σε σχέση με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων που λένε βεβαίως ότι μετά από αυτή την κακοκαιρία του Μαΐου η αλλαγή του σκηνικού θα είναι ραγδαία και όντως θα είναι ραγδαία. Από σήμερα σταδιακά ανεβαίνει η θερμοκρασία όπως είπαμε και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει στην Κρήτη έως τους 32 βαθμούς. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες περιοχές που θα έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά από τα χιόνια θα φτάσουμε στα 30. Αυτό είναι το δεδομένο. Είμαστε στο Μάη, θα είμαστε προς τα μέσα του Μάη τέλος εβδομάδας. Νομίζω ότι καιρός είναι να δούμε και λίγο την άνοιξη, με δεδομένο ότι όλα τα φράγματα της Κρήτης, όλα τα φράγματα της Κρήτης έχουν δεχθεί ποσότητες, απίστευτες ποσότητες νερού μέσα σε ένα δίμηνο που δεν το είχαμε φανταστεί στην αρχή του χειμώνα. Αυτό είναι το δεδομένο και πρέπει να είμαστε τουλάχιστον ευχαριστημένοι. Πάμε να κάνουμε το πρώτο όμως διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
3: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες που μεταδίδουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα στην ελληνική επικράτεια? Τις ακούτε εδώ, στον Citia FM. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Στην εκπομπή με τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που σας προσφέρει ο έξυπνος εκτυπωτής πολυμηχάνημα Smart Print. Σας περιμένω.
4: Ραντεβού.
3: Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Δεν είναι καλά τα νέα από το μέτωπο του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όλοι ελπίζαμε ότι κάποια στιγμή αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει, αυτή η σύραξη θα τελείωνε στον Περσικό κόλπο. Φαίνεται ότι τα πάντα έχουν καταρρεύσει. Έχουν καταρρεύσει οι συνομιλίες και δεν είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης η εκεχηρία. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει σταδιακά η κατάσταση πάλι να ξεφεύγει από τον έλεγχο και να έχουμε χτυπήματα εκατέρωθεν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στον κόλπο του Ορμούζ, στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και γενικότερα η κατάσταση πάλι έχει ξεφύγει, κυρίες και κύριοι, με απρόβλεπτες συνέπειες. Πόσο μου πες, Δημήτρη, ότι είναι το 113 δολάρια είναι το βαρέλι, το Brent αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται, οι κερδοσκόποι πώς λειτουργούν. Γιατί θα αναφερθώ στη συνέχεια στα τελευταία νέα που έχουμε από το μέτωπο. Ουσιαστικά κάνει μια δήλωση ο Τραμπ, πέφτει το βαρέλι. Επιδεινώνεται λίγο η κατάσταση, ανεβαίνει το βαρέλι. Στο μεσοδιάστημα όμως, κυρίες και κύριοι, κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν χθες μέσα σε ελάχιστη ώρα να ανεβοκατεβαίνει το βαρέλι με διαφορά 4-5 δολαρίων. Μα αυτή η διαφορά των 4-5 δολαρίων ουσιαστικά είναι το κέρδος των όσων διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της ενέργειας, και το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή που είναι στα 113 μπορεί να το δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

στα κάψιμα πάνω από τα 2 ευρώ. 2.11 το είδα σήμερα σε πρατήριο την αμόλυβδη, 2.11 την είδα, 2.11. Είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες. Αν δεν υπήρχε και αυτή η επιδότηση των 16 λεπτών στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, θα το βλέπαμε και το πετρέλαιο πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Αλλά δεν είναι και τιμή αυτή στο 1.88-1.89 που είναι. Είναι πάλι ακριβό, γιατί επηρεάζει τα πάντα, όπως έχουμε πει άλλωστε. Άρα κάποιοι κυρίες και κύριοι παίζουν τα παιχνίδια αυτά στο εις βάρος των πολιτών. Τώρα, επί της ουσίας, βρισκόμαστε σε μια νέα φάση έντασης, καθώς η κρίση στα στενά του Ορμούζ με τα πλήγματα αυτά που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά ιρανικών σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να καταγγέλνουν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 7 ιρανικά ταχύπλοα στα στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία, με στόχο τη συνοδεία και την απομάκρυνση εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο που σημειώνεται, λέει, στις συνομιλίες, επισημένοντας το ρόλο του Πακιστάν, το οποίο, όπως ανέφερε, συμβάλλει θετικά στη διαδικασία. Πώς όμως προχωρούν αυτές οι συνομιλίες από τη στιγμή που η εκεχηρία ουσιαστικά έχει καταρρεύσει εν μέρη, δεν μπορούμε να πούμε καθολικά, εν μέρη. Διότι αν ήταν να έχει καταρρεύσει καθολικά, θα είχαμε εκτεταμένα χτυπήματα και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν πολύ μεγάλη δύναμη στην περιοχή με 15.000 στρατιώτες, με νέα πολεμικά πλοία που θα πάνε στον Περσικό κόλπο και πολλά άλλα. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι οι αντιτορπιλικά του ναυτικού και εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς τη Δευτέρα, ωστόσο η Τεχεράνη χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς εντελώς ψευδείς, με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις να δηλώνουν ότι περιορίστηκαν σε προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικού πλοίου, κάτι όμως που από την άλλη πλευρά οι ΗΠΑ επίσης διέψευσαν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Νότια Κορέα ανέφεραν επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Επίσης ανακοίνωσαν ότι δεξαμενόπλοιο συνδεόμενο με κρατικές εταιρείες επλήγει, ενώ σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά στο πετρελαϊκό λιμάνι της Φουτζάιρα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και 3 τραυματισμοί. Η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, βεβαίως είναι απρόβλεπτη. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι συγκεκριμένα και ουσιαστικά λένε οι αναλυτές, οι διεθνείς αναλυτές, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αποφεύγουν τη συνενετική ήττα, λέει, και οδηγούνται σε μια πιο ασύμμετρη σύγκρουση, σε ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξή του και ποια ουσιαστικά είναι η αποκλιμάκωσή του. Πώς θα αποκλιμακωθεί, αφού από τη στιγμή που δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους μέσω του Πακιστάν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Τα στενά του Ορμούζ, αν και είχε αναλυθεί αρκούντος τόσο στο εξωτερικό, εκεί που τέτοια ζητήματα είναι φλέγοντα και εν τη γενέση τους και όχι κατόπιν εορτής, όσο και στο εσωτερικό, σε μια συνθήκη που επί δεκαετίες μοιάζει να είναι παγιωμένη, ουσιαστικά οι διεθνολόγοι και οι ειδικοί στα σχετικά ζητήματα δεν μπορούν να προβλέψουν απολύτως τίποτα το τι θα γίνει, γιατί είναι ο ίδιος ο Τραμπ απρόβλεπτος, όπως επίσης και το ίδιο το Ιράν είναι απρόβλεπτο, αλλά όλοι συμφωνούν στο εξής, ότι το Ιράν έχει δεχτεί τέτοια πλήγματα που είναι πολύ κοντά, λέει, σε συμφωνία, επειδή ακριβώς έχει πληγεί από τα χτυπήματα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολλές υποδομές του. Δεν ξέρουμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ, που θέλει

0: αμερικανικά πλοία και δυνάμεις του στρατού να επιτηρούν το συγκεκριμένο πέρασμα τα στενά του Ορμούς για να απελευθερωθεί το εμπόριο και να απεγκλωβιστούν τα πλοία. 2.000 πλοία είναι εγκλωβισμένα εκεί με τους ναυτικούς να μην ξέρουν τι να κάνουν. Περισσότερο ανησυχία μας φέρουν όλα αυτά παρά εφησυχασμό. Το σχέδιο του Τραμπ βεβαίως είναι να γίνει μία ακόμα προσπάθεια με βάση όλα αυτά που εξελίσσονται στα στενά του Ορμούς, ώστε να συρθεί η Τεχεράνη σε μία διαπραγμάτευση και να δεχτεί τις προτάσεις του Αμερικανού Πρόεδρου. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν και σήμερα τα πράγματα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καραμπόλα οχημάτων και ανατροπή γεωταχή σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό στο Ηράκλειο, στο ύψος της γέφυρας της Παπαναστασίου, στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο. Επιτόπου αστυνομία και ΕΚΑΒ για τυχόν τραυματίας. Αναστάτωση μετά τα μεσάνυχτα επί του ΒΟΑΚ στη Σούδα, όταν εν κινήσει γεωταχή τυλίχθηκε στις Φλόγες. Ο οδηγός πρόλαβε και το εγκατέλειψε εγκαίρως. Κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά στενάτου ορμού στο επίκεντρο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για επιθέσεις σε πλοία και το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό συνοδεύει εμπορικά σκάφη για λόγους ασφαλείας. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Κακουργηματικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλα αδικήματα ασκήθηκαν στους δύο νεαρούς για το αιματηρό επεισόδιο έξω από το μπαρ στο Ηράκλειο. Αύριο η απολογία τους. Νέο σύστημα διαλογής με βάση τη σοβαρότητα του περιστατικού και όχι τη σειρά άφιξης εφαρμόζεται πλέον στα ΤΕΠ του Βενιζελίου με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πιο κρίσιμων ασθενών. Μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στον ΒΟΑΚ λόγω έργων, κυρίως στα τμήματα Ηράκλειο Χερσόνησος και Σούδα Καλάμη, εν μέσω τουριστικής περίοδου. 2,2 εκατομμύρια ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Βιάνου για την αποκατάσταση και αντιδιαβρωτική προστασία της παραλιακής ζώνης από το Καστρί έως τον Κερατό Καμπό λόγω σοβαρής διάβρωσης που απειλεί υποδομές και οικισμό. Αυτά για την ώρα. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα ΚΕΠ Σιτίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Οι οδηγοί θα πρέπει για άλλη μια μέρα να οπλιστούν με υπομονή, διότι έχουμε αυτό το τροχαίο, την καραμπόλα, σύμφωνα με πληροφορίες στην Εθνική Οδό, καραμπόλα οχημάτων και ανατροπή ενός γεωταχή που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό στο ύψος της γέφυρας Παπαναστασίου, στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην κυκλοφορία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της τροχέας για τη διαχείριση της κατάστασης. Εάν κάποιος οδηγός έχει περισσότερες πληροφορίες, ας επικοινωνήσει μαζί μας να μας δώσει μια εικόνα, γιατί μαθαίνουμε ότι είναι δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για τραυματισμούς, με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το τροχαίο και προχωρούν στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας όσο μπορεί να γίνει αυτό, βέβαια με τα δεδομένα αυτά που υπάρχουν. Μεγάλη ουρά όμως και προς το γέφυρο από την Παπαναστασίου. Μας λένε φίλοι οδηγοί ότι περιμένουν εδώ και μισή ώρα για να μπουν στο γέφυρο. Μια κατάσταση αφόρητη, κυρίες και κύριοι, πραγματικά αφόρητη. Δεν είναι μόνο στην καθημερινότητα τα τροχαία που επιδεινώνουν αυτή την κατάσταση. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει σε αυτή την περιοχή, διότι ο κόσμος πάει στην δουλειά του προς τον Εσταυρωμένο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έρχονται πάρα πολλοί από τη Μεσαρά και επίσης υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο και τις πρωινές ώρες και το μεσημέρι, αλλά και ενδιάμεσα βέβαια. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, θα περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα για να δούμε τι γίνεται με το τροχαίο αυτό, το οποίο έχει επιδεινώσει αυτή την κατάσταση του κυκλοφοριακού. Τώρα μου γράφει ένας φίλος ακροατής ότι μάλλον λέει δεν υπάρχει τραυματισμός, δεν ξέρω τώρα. Πάντως ασθενοφόρο μας λέει, είπες Δημήτρη? Ναι, υπάρχει ασθενοφόρο, πήγε ασθενοφόρο εκεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν υπάρχουν πληροφορίες αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Ένας άλλος φίλος οδηγός μου γράφει ότι δεν υπάρχει το σοβαρός τραυματισμός, πέρασε μόλις τώρα από το σημείο αυτό. Το τροχαίο αυτό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής βέβαια και με αυξημένη την κυκλοφορία των οχημάτων, και αυτό επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα στο οδόστρωμα. Είναι προς το ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο, λίγο πριν από τη γέφυρα της Παπαναστασίου. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Τώρα πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, τον κύριο Καντάτσιο. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, θυμίζω ότι ο σεισμός, μεγάλος σεισμός, έγινε το 2021. Τώρα είμαστε στο Μάιο του 2026, όπου να είναι, συμπληρώνεται άλλος ένας χρόνος με τα προβλήματα να είναι τεράστια για τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχουν οικισμοί που είναι καταστραμμένοι, η πολιτεία αδιαφορεί σε πάρα πολλά ζητήματα, παρά τις υποσχέσεις υπουργών που τώρα έχουν φύγει και από την κυβέρνηση, των νέων υπουργών που ανέλαβαν δεν ξέρω τι. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η περιπέτεια, ο Γολγοθάς αυτών των ανθρώπων συνεχίζεται. Κύριε Καντάτση, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Βαρδάκη. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
0: Καλό μήνα. Κύριε Καντάτση, έχουμε πει και το είχα πει από την πρώτη μέρα του σεισμού, που και ο ίδιος εγώ βρέθηκα εκεί για τα ρεπορτάζ, αλλά και τις επόμενες ημέρες, ότι αυτή η υπόθεση θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο χρόνος πλέον έχει υπερβεί αυτά που προσδοκούσαν οι κάτοικοι που επλήγησαν από το σεισμό. Και είμαστε στο 2026, όπου να είναι, συμπληρώνεται άλλος ένας χρόνος το Σεπτέμβριο, που σημαίνει ότι έχουμε 5 γεμάτα χρόνια μετά το σεισμό και η κατάσταση δυστυχώς δεν έχει αλλάξει, έτσι είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Βαρδάκη. Θυμάμαι από την αρχή στις πρώτες συνεντεύξεις που είχατε επισημάνει ότι ας ελπίσουμε να μην πάει τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία. Δυστυχώς όμως έχετε επιβεβαιωθεί και το Σεπτέμβριο μπαίνουμε στον 5ο χρόνο. Με τα προβλήματα να αυγατίζουν, με τα προβλήματα να παραμένουν, με τους ανθρώπους να είναι πολύ κουρασμένοι από την όλη διαδικασία και βέβαια με μια πολιτεία που δυστυχώς παρά τις υποσχέσεις, παρά τα λόγια, δεν δίνει ουσιαστική λύση και άμεση λύση στα προβλήματα από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, κύριε Βαρδάκη.
0: Έτσι είναι και να φανταστούμε τώρα τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στους οικίσκους, έτσι. Δηλαδή ένα παιδί που γεννήθηκε την περίοδο εκείνη και αρχίζει και μεγαλώνει τώρα σιγά σιγά, δεν έχει γνωρίσει ένα πραγματικό σπίτι. Νομίζει ότι το σπίτι του είναι ο οικίσκος. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
1: Και ένα πραγματικό σχολείο. Και ένα πραγματικό σχολείο. Παιδιά που ήταν στο δημοτικό και τελείωσαν το δημοτικό σε οικίσκος, έχουν πει στο γυμνάσιο και παραμένουν ακόμα σε οικίσκος για 5 χρονιά στο γυμνάσιο. Έτσι. Και πολύ φοβόμαστε μην διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση και για τα επόμενα χρόνια και στις σχολικές θέσεις αλλά και στα σπίτια.
0: Έτσι είναι, κύριε Καντάτσε. Αλλά υπάρχουν και τα επιμέρους προβλήματα βεβαίως, έτσι, και αντί η πολιτεία να σκύψει πάνω σε όλα αυτά τα προβλήματα και να δώσει λύσεις και να απλοποιήσει τα πράγματα, δηλαδή θα περίμενε κανείς από ένα κράτος να είναι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν πληγεί από αυτή τη μεγάλη φυσική καταστροφή και να βοηθήσει ουσιαστικά να απλοποιηθούν, να φύγει οι διαδικασίες, να σταματήσει μια γραφειοκρατία που ποτέ δεν έχει τελειώσει, γραφειοκρατία, και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να επανακτήσουν τη ζωή τους. Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, ούτε με τα προγράμματα αυτά που άλλοι πολίτες τα απολαμβάνουν. Εδώ υπάρχουν διάφορα ζητήματα και γι' αυτό θέλω, επικοινωνήσαμε μαζί σας να μας δώσετε την εικόνα, με τους φόρους των ΕΒΙΑ παραδείγματος χάρη. Πείτε μας, τι ακριβώς σημαίνει?
1: Κύριε Βαρδάκη, είπαμε από τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα, η πολιτεία είναι πούσα και ο πολίτης το ζει και το βιώνει αυτό στο πετσί του. Είπατε για το εξοικονομώ πολύ σωστά. Ένα πρόγραμμα που σαν σύλλογος το είχαμε προτείνει να μπει με δική μου ρεοδότηση σε πληγέντες, όχι μόνο για τα εργαλοχώρια, αλλά την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια εντάχθηκε με 1000 κόπους και βασάνους, μπήκαμε κι εμείς ενώ είχαμε εξαιρεθεί. Και βέβαια ενώ μετά από πολύ καιρό λάβανε τα πρώτα ειδοποιητήρια ότι μπήκαν στο εξοικονομώ, ότι έχουν χρήματα στον λογαριασμό τους από το εξοικονομώ, ήρθαν τα πρώτα ειδοποιητήρια ότι τέλος του Μάη πρέπει όχι μόνο να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους, αλλά και πρέπει να έχουν αποπληρώσει με τιμολόγια μέχρι τέλος του Μάη.
0: Nice.
1: Αυτού του Μάη. Τα κονδύλια που έχουν δοθεί από το εξοικονομώ. Να φανταστείτε, κύριε Βαρδάκη, ότι οι τελευταίοι δικαιούχοι στο εξοικονομώ ορίστηκαν τέλος Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Ποιος λοιπόν θα μπορέσει να παραγγείλει, παράδειγμα, κουφώματα, να φωνάξει το μάστερ, να πάρει μέτρα, να γίνει παραγγελία, να εγκατασταθούν και να αποπληρωθούν σε 2-3 μήνες μέσα? Ένα σφιχτικό πλαίσιο που χθες την Παρασκευή δόθηκε άλλος ένας μήνας, δηλαδή αντί για τέλη Μάη πήγε τέλος Ιούνιου το εξοικονομώ.
0: Ναι.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο. Δεν είμαστε απλοί πολίτες που θέλουν να φτιάξουν μια θερμοπρόσωψη ή τα κουφώματα ή να βάλουν κάγκελα αλουμινίου ή κάτι άλλο για να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους. Είμαστε πληγέντες που το σπίτι δεν έχει φτιαχτεί. Πώς θα ξεκινήσει κάποιος το εξοικονομώ όταν το σπίτι του είναι διάτριτο και δεν έχει πάρει την άδεια από την υπηρεσία για να φτιάξει το σπίτι του? Καταλαβαίνετε πόσο, γιατί πρακτικά προβλήματα μιλάμε όταν το ένα υπουργείο σου δίνει τα χρήματα και το άλλο Υπουργείο δεν σου δίνει την άδεια να φτιάξει το σπίτι σου.
0: Ναι, έλλειψη συνεννόησης, αλλά αυτή η έλλειψη συνεννόησης έχει επιπτώσεις, κύριε Καντάτσε.
1: Θα κοστίσει βέβαια, γιατί όταν στέλνουν email από το εξοικονομώ ότι τα χρήματα πρέπει να απορροφηθούν, γιατί, συγγνώμη, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λογικό, ότι δεν είναι κρατική πόρη. Έρχονται από αλλού και διοχετεύονται σε συγκεκριμένα στοχευμένα. Είναι πόσοι, αν αυτά δεν απορροφηθούν μέχρι τότε, Η παράταση του ενός μήνα για μας δεν λέει απολύτως τίποτα. Είναι μια κοροϊδία. Θα δείτε ότι πάλι ελάχιστοι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τα σπίτια τους. Ελάχιστοι, και το λέω αυτό με πλήρη βεβαιότητα. Ναι. Σε ένα μήνα θα ξαναείμαστε εδώ να τα λέμε. Και δυστυχώς θα υπάρξει ο κίνδυνος της μη απορρόφησης των χρημάτων. Γι' αυτό εμείς 19 του Μαρτίου, ναι, στο νομοσχέδιο για την κλιματική κρίση προτείναμε όσοι έχουν ενταχθεί στο εξοικονομό, είτε είναι σεισμόφληκτοι, είτε είναι πληγέντες, είτε είναι απλοί δικαιούχοι, να υπάρξει μια γέφυρα. Δηλαδή τα χρήματα και εγκρίσεις στο εξοικονομό στους πολίτες να μεταφερθούν σε ένα ταμείο το κλιματικής κρίση μέσω του ΕΣΠΑ, όπου εκεί τα χρήματα δεν θα χαθούν, αλλά θα γίνει μια γέφυρα μετάβασης. Ούτως ώστε στο νέο πρόγραμμα ή στα νέα προγράμματα να ενταχθούν οι ίδιοι. Σωστά. Που έχουν ενταχθεί και δεν μπορούσαν να απορροφηθούν.
0: Μα για να συμβούν όλα αυτά, θα πρέπει κάποιος να ασχοληθεί και να πει ότι εδώ έχω το σεισμόπληκτο, μια σεισμόπληκτη περιοχή, έχω ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Πρέπει να το δω με διαφορετικό μάτι. Δεν μπορεί να είναι όπως στην υπόλοιπη χώρα, παραδείγματος χάρη, ή αυτό το πρόγραμμα να προχωρήσει και να κυλήσει με τα δεδομένα όλης της χώρας. Πρέπει να εξεταστούν οι επιμέρους περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μια από αυτές,
1: ακριβώς,
0: έτσι, είναι και η περιοχή η δική σας. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει να ασχοληθεί πάνω σε αυτό το θέμα, με αυτό το θέμα.
1: Με απλά πρακτικά πράγματα πρέπει να ασχοληθεί και να δίνει λύσεις. Αυτό λέμε όταν λέμε την απλοποίηση της διαδικασίας σε πολλά θέματα και της γραφειοκρατίας. Ας είμαστε το 2026. Ακόμα υπάρχει ένας γολγοθάς μέτρων και γολγοθάς γραφειοκρατίας για τον κάθε πολίτη σε οποιαδήποτε περίπτωση. Είτε είναι σεισμόπληκτος, είτε είναι αμαία, είτε είναι σε οποιασδήποτε μορφές της καθημερινότητας.
0: Δεν μου λέτε, έχετε μια εικόνα συνολική πόσα ακόμα σπίτια είναι σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι κατοικήσιμα ή εν πάση περιπτώσει χρήζουν αποκατάστασης. Έχετε μια εικόνα συνολική?
1: Βέβαια, αυτή τη ζούμε καθημερινά την εικόνα. Τα περισσότερα σπίτια είναι έτσι. Ναι. Τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν αποκατασταθεί. Ελάχιστα έχουν πάρει την έγκριση ότι έχουν προχωρήσει και έχουν ολοκληρώσει το σπίτι τους, και αυτοί που έκαναν κάποιες κινήσεις και ολοκλήρωσαν το σπίτι τους, ναι, το έχουν κάνει μερικά τους έξοδα. Μερικά τους έξοδα. Δηλαδή, πούλησαν κάποιο χωράφι, είχαν κάποια μετρητά στην άκρη και δυστυχώς τα έριξαν για να μπουν κάτω από ένα ασφαλές κεραμίδι. Προχτές μας ειδοποίησαν από τον Τύρναβο, μας ρωτούσαν τι γίνεται με τη δεύτερη δόση, τι γίνεται με τα χρήματα. Δεν έχουν σύλλογο εκεί πέρα, ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας ανέφερε η οικογένεια ότι πούλησε ένα παραγωγικό αμπελόνα πριν 10 μέρες είναι αυτό, για να τα ρίξει στο σπίτι της. Φανταστείτε.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι. Δυστυχώς αυτό είναι το κράτος. Ενώ οι πολίτες πληρώνουν τους φόρους, ενώ έχουμε αυτά τα πλεονάσματα που έχουμε, κύριε Γκαντάτσι, θα έπρεπε το κράτος να είναι πάνω από τους πολίτες, να βοηθά σε κάθε περίπτωση, σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Και δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει αυτό. Και αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Γιατί αν σε άλλες χώρες δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αλλά περιμένουν 5-6 χρόνια και ακόμα να μην έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των σπιτιών. Δηλαδή, αν συνέβαινε αυτό, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, αυτή η μεγάλη καταστροφή, θα αφήνανε τους ανθρώπους 7 χρόνια, 6 χρόνια να υποφέρουν?
1: Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Σας έχω πει ξανά το παράδειγμα της Ιταλίας, της σεισμόπληκτης περιοχής της Ιταλίας,
0: ναι,
1: όπου πήραν τις αποζημιώσεις για τα σπίτια τους με τιμές σημερινές, τις τιμές της αγοράς, όχι τιμές πριν 15 χρόνια όπως είναι σε εμάς,
0: ναι,
1: ισχύουν.
0: Ναι.
1: Σε 18 μήνες μπήκαν οι άνθρωποι σε κοινωνικές κατοικίες που χτίσαν εταιρείες. Παράλληλα, είχαν οι αποζημιώσεις και φτιάχνονταν τα σπίτια τους. Όταν τα σπίτια φτιάχτηκαν και αποδόθηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, οι κοινωνικές αυτές κατοικίες αποδόθηκαν στους δήμους και στους τοπικούς φορείς και στους συλλόγους ως προς χρήση. Είναι φοβερό αυτό το παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και χαρακτηριστικό. Ναι. Πρόσφατα, έτσι.
0: Αυτά βλέπουμε και ζηλεύουμε όμως, κύριε Γκαντάτσι. Δυστυχώς λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, λειτουργούν άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικό τρόπο. Αυτές είναι οι παθογένειες του ελληνικού κράτους, δυστυχώς. Είναι οι παθογένειες του ελληνικού κράτους. Αλλά να σας πω κάτι, για μένα, πέρα από τις γραφειοκρατίες, τους νόμους και όλα αυτά, υπάρχει και μια πολιτική απόφαση. Εάν τα αρμόδια υπουργεία έπαιρναν μια πολιτική απόφαση οι εκάστοτε υπουργοί που έχουν περάσει πολύ από τα συγκεκριμένα πόστα. Έδιναν μια κατεύθυνση ότι δίνουμε μέχρι αυτή τη χρονολογία περιθώριο για να τελειώσει μια για πάντα η ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων. Δεν θα συνέβαινε αυτό, πείτε μου. Αν ήμουν εγώ υπουργός, αυτό θα έκανα. Θα τους έλεγα μέχρι τέλος 26 τελείωσε. Πρέπει να έχουν μπει όλα στα σπίτια τους. Τι θα κάνανε οι υπηρεσίες.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Και όμως αυτό
0: είναι μια πολιτική απόφαση.
1: Βλέπετε όμως ότι δεξιά και αριστερά μοιράζονται χρήματα ως κομφετή και σε μια λευκή κόλλα, το σύνδρομο της λευκής κόλλας, υπογράφουν άνθρωποι και παίρνουν χρήματα στο ΜΠΚΠ και σε άλλες απευθείας αναθέσεις. Και βλέπετε ότι στο σεισμόπληκτο Αργαλογόρι πρέπει ο πολίτης να σταθεί έξω από το πολιτικό γραφείο, να του δώσουν τα λίγα, έτσι μιλάμε για 10 και 15 χιλιάδες ευρώ και 20 χιλιάδες ευρώ το πολύ, για να φτιάξει το σπίτι του. Και είναι σε έναν κυκαιώνα εγγράφων και γραφειοκρατίας. Δυστυχώς αυτή είναι η χώρα που ζούμε. Και βλέπετε, θα πληρώσουν για σταλίες μηχανημάτων 400 και 350 εκατομμύρια ευρώ και τα πρόστιμα του ΠΚΠ και χίλια δυο άλλων. Κι όμως για την περιοχή, την πληγήσα περιοχή και την κάθε πληγήσα περιοχή που δίνονται κάτι ψίχουλα συνολικά και για έργα υποδομής και για σπίτια και για σχολεία, πρέπει ο πολίτης να ζητιανέψει, να βρει ιδιώτες για να φτιάξουν τα σχολεία. Και εμείς έχουμε απευθυνθεί, θα το πω δημόσια, στη ΔΕΗ για να ζητήσουμε τη συνδρομή για να μας φτιάξει ένα από τα σχολεία. Ξέρετε τι μας είπε? Ότι δεν προβλέπεται να σας φτιάξουμε ένα πάρκο τσέπης. Αυτό μας είπε, κύριε Βαρδάκη.
0: Μάλιστα. Πάρκο
1: δηλαδή,
0: τσέπης.
1: Είναι πράγματα τα οποία, ναι, ένα πάρκο λες και η περιοχή έχει ανάγκη από, τέτοια, από τέτοιες παρεμβάσεις, τέτοιες...
0: Μπορεί να έχει. Να έχει ανάγκη. Αλλά ποια είναι η προτεραιότητα, είναι το ζήτημα.
1: Η προτεραιότητα είναι τα τρία σχολεία που αυτή τη στιγμή εργάζονται 700 μαθητές σε κοντέινερ. Και η προτεραιότητα είναι να μπουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Όπως και οι επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκαντάτσε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα αναδεικνύουμε όλα αυτά. Λύσεις δεν μπορούμε να δώσουμε βέβαια, αλλά να ακούγονται όμως, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Το κάνουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, κύριε Γκαντάτσε. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βάρη. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Αφόρητη κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Αφόρητη κατάσταση. Εδώ θα είμαστε και πολύ φοβάμαι ότι θα είμαστε για πολύ καιρό ακόμα να τα συζητάμε όλα αυτά. Πάρα πολύ καιρό θα είμαστε ακόμα. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή, παίρνοντας ως παράδειγμα, τραγικό κατά την άποψή μου παράδειγμα, το μεγάλο σεισμό των Γρεβενών, που οι άνθρωποι έχουν φτιάξει ένα οικισμό εκεί και ακόμα ζουν μέσα, έχουν περάσει δεν ξέρω πόσα, κοντά στα 30 χρόνια από το σεισμό αυτό και ζουν ακόμα. Ακόμα ζουν σε ένα οικισμό με οικίσκους. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάγει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, Ηράκλειο, καραμπόλα στην Εθνική Οδό, ανετράπει αυτοκίνητο, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η μεγάλη ταλαιπωρία των οδηγών, κυρίες και κύριοι, στο ρεύμα από το Γιώφυρο προς Παπαναστασίου, προς το ρεύμα δηλαδή το πάει προς τον Άγιο Νικόλαο. Τα είπαμε και πριν από λίγο, συνεχίζεται αυτή η ταλαιπωρία και προσπαθεί η τροχέα να ρυθμίσει την κίνηση. Λαχτάρισε ο οδηγός, τις φλόγες στο αυτοκίνητό του, ένα περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή της Σούδας των Χανίων χθες το βράδυ. Η χιονοκάλυψη της Κρήτης από το δορυφόρο, υπέροχες εικόνες, κυρίες και κύριοι, που κατέγραψε δορυφόρος, αποτυπώνει τη χιονοκάλυψη στα Λευκά Όρη μετά τη χιονοπτώση του Μαΐου, αυτή η υπέροχη έτσι, φωτογραφία, η οποία λήφθη χθες το πρωί και παρουσιάζει τη χιονοκάλυψη στα Λευκά Όρη με θέαση από τα νότια, πραγματικά ένα υπέροχο θέαμα. Μπείτε στο ecrete.gr να δείτε αυτή τη φωτογραφία. Ηράκλειο, φωνικό πεύκος της Καλένδες Συνδίκη, νέα αναβολή για τον Οκτώβριο. Συναγερμός στη Μέση Ανατολή, κατάρρευση της Εκεχηρίας μετά από επίθεση με ντρόνς. Αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Βουλή την πρόταση σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με 6 βασικά ερωτήματα. Ζητά το ΠΑΣΟΚ να συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, με βασικότερη ερώτηση αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ ή από παρακλάδια της ίδιας ή άλλων κρατικών υπηρεσιών και ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, επέβλεψαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση. Άλλο θέμα του η Κρήτη, Γερμανία αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Λειψία, τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες. Ο ΠΚΠ, όχι της Νέας Δημοκρατίας, επορανακριτική επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή. Ηράκλειο την Τετάρτη, απολογίες των νεαρών για το αιματηρό επεισόδιο σε μπαρ, την Πρωτομαγιά. Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο γιατρός δεν είναι μετακινούμενη άσπρη μπλούζα, είναι εργαζόμενος άνθρωπος. Καλά τα λέει ο Ιατρικός Σύλλογος. Το θέμα είναι και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης που δίνει εντολές να τα ακούει, αλλά και το ίδιο το Υπουργείο, κυρίες και κύριοι, γιατί σε καθημερινή βάση ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα της έλλειψης προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Η υποστελέχωση και η μετακίνηση των γιατρών από τη μια δομή στην άλλη για να καλύπτουν κενά και τρύπες έχει γίνει πλέον καθημερινότητα στα νοσοκομεία της Κρήτης. Και όπως μας έλεγε πέρα από αυτή την ανακοίνωση χθες το μεσημέρι εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, ουσιαστικά αυτή η προκήρυξη των 1000 θέσεων γιατρών για όλη την Ελλάδα που προανήγγειλε το Υπουργείο Υγείας είναι σταγόνα στον ωκεανό για τις ελλείψεις που υπάρχουν. Είναι μια έτσι ηχηρή παρέμβαση προς την ηγεσία του Υπουργείου, του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, που φέρνει για άλλη μια φορά στο προσκήνιο το ζήτημα των εργασιακών συνθηκών των γιατρών, υπογραμμίζοντας ότι οι συνεχείς μετακινήσεις και οι εξαντλητικές εφημερίες δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συνιστούν κατάφορη παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Και να μας πει ο Υπουργός Υγείας σε ποιο νοσοκομείο της Ευρώπης συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στα νοσοκομεία της Ελλάδος. Και μια που το έφερε η συζήτηση, έβλεπα μια συνέντευξη μιας γιατρού που εργάζεται βέβαια σε ένα κράτος που είναι κράτος, έτσι, που είναι κράτος, που έχει νόμους, που οι νόμοι εφαρμόζονται, δεν μένουν στα ντουλάπια και εφαρμόζονται κατά το δοκούν. Και σου λέει, εργάζεται σε ένα νοσοκομείο στην Ελβετία και λέει υπάρχει νόμος και αυτό το τηρεί το νοσοκομείο που εργάζομαι και όλα τα νοσοκομεία και αυτό συμβαίνει βεβαίως και σε πολλές άλλες χώρες ότι υπάρχουν για τους γιατρούς, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μάλλον 4 εφημερίες το μήνα. Τα ακούς Δημήτρη? 4 εφημερίες το μήνα κάνουν. 4 εφημερίες το μήνα. Υπάρχει το ωράριο αυτό, το καθημερινό. Υπάρχουν τα διαλύματα για τους γιατρούς, γιατί οι γιατροί είναι άνθρωποι και δεν είναι άσπρες μπλούζες, που καλά επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, να κάνουν το διάλειμμά τους, γιατί είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι και θέλουν ξεκούραση για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με ασφάλεια, το επισημαίνω αυτό, με ασφάλεια στους ασθενείς. Δεν μπορείς να έχεις εξουθενωμένους ανθρώπους. Και λέει αυτή η γιατρός, η οποία την είδα τη συνέντευξή της, ότι εδώ όλα αυτά, όλοι οι κανονισμοί του νοσοκομείου εφαρμόζονται όταν υπάρχουν οι προϊστάμενοι και όταν ξεπεράσεις έστω και μισή ώρα το ωράριό σου, σου το κόβουν αυτό το μισάωρο από την επόμενη μέρα. Δηλαδή εδώ θα τρελαθούμε. Και έχεις εδώ τους γιατρούς και κάνουν εφημερίες και φεύγουν και πάνε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο με εντέλεστη, αποφασίζομαι και διατάζομαι, φεύγουν από το Ηράκλειο να πάνε στο Ρέθυμνο να καλύψουν εφημερίες, φεύγουν από το Ηράκλειο να πάνε στον Άγιο Νικόλαο να καλύψουν εφημερίες. Εγώ αναρωτιέμαι, Τώρα που ανοίγει η τουριστική σεζόν, ας έρθει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είχε πάλι μια αντιπαράθεση με το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, γιατί διάβασα και την ανακοίνωση του κυρίου Μανουσάκη, του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων, να έρθει στον Άγιο Νικόλαο. Αυτό του προτείνω του κυρίου Γεωργιάδη, τώρα που ανοίγει και η τουριστική σεζόν και τριπλασιάζεται ο πληθυσμός του Αγίου Νικολάου, να δει την κατάσταση που θα επικρατεί και ποιες είναι αυτές οι εφημερίες που θα καλύπτονται σε καθημερινή βάση. Θα βλέπετε ομιγέννητο ένα ατύχημα ή ένα επίγον περιστατικό, όχι μόνο από τους ντόπιους αλλά και από ξένους, και θα τους φέρνουν στο Ηράκλειο. Αυτό θα συμβεί. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ιεράπετρα. Επίσης, τριπλασιάζεται ο πληθυσμός της Ιεράπετρας, ενός από τους μεγαλύτερους δήμους, σε έκταση, που ο τουρισμός βεβαίως κυριαρχεί και στην Ιεράπετρα. Και όμως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο και στη Σιτία και στο Ρέθυμνο. Και προσφάτως μάθαμε και για την σύσκεψη που συγκαλεί ο Δήμος Χανίων για το νοσοκομείο των Χανίων. Ποιο νοσοκομείο λειτουργεί σωστά, κυρίες και κύριοι? Αυτή είναι η αλήθεια για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Και χθες σας έλεγα για ένα περιστατικό που μου έγραψε ένας φίλος ακροατής για μια απλή επέμβαση που χαρακτηρίζεται ρουτίνας. Πλήρωσε στον ιδιωτικό τομέα εδώ στο Ηράκλειο 2.000 ευρώ, έτσι, για αμοιβές 5 ώρες στο νοσοκομείο το ιδιωτικό και άλλα τόσα στο γιατρό, για να αφαιρέσει ένα μικρό ογκίδιο επικίνδυνο από τη μύτη του. Λοιπόν, μια απλή επέμβαση, έκατσε 5 ώρες στο νοσοκομείο, του πήρε 1.000 ευρώ η κλινική και άλλα 1.000 ευρώ ο γιατρός. Α, τίποτα άλλο δεν λέμε, γιατί βεβαίως όταν έκανε προσπάθεια να πάει στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, του πάνε, περίμενε στη λίστα κανένα χρόνο και βλέπουμε. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Και όταν φυσικά έχεις για μία απλή επέμβαση να πληρώνεις τόσα λεφτά, πόσο θα είναι οι πολύ σοβαρές επεμβάσεις που χρήζουν αντιμετώπισης. Αυτή είναι η κατάσταση, και όσο και αν θέλουν κάποιοι να ωρεοποιούν αυτή την εικόνα, δυστυχώς αυτές οι προσπάθειες πέφτουν στο κενό. Ο κόσμος γνωρίζει και γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν έχει τη δημόσια υγεία που πρέπει να έχει. Άλλο θέμα, νέο καθεστώς της εξώσης, πότε φεύγει ο οικιαστής και πότε παίρνει πίσω το σπίτι του ιδιοκτήτης. Υπάρχει ένα νέο καθεστώς. Σε λίγο, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα αναλύσουμε αυτά τα νέα δεδομένα, κυρίες και κύριοι, με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Αράπου, να μας πει τι θα ισχύει, ή μάλλον τι ισχύει από την 1η Μαΐου, και πλέον ποια είναι τα νέα δεδομένα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ανάμεσα σε οικιαστές και τους ανθρώπους, τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Τώρα μπαίνει ένα νέο καθεστώς όσον αφορά και τις διαταγές, διότι δεν θα εκδίδονται πλέον από δικαστή αλλά από πιστοποιημένο δικηγόρο. Μειώνει, λέει, αυτή η διαδικασία δραστικά τις καθυστερήσεις, διαταγές απόδοσης μισθού και πληρωμής εννοώ, αλλά δεν λέω περισσότερα, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Αράπογλου. Άλλο θέμα του, η Κρήτη, ΔΥΠΑ, άνοιξε η πλατφόρμα για τις δωρεάν διακοπές 25.000 συνταξιούχων. Τι να πρωτοπρολάβει να πάρει κανείς συνταξιούχος, κυρίες και κύριοι, αυτό το βάουτσερ? Ξέρετε πόσες αιτήσεις κατατέθηκαν για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού συνολικά, που έλυγε το βράδυ, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, χθες το βράδυ δηλαδή? Δημήτρη, ξέρεις πόσοι άνθρωποι κατέθεσαν? 850.000. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει? Ότι προσπαθεί ο καθένας να βρει ό,τι μπορεί, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να πάει μόνος στις διακοπές. Σου λέει, ας μπω να πάρω κι εγώ, αν μπορέσω και αν με επιλέξουν, να πάρω ένα βάουτσερ, να πάω 6 μέρες όπου εν πάση περιπτώσει πάει. Τα βάουτσερ είναι μόλις 300.000 και κατατέθηκαν 850.000 αιτήσεις. Αυτό κάτι λέει, κυρίες και κύριοι. Θα μου πεις, τι το θέλεις τώρα διακοπές εδώ, Ο άλλος πάει στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να αγοράσει ένα καρβέλι ψωμί. Θα πάει διακοπές. Αυτή είναι η κατάσταση. Άλλο σχέδιο, άλλο μάλλον θέμα του ecriti.gr, αυτό το νομοσχέδιο με το κούρεμα προστήμων και έμφυα, πρόστιμα για τα μετρητά, ένα θέμα που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για να μειωθούν, λέει, τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, μείωση του έμφυα για ορισμένα κίνητα, αλλά και τσουκτερά πρόστιμα για τη χρήση μετρητών στις συναλλαγές. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Και επέρχονται και άλλες σημαντικές αλλαγές. Όταν ψηφιστεί θα τα αναλύσουμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Α, έχουμε φίλο ακροατή να μας δώσει μια εικόνα από την περιοχή του Γιώφυρου που λέγαμε για το κυκλοφοριακό κομφούζιο. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να σας μεταφέρω την εικόνα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι, ναι, στην περιοχή της Γιώφυρου,
0: ναι,
2: στο ρεύμα προς Παγκρίτιο στάδιο.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε ότι η ουρά φτάνει μέχρι και τα φανάρια του Πανεπιστημιακού, ακόμα πιο μετά.
0: Μάλιστα.
2: Και κατεβαίνοντας το δρόμο από το Πανεπιστήμιο, τα είτε, το ίδιο. Έχει, αυτό που συμβαίνει είναι τραγικό, δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Εγώ σας λέω ότι έχει ξανασυμβεί, εσείς μπορεί να μην το έχετε δει, αλλά νομίζω ότι είναι η καθημερινότητα αυτή. Είναι τραγική η κατάσταση. Πρέπει να πάει η τροχιά εκεί, πέρα από το ατύχημα που έγινε στο ΒΟΑΚ.
2: Αυτό. Πρέπει να έρθει κάποιος άνθρωπος εδώ από την τροχιά να βοηθήσει λίγο. Είναι κρίμα για τους ανθρώπους εδώ, για τους ενδιαφέρον να πάρουν.
0: Φυσικά.
2: Αυτό, πιστέψτε με, τη διαδρομή την κάνω καθημερινά. Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν υπερβάλλω καθόλου. Είναι τραγικό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την εικόνα.
2: Σας ευχαριστώ για το βήμα. Να είστε καλά.
0: Αν μας ακούει ο διοικητής της τροχέας, ο κύριος Καρακούδης, τον παρακαλούμε να πάει τροχονόμος εκεί, πέρα από το ατύχημα που έγινε, και δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία να φύγουν τα αυτοκίνητα από το δρόμο, από την καραμπόλα αυτή, λίγο πριν τη γέφυρα από Παναστασίου, αλλά παρακαλώ τον κύριο Καρακούδη, στείλει εκεί ένα τροχονόμο ή δύο τροχονόμους, γιατί δεν φτάνει ένας προφανώς με αυτή την ουρά. Δημήτρη, άκουσες, από τα φανάρια της γέφυρας του Γιώφυρου μέχρι πάνω τα φανάρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μπλοκαρισμένα τα πάντα. Εγώ φαντάζομαι τώρα την εικόνα, κυρίες και κύριοι, αλλά ενστερνίζομαι και την αγανάκτηση των οδηγών. Όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο ακινητοποιημένος, πού είμαστε, ρε παιδιά? Στην Κηφισίας. Και όμως είναι σαν να είμαστε στην Κηφισίας, Αυτή είναι η κατάσταση. Παρακαλώ λοιπόν το διοικητή της τροχέας να στείλει δύο τροχονόμους εκεί, μπας, και γιατί τα φανάρια δεν βοηθούν. Ξέρετε τώρα, όταν το κάθε φανάρι, δεν ξέρω στη συγκεκριμένη περιοχή την ώρα, δεν τη θυμάμαι εδώ πόσο ακριβώς ανάβει το κόκκινο και το πράσινο, αλλά υπάρχουν φανάρια, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά, που ανάβουν μερικά δεύτερα και τέλος. Λοιπόν, ας πέψει ένας τροχονόμος εκεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Τώρα, και ολοκληρώνω με το ECRITI με τα αθλητικά του δισογραφικού site του Radio Crete, Μπούσης, θέλουμε να κάνουμε γήπεδο 15.000 θέσεων, είμαστε κοντά στο να βρούμε την έκταση, υπάρχει και η στήριξη της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου σε αυτή την προσπάθεια που πλέον έχει ξεκινήσει πολύ ζεστά, κυρίες και κύριοι, και όφη το αξίζει για να έχει το δικό του γήπεδο. Έχουμε άλλη γραμμή. Μήπως είναι άλλος φίλος οδηγός, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
3: Η ουρά ξεκινάει, όπως είπε ο ακροατής,
0: ναι,
3: από τα φανάρια του Πανεπιστημιακού. Εγώ είμαι στο ΒΟΑΚ αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
3: Και κρατάει η ουρά μέχρι την έξοδο που πάει στο βιομηχανική.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι λόγω του ατυχήματος. Και είναι από το Γιώφυρο μέχρι εδώ.
3: Το ατύχημα. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο, αλλά τα αυτοκίνητα έχουν μπλοκάρει όλα.
0: Έχουν
3: μπλοκάρει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και εσάς. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, είναι αφόρητη κατάσταση σήμερα. Μας έλεγε και ο προηγούμενος ακροατής ότι ουσιαστικά αυτό που βλέπει σήμερα, επειδή περνάει καθημερινά από αυτή την περιοχή, το βλέπει πρώτη φορά. Και τώρα και ο δεύτερος ακροατής επιβεβαιώνει ότι όλο αυτό το κομμάτι Δημήτρη, Γιώφυρο μέχρι Φανάρια Πανεπιστημιακού και από Γιώφυρο μέχρι Βιομηχανική έχει μπλοκάρει το σύμπαν. Έχει μπλοκάρει το σύμπαν. Αυτή είναι η κατάσταση. Παρακαλώ για άλλη μια φορά, κάνω έκκληση στο διοικητή της Τροχέας να σπεύσουν μονάδες τροχονόμοι να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Μήπως έχουμε και άλλο τροχαίο, ρε Δημήτρη, και δεν το ξέρουμε. Να ήταν. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
4: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Πάρα πολλά τηλέφωνα, έχει κατακλειστεί το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη από αυτά που συμβαίνουν σε όλη την περιοχή του Γιώφυρου, στον Βόακα από το Γιώφυρο μέχρι την Αλικαρνασσό και στον Άι Γιάννη το Χωστό. Μας λέει φίλος ακροατής εκεί να επισημάνουμε στους οδηγούς να αλλάξουν δρόμο. Από πού θα πάει ο κόσμος όμως? Έχει μπλοκάρει ο Άι Γιάννης Χωστός διότι δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση προς το ΒΟΑΚ λόγω και ενδεχομένως και του ατυχήματος που έγινε πριν τη γέφυρα Παπαναστασίου. Έχει μπλοκάρει όλη η περιοχή. Αν είχαμε ένα ντρόν, Δημήτρη, παλιότερα υπήρχαν τα ελικόπτερα βέβαια που κάνανε αυτή τη δουλειά, όχι εδώ στο Ηράκλειο αλλά στην Αθήνα και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, να δείχνουν την κίνηση, θα βλέπαμε από πάνω πραγματικά ένα χάος κυκλοφοριακό. Αυτό συμβαίνει αυτή την ώρα σε αυτές τις περιοχές. Έχουν οπλιστεί οι οδηγοί με υπομονή, αλλά και πώς υπομονή να έχει κάποιος όταν περιμένει μισή ώρα ή και 3/4 στο αυτοκίνητο για να πάει να φύγει από αυτή την περιοχή. Το λέμε για όσους θέλουν τώρα να πάνε προς τα εκεί, να βρουν εναλλακτικές οδούς, διότι υπάρχει και αυτή την ώρα που μιλάμε σοβαρότατο πρόβλημα. Πάμε τώρα στο θέμα που σας έχω προαναγγείλει, να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου και νομικό, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Γιατί έχει αλλάξει το καθεστώς, κυρίες και κύριοι, με τις εξώσεις. Και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουν και οι ιδιοκτήτες αλλά και οι οικιαστές, τι προβλέπεται πλέον και πώς διευθετούνται διάφορα προβλήματα που προκύπτουν στα μισθώματα. Κύριε Αράπογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βαρδάκη.
0: Σας αφήσαμε λίγο να περιμένετε, αλλά ξέρετε, γίνεται ένας κακός χαμός και όταν υπάρχει αυτή η καθημερινότητα, η δύσκολη, δεν μπορούμε να μην την αναδείξουμε και γι' αυτό το λόγο σας ζητώ συγγνώμη γιατί καθυστερήσαμε.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, θέλω να μας δώσετε την εικόνα. Τι αλλάζει στις εξώσεις?
1: Ναι, να πούμε με τον νόμο που ψηφίθηκε τον 52-21 του 2025, σύμφωνα με το άρθρο 72 αυτού, επέρχονται αλλαγές όσον αφορά τη δυνατότητα του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα για τις επαγγελματικές μισθώσεις αλλά και για τις μισθώσεις κατοικίας, οι οποίες μισθώσεις αυτές είναι αόριστης διάρκειας ή πλήγουν σε κάποιο χρονικό διάστημα. Υπάρχει η δυνατότητα του ιδιοκτήτη να εκδώσει δικαστική απόφαση η οποία ονομάζεται διαταγή απόδοσης μισθίου, με την οποία αυτή η απόφαση να ζητάει την απόδοση του ακινήτου του λόγω της συμπλήρωσης της συμφωνημένης χρονικής διάρκειας της μίσθωσης. Η συγκεκριμένη διαδικασία διευκολύνει τον ιδιοκτήτη καθώς με βάση το προγενέστερο καθεστώς, αυτό δηλαδή το καθεστώς που είχε πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, όπου πλέον από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ισχύει ο συγκεκριμένος νόμος, ίσχυε ότι θα έπρεπε ο ιδιοκτήτης να προβεί σε διαδικασίες ιδιαίτερα δαπανηρές και χρονοβόρες μέσω αγωγής, μέσω ακροατηρίου, ενώ με τη συγκεκριμένη διαδικασία η διάρκεια που κρατάει η συγκεκριμένη διαδικασία ανέρχεται σε τουλάχιστον 6 μήνες. Επομένως, για να τα βάλουμε σε μία σειρά όσον αφορά τη διαδικασία, ο ιδιοκτήτης, εφόσον πάντα έχει χειρόγραφο μισθωτήριο με υπογραφές ή την ηλεκτρονική αναγγελία της μίσθωσης, την οποία θα πρέπει να έχει όμως αποδεχθεί ο ενοικιαστής,
0: μέσω δικαίωμα... μέσω TaxisNet αυτό.
1: Ακριβώς, μέσω TaxisNet, θα πρέπει να αποστείλει εξώδικη πρόσκληση στον ενοικιαστή προκειμένου να τάξει προθεσμία 3 μηνών για να του αποδώσει το ακίνητο. Και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ο ενοικιαστής, γιατί μπορεί να μην έχει βρει το κατάλληλο σπίτι για να μεταγκατασταθεί και να μετακομίσει, στη συνέχεια δίνεται το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να εκδώσει δικαστική απόφαση που ονομάζεται διαταγή απόδοσης μισθίου, και με τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία, να πούμε ότι αυτό που αλλάζει από 1η Μαΐου είναι ότι αλλάζει το αρμόδιο όργανο που εκδίδει τη συγκεκριμένη απόφαση, καθώς μέχρι πριν αυτό που ήσχε είναι ότι η συγκεκριμένη απόφαση εκδιδόταν στην ουσία την προσυπέγραφε ο αρμόδιος δικαστής του αρμόδιου πρωτοδικείου όπου κατατίθεται η αίτηση, και πλέον θα την εκδίδει δικηγόρος δικαστής, δηλαδή δικηγόρος ο οποίος θα ορίζεται από τον κατάλογο του Οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, και με βάση τον ορισμό του θα έχει προθεσμία ο δικηγόρος δικαστής μέσα σε προθεσμία 20 ημερών να εκδώσει τη συγκεκριμένη απόφαση.
0: Ενώ αν ήταν από την πλευρά του δικαστή, πόσο καιρό θα έπρεπε?
1: Αν ήταν από την πλευρά του δικαστή σε επίπεδο Ηρακλείου, υπήρχαν και περιπτώσεις όπου ο δικαστής έβγαζε την απόφαση και σε λίγες ημέρες, σε 2-3 μέρες, ναι, ή και σε μία εβδομάδα το αργότερο. Όμως αυτό που έχει σημασία και είναι σημαντικό είναι ότι με δεδομένο την τρίμηνη προειδοποίηση που τάσσεται στον ενοικιαστή, την προθεσμία των 20 ημερών από την κατάθεση της αίτησης όπου πρέπει ο δικηγόρος δικαστής να εκδώσει την απόφαση, την πράξη, να την κάνει δηλαδή αποδεκτή ή να την απορρίψει, και στη συνέχεια αφότου εκδοθεί αυτή η απόφαση επιδίδεται εκ νέου στον ενοικιαστή και τάσσεται εκ νέου προθεσμία 2 μηνών προκειμένου να αποχωρήσει από το ακίνητο, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε τουλάχιστον για τον ενοικιαστή για ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών όπου θα έχει την ευχέρεια να αναζητήσει κάποια κατοικία. Καθώς με βάση το προγενέστερο καθεστώς, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί όσον αφορά τη διάρκεια της μίσθωσης, όμως σε περίπτωση που δεν αποχωρούσε κάποιος ενοικιαστής, έπρεπε ο ιδιοκτήτης να κάνει αγωγή μέσω ακροαματικής διαδικασίας και σε ορισμένα πρωτοδικεία, ακόμα και σε πρωτοδικεία της Κρήτης όπως του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, υπήρχαν φαινόμενα όπου η δικαστική απόφαση έβγαινε μετά από 1,5 χρόνο, ακόμα και 2 χρόνια.
0: Άρα μειώνεται αυτό το χρονικό διάστημα, μειώνεται στους 6 μήνες, λέτε?
1: Ακριβώς μειώνεται, και διασφαλίζεται και ο ενοικιαστής όσον αφορά το γεγονός ότι θα έχει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών, επιπλέον δεν θα έχει κάποια οικονομική επιβάρυνση ο ενοικιαστής, εφόσον πάντα πληρώνει το ενοίκιο του και είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, και σε κάθε περίπτωση η μόνη επιβάρυνση είναι από την πλευρά του ιδιοκτήτη, και θα μπορεί ο ενοικιαστής πλέον να έχει μια ευχέρεια, μια δυνατότητα προκειμένου να αναζητήσει και αυτός κάποια νέα κατοικία.
0: Μάλιστα. Αυτά ισχύουν τώρα από την Πρωτομαγιά, από 1η Μαΐου και έπειτα.
1: Αυτός ο νόμος, κύριε Βαρδάκη, να το διευκρινίσουμε, αυτό ίσχυε σαν νόμος από την 1η Ιανουαρίου, όμως από την 1η Μαΐου αλλάζει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο για να εκδώσει τη συγκεκριμένη πράξη, και στην ουσία πλέον είναι δικηγόρος δικαστής που διορίζεται από τον κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου. Δηλαδή δεν θα είναι δικηγόρος που θα επιλέγει ο ιδιοκτήτης ή ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη που θα εγκρίνει την πράξη, θα είναι δικηγόρος ο οποίος θα επιλέγεται από κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου θα τηρείται αλφαβητική σειρά όσον αφορά το διορισμό του συγκεκριμένου δικηγόρου.
0: Ωραία, αυτό έχει ξεκινήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου? Δηλαδή σήμερα εάν πάει ένας ιδιοκτήτης να ζητήσει δικηγόρο πιστοποιημένο για να προχωρήσει σε αυτή την διαταγή και σε αυτή τη διαδικασία, θα του δώσει ο Δικηγορικός Σύλλογος όνομα δικηγόρου?
1: Εφόσον έχει τηρήσει την διαδικασία της αποστολής της εξοδίκου πρόσκλησης και της τήρησης της τρίμηνης προειδοποίησης, και πληρείται αυτή η προϋπόθεση, στη συνέχεια εφόσον κατατεθεί έτσι διαταγής απόδοσης, έχουν ετοιμαστεί οι κατάλογοι από τον Δικηγορικό Σύλλογο, και θα ξεκινήσουν με αλφαβητική σειρά, οπότε θα διοριστεί αρμόδιος δικηγόρος δικαστής προκειμένου να εγκρίνει ή να απορρίψει τη συγκεκριμένη πράξη. Και να πούμε επίσης, κύριε Βαρδάκη, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι σε καμία περίπτωση δεν καταστρατηγούνται τα δικαιώματα των ενοικιαστών, καθώς σε περίπτωση που επιδοθεί αυτή η απόφαση και υπάρχει προθεσμία των 2 μηνών, έχει από την επίδοση της συγκεκριμένης απόφασης ο ενοικιαστής τη δυνατότητα να ασκήσει και αίτηση αναστολής, ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή, και το ένδικο βοήθημα της ανακοπής μέσα σε προθεσμία 15 εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που κρίνει και υπάρχει προθεσμία των 2 μηνών, έχει από την επίδοση της συγκεκριμένης απόφασης ο ενοικιαστής τη δυνατότητα να ασκήσει και αίτηση αναστολής, ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή, και το ένδικο βοήθημα της ανακοπής μέσα σε προθεσμία 15 εργασίμων ημερών, σε περίπτωση που κρίνει ότι μπορεί να προσβληθεί η απόφαση για αποχρόνηση.

0: Η αποζημίωση όμως τώρα, το δικηγόρο που αναλαμβάνει μια τέτοια υπόθεση, ποια θα είναι και ποιος το επιβαρύνεται με το
1: ναι, το παράβολο στην ουσία η αμοιβή του δικηγόρου που διορίζεται όσο αφορά τη διαταγή απόδοσης μισθίου είναι 300 ευρώ και σε περίπτωση που υπάρχει και αίτημα απόδοσης του ακινήτου αλλά και καταψηφιστικό αίτημα, δηλαδή αίτημα για πληρωμή τυχόν οφειλόμενων ενοικίων, σε αυτή την περίπτωση η αμοιβή του δικηγόρου ανέρχεται στα 400 ευρώ. Μιλάμε για το δικηγόρο δικαστή, όπου πληρώνεται ειδικό παράβολο στο δικηγορικό σύλλογο και καταβάλλεται αυτό το παράβολο από τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη.
0: Ναι, άρα αυτό είναι και αυτό ένα νέο καθεστώς, μια οικονομική επιβάρυνση όμως για τους ιδιοκτήτες, διότι αν την διαταγή αυτή την εξέντητε δικαστής, δεν θα πλήρωνε αυτό το ποσό ή θα το πλήρωνε. Γι' αυτό θέλω να μου το διευκρινίσετε αυτό.
1: Δηλαδή, ακριβώς, είναι μια επιπλέον επιβάρυνση αυτή. Μάλιστα. Την ουσία μετακυλίεται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη που θέλει να προβεί στη συγκεκριμένη διαδικασία σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Αλλά σίγουρα αυτό που διασφαλίζει σαν διαδικασία είναι ότι με αυτή τη νέα διαδικασία θα έχει σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα το ακίνητό του ιδιοκτήτης σε σχέση με το παλιό καθεστώς όπου υπήρχαν φαινόμενα, κύριε Βαρδάκη, όπου δεσμευόντουσαν ακίνητα, ναι. Γινόταν κάποια αγωγή από ιδιοκτήτης, στη συνέχεια υπήρχαν φαινόμενα όπου οι ενοικιαστές μετά την αγωγή δεν πλήρωναν το ενίκιο τους, μετά επιβαρυνόντουσαν οι ιδιοκτήτες και με δικαστικά έξοδα που ήταν περισσότερο δαπανηρή διαδικασία σε σχέση με την τωρινή διαδικασία που θα υπάρχει. Και επίσης για όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης και την αποχώρηση του ενοικιαστή, σε πολλές περιπτώσεις οι ενοικιαστές δεν πλήρωναν και τα ενίκια.
0: Ναι.
1: Επομένως ήταν μεγαλύτερη ζημιά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς συγκριτικά με την τωρινή διαδικασία.
0: Δηλαδή μπορεί να πληρώνει ο ιδιοκτήτης 300 ή 400 ευρώ, αλλά τουλάχιστον παίρνει γρήγορα πίσω το ακίνητό του και γλιτώνει και τα δικαστικά έξοδα να κάνει διαδικασία.
1: Ακριβώς, αυτή η μικρή επιβάρυνση, θα το πούμε πολύ απλά, αγοράζει χρονικό διάστημα και κερδίζει χρόνο ο ιδιοκτήτης, ώστε να διασφαλίσει ότι θα έχει το ακίνητό του, ναι, σε συντομότερο χρόνο.
0: Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει τώρα, έτσι να το παραφράσω λίγο χιουμοριστικά, κύριε Αράπογλου, ότι πρέπει για να κάνεις τη δουλειά σου σήμερα να πληρώνεις τα πάντα. Πληρώνω και κάνω τα πάντα νωρίτερα. Αυτό δεν συμβαίνει στα νοσοκομεία. Άμα πληρώνεις το απογευματινό χειρουργείο, κάνεις πιο γρήγορα μια επέμβαση. Ενώ άμα περιμένεις τη λίστα, άντε χαιρέτα μου τον πλάταν. Δηλαδή το παραφράζω έτσι λίγο τώρα. Γιατί ουσιαστικά αυτό συμβαίνει. Έτσι. Οι πολίτες πρέπει να βάλουν σε κάθε περίπτωση το χέρι στην τσέπη για να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Το σίγουρο είναι πάντως ότι σαν διαδικασία είναι λιγότερο δαπανηρή συγκριτικά, ναι, με μια διαδικασία μιας αγωγής ενώπιον ακροατηρίου, όπου υπάρχουν και υψηλότερα παράβολα και υψηλότερα κόστη σε σχέση με τη συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, επειδή είναι σημαντικά όλα αυτά και βεβαίως θα πρέπει όλοι να είναι πλέον πάρα πολύ προσεκτικοί, και οι ιδιοκτήτες αλλά και οι ενοικιαστές που νοικιάζουν ακίνητα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και εδώ στο Ράδιο Κρήτη πάρα πολλές φορές μας έχουν ενημερώσει για τέτοιου είδους περιστατικά, ότι παίρνει ο ένας νοικιαστής, νοικιάζει ένα ακίνητο, μετά από 2 μήνες φεύγει απροειδοποίητα, πάει νοικιάζει άλλο ακίνητο και είναι οι απατεώνες αυτοί, δηλαδή, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαπατήσουν. Είναι ένα είδος απάτης κι αυτό. Πώς διασφαλίζεται το
1: ιδιοκτήτης? Ακριβώς, κύριε Βαρδάκη, δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα των ενοικιαστών νομάδων, δηλαδή είναι μια μειονότητα ευτυχώς ενοικιαστών οι οποίοι δρούν κατά αυτόν τον τρόπο, παραβατικά θα λέγαμε, κατά παράβαση των συμφωνηθέντων όρων. Όπως επίσης να πούμε ότι επίκειται να δημιουργηθεί πιστοποιητικό φερεγγιότητας για τους ενοικιαστές, καθώς μέχρι σήμερα, να το πούμε πολύ απλά, η οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή ήταν ένα ραντεβού στα τυφλά. Δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαβεβαιώσεις ήταν προφορικές και όσες φορές κάποιοι ιδιοκτήτες ζητούσαν έγγραφα, πολλές φορές κάποιοι ενοικιαστές επεδίωκαν να μην απαντήσουν ή να μην χορηγήσουν.

0: υπάρξουν σχετικά δικαιολογητικά, όπως κάποια εισοδήματα που τυχόν να ήθελε να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης, ούτως ώστε να ξέρει αν μπορεί να ανταποκριθεί το πρόσωπο που εμφανίζεται σαν ενοικιαστή στις υποχρεώσεις του. Και επίκειται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, όπου ενοικιαστές κατά των οποίων έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις εναντίον τους για τυχόν φθορές σε ακίνητο ή τυχόν οφειλόμενα μισθώματα, να υπάρχει δυνατότητα να αντληθεί αυτό το πιστοποιητικό από το λογιστή του ιδιοκτήτη, από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, και στην ουσία θα δημιουργηθεί, να το πούμε πολύ απλά, ένα στηρεσίας ενοικιαστών, κάτι το οποίο, να ξέρετε, ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε χώρες του εξωτερικού.
1: Μάλιστα. Κυρία Ράπογλου, σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες. Θα τα ξαναπούμε αν έχουμε και άλλα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων, και υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία θα συζητήσουμε άλλη ώρα. Σας ευχαριστώ πάντως. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, να τα έχετε υπόψη σας. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε νωρίτερα το πρωί καραβόλα αυτοκινήτων επί του ΒΟΑΚ στο ύψος της γέφυρας της Παπαναστασίου. Από τα εμπλεκόμενα οχήματα το ένα νετράπη, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η κρίση στα στενά του Ορμούς, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να ανακοινώνει πλήγματα κατά Ιρανικών σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να καταγγέλουν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Για τα πιο δύσκολα οικονομικά σενάρια προειδοποίησε ο Πρόεδρος του Eurogroup, τονίζοντας την ανάγκη ετοιμότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών. Χειροπέδες, έναν 47χρονο άντρα φόρεσαν οι αστυνομικοί σε χωριό του Δήμου Φεστού. Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του εφετείου Ανατολικής Κρήτης για ληστεία και κλοπή. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια. Μείωση της εξεταστίας ύλης και των μαθημάτων στο Λύκειο εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του Εθνικού Απολυτηρίου με στόχο πιο ουσιαστικό σχολείο, ωστόσο υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής μιλά σήμερα στη μία το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ιδιαίτερα αυξημένη η τουριστική κίνηση στα Χανιά σήμερα, με την ταυτόχρονη άφιξη τριών κουραζιερόπλοιων που μετέφεραν σχεδόν 6.500 επιβάτες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει τη συνταγματικότητα της υποχρεωτικής διαβίβασης στο MyData των αποδείξεων λιανικής πώλησης που ήδη εκδίδουν οι επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι προσπάθειες για την ανέβρεση έκταση στην οποία θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του ΟΦΗ. Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League βγαίνει απόψε από τον ημιτελικό Arsenal Atletico που ξεκινά στις 10 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο τη Μονακό στη Γαλλία με στόχο τη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της Ευρωλίγκα. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, οι ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Ράδιο Κρήτη. City FM 95,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στον Ειρηναίο, στον Εφραίμ και στην Εφραιμία που γιορτάζουν. Ιδιαιτέρως χρόνια πολλά στη δική μας Ειρήνη, στη συνάδελφο Ρένα Σημιαντονάκη. Χρόνια της πολλά. Τρίτη 5 Μαΐου, σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι της Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Ειρηναίου και Αγίου Εφραίμ Μεγαλομάρτυρος. Σας είπαμε χθες για το μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης στον Κρουσόνα που πανηγυρίζει. Ακροατές μας έστειλαν και την ανακοίνωση της ενορίας από την περιοχή Φιλοθέη του Ηρακλείου, που επίσης πανηγυρίζει σήμερα. Πανηγυρίζει ο ναός του Αγίου Εφραίμ και αυτή την ώρα τελείται Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτη Νικηφόρου Κουνάλη. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα είναι Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, Διεθνής ημέρα μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, παγκόσμια ημέρα άσματος, παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης και παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Επιτρέψτε μου να σταθούμε σε αυτό το τελευταίο. Η υγιεινή των χεριών είναι το πιο απλό, οικονομικό και ταυτόχρονα το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη των λοιμόξεων. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 70%, προσέξτε, το 70% των επαγγελματιών υγείας δεν εφαρμόζει συστηματικά στην καθημερινή τους πρακτική την υγιεινή των χεριών. Ένα επίδομα σοβαρό είχε θεσπιστεί στην Ελλάδα και το έκοψαν οι τροϊκανοί. Ήταν το επίδομα πλυσίματος χεριών. Το έπαιρναν οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ, των σιδηροδρόμων. Ήταν 420 ευρώ ανά μήνα και το ενθυλάκωναν 1987 δικαιούχοι. Αυτός που το είχε εφεύρει πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη μορφή. Δυστυχώς ήρθαν τα μνημόνια και τα έκοψαν με την πρώτη. Προσέξτε τώρα, επειδή είμαστε πάλι σε προεκλογική περίοδο και επειδή θα αρχίσουν πάλι να τάζουν λαγούς με πετραχίλια, μην αποκλείεται να επιστρέψει ξανά αυτό το επίδομα. Δέκα λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1916, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Το 1950, σαν σήμερα, ο Μίκης Θεοδωράκης παρουσιάζει το συμφωνικό σκέρτσο, το πανηγύρι της Ασή Γωνιάς. Πάμε να το θυμηθούμε.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Αγοραστάκη, το πανηγύρι της ασυγωνιάς κατέχει τη θέση ενός ορόσημου στη μουσική εξέλιξη του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι το πρώτο του συμφωνικό έργο, η διπλωματική του εργασία στο Οδείο Αθηνών, με την οποία και πιστοποιήθηκε δημόσια ως συνθέτης με την πρώτη του συναυλία κλασικής μουσικής στις 5 Μαΐου 1950 στην Αθήνα, με την κρατική ορχήστρα και με μαέστρο το δάσκαλό του Φιλοκτήτη Οικονομίδη. Επίσης είναι το πρώτο του έργο πάνω στην κριτική μουσική, για να ακολουθήσουν λίγο αργότερα τη δεκαετία του 50 ο Χανιώτικος Συρτός με τις διάφορες παραλλαγές του και η πρώτη σουίτα με την οποία βραβεύεται το 1957 από του Σωστακόβιτς ως ο καλύτερος νέος συνθέτης στον κόσμο. Το 1980 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εκλέγεται για πρώτη φορά πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. Το 2010 οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη την χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγναντία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Αυτά από το επετειολόγιο, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Και πάμε στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι αλλάζουν τους κανόνες εμπλοκής στα στενά του Ορμούζ. Μια εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση όχι μόνο των διπλωματικών αλλά και των στρατιωτικών εντάσεων. Σύμφωνα με το Άξιος, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχουν το πράσινο φως να εξουδετερώνουν άμεσες απειλές εναντίον πλοίων που διασχίζουν τα στενά του Ορμούζ, όπως γρήγορα σκάφη των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ή παράκτια πυραυλικά συστήματα που κλειδώνουν την περιοχή. Το αδιέξοδο, ούτε συμφωνία ούτε πόλεμο στο Ιράν, φέρεται να έχει εξαντλήσει την υπομονή του Ντόναλντ Τραμπ και η επιχείρηση που διέταξε στα στενά του Ορμούζ για να αλλάξει αυτή τη δυναμική ενδέχεται τελικά να οδηγήσει στην επανέναρξη των συγκρούσεων. Ο πρόεδρος θέλει δράση, δεν θέλει να μείνει αδρανής, θέλει πίεση, θέλει μια συμφωνία, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφατα παρουσιάστηκε στον Τραμπ σχέδιο για την αποστολή πολεμικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ με στόχο να τα ανοίξουν δια της ισχύως. Την τελευταία στιγμή ωστόσο επέλεξε μια πιο προσεκτική προσέγγιση, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο. Από τη Δευτέρα το Αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε πως θα βοηθά πλοία με αμερικανική σημαία καθώς και άλλα εμπορικά σκάφη να διασχίσουν τα στενά παρέχοντας οδηγίες για την αποφυγή ναρκών και παραπέμποντας σε ετοιμότητα για παρέμβαση σε περίπτωση επίθεσης από την Τεχεράνη. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, οι πιέσεις στον κλάδο των αερομεταφορών είναι εμφανείς με τη μέση τιμή καυσίμου για αεροπορικές εταιρείες να υπερδιπλασιάζεται συγκριτικά με τα επίπεδα πριν τον πόλεμο, φτάνοντας στα $180 το βαρέλι παγκοσμίως και αγγίζοντας τα $190 ειδικά στην Ευρώπη. Η μια εταιρεία μετά την άλλη προχωρούν σε αναπροσαρμογές των στρατηγικών τους με στόχο να αντέξουν τις οικονομικές πιέσεις που υφίστανται λόγω του πολέμου. Οι επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ δημιουργούν ασφιχτικές πιέσεις στις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να διαχειριστούν τις ραγδαίες αυξήσεις αλλά και τις ελλείψεις στα καύσιμα. Παγκοσμίως έχουν κόψει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα προγράμματα πτήσεων του Μαΐου μέσα σε 2 εβδομάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Citrum που παρουσιάζει δημοσίευμα των Financial Times. Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο προσεγγίζουν με ξεχωριστό τρόπο τις ανατιμήσεις, παίρνοντας όμως μέτρα που επιβαρύνουν με έμεσο ή άμεσο τρόπο ποιον άλλον τον καταναλωτή. Όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα, έχουν φουντώσει φήμες οι οποίες αναφέρουν ότι η αεροπορική εταιρεία Ryanair αναμένεται να αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη και να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όλα δείχνουν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου η εταιρεία να αντιμετωπίσει τα έξοδά της, τα οποία είτε σχετίζονται με το γενικότερο πλαίσιο των ανατιμήσεων στην ενέργεια, είτε με νέα τέλη που θέλει να επιβάλλει η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, τα οποία όμως προκύπτουν εξίσου από το κόστος στις τιμές πετρελαίου. Θα τα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα.
οι αναταράξεις που αναμένεται να έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα στην διεθνή αγορά θα είναι μεγάλες, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Στην κεντρική πολιτική σκηνή, για να έρθουμε και στην εσωτερική επικαιρότητα, προμηνύονται καταιγίδες και αναταράξεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της ένα ακόμα δύσκολο μήνα. Στις 7 Μαΐου είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της. Αναμένεται πυρ ομαδών από τους βουλευτές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να τους ακούσει όλους. Αναγνωρίζει ότι σε αρκετά ζητήματα έχουν δίκιο, αλλά δεν θα δεχτεί, λέει, λαϊκισμούς, όπως λένε συνεργάτες του, και θα εστιάσει στη θετική ατζέντα και στα όσα πέτυχε η κυβέρνηση. Ο στόχος του Μαξίμου είναι η κοινοβουλευτική ομάδα να λειτουργήσει ως βήμα εκτόνωσης, ώστε με μήνυμα ενότητας να οδεύσει το κόμμα στο συνέδριο στις 15 και 17 Μαΐου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε κατηδίαν συναντήσεις με βουλευτές στο γραφείο της στη Βουλή, στο γραφείο του στη Βουλή, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση και να λειτουργήσει πυροσβεστικά. Βέβαια, ο μεγάλος πονοκέφαλος του Πρωθυπουργού και φυσικά της παράταξης, πέραν από τις αντιδράσεις των βουλευτών, ακούει στο όνομα Αντώνη Σαμαράς. Έγκυρες πληροφορίες της εκπομπής αναφέρουν πως υπήρξαν πρωτοβουλίες για να γίνει σασμός, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, να πέσουν οι τόνοι και να βρεθεί μια λύση. Ωστόσο, ο Αντώνης Σαμαράς είναι ανένδοτος. Στελέχη από εδώ το Ηράκλειο που συνομιλούν μαζί του μας διαβεβαιώνουν πως ο κύβος ερήφθη. Σε κεντρικό επίπεδο έχουν αρχίσει ήδη και ετοιμάζουν ψηφοδέλτια, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να παίρνει υψηλά ποσοστά σε Πελοπόννησο και Βόρεια Ελλάδα, ικανά να δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα στο κυβερνών κόμμα. Άλλωστε, αυτός είναι και ο στόχος αυτής της προσπάθειας. Βέβαια, εδώ στο Ηράκλειο μίλησα με τρία στελέχη του Αντώνη Σαμαρά, τα οποία όμως δεν είναι πρόθυμα να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του νομού Ηρακλείου. Και στο Πασόκ υπάρχουν αναταράξεις με βαριές εχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Ανακοίνωσε χθες την παρέτησή του από το Πασόκ ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Ο Χάρης Καστανίδης στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για μεθοδευμένο αποκλεισμό του από την πολιτική και κομματική δραστηριότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι αποχωρεί από το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι από το Πασόκ των ιδεολογικών του αρχών. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο Πασόκ του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω γι' αυτό την παρέτησή μου, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Καστανίδης, και καταλήγει η ανακοίνωση: κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους. Ο Χάρης Καστανίδης δεν έχει συγχωρέσει τον πρόεδρο του Πασόκ, ο οποίος στις εκλογές του 2023 πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να εκλεγεί ο Φραγκίσκος Παρασύρης και να μείνει εκτός ο ίδιος. Υπήρξε ωστόσο και άλλο χτύπημα στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος με την τροποποίηση του καταστατικού. Διαγράφηκε κάθε ενδεχόμενο καθόδου του εκ νέου με το Πασόκ, αφού για να είναι πλέον κάποιος υποψήφιος βουλευτής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 έτη κοινοβουλευτικής εμπειρίας. Οπότε αντιδρά
για να μην κλείσει ο κύκλος του στην πολιτική. Είδαμε και την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα κατά του ντοκιμαντέρ για το 2015, με συγχωρείτε, στο Sky, που παρουσιάστηκε χθες το βράδυ, και τον σχολιασμό που έγινε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, άλλα θετικά και άλλα αρνητικά, άλλοι δικαιολογούν τη στάση του και άλλοι διαφωνούν. Η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξης μας είχε προειδεάσει. Να σας θυμίσω τι είχε πει τον Φεβρουάριο του 2020, λίγο μετά δηλαδή που έχασε τις εκλογές. Υποστήριξε ότι αν υπάρξει δεύτερη φορά αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ελέγξει τους κρίσιμους αρμούς της εξουσίας για να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Και ανάμεσα στους κρίσιμους αρμούς της εξουσίας είναι βέβαια και τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι είναι, όλα έχουν την ερμηνεία τους.

0: Να πούμε δύο λόγια και για τη Μαρία Καρισιανού, η οποία σε ανάρτησή της αναφέρει ότι το κόμμα της θα πάρει οριστική μορφή μέσα στο Μάιο και καταγγέλει παράλληλα προσπάθειες εξαγοράς στελεχών του κόμματος. Η αλήθεια είναι πως η κατηγορία είναι πολύ βαριά και οφείλει να είναι σαφής, με διευθύνσεις και ονόματα. Το να ρίχνουμε λάσπη στον ανεμιστήρα είναι παλιά τακτική των κομμάτων. Νομίζω ότι αν θέλει να κάνει τη διαφορά, οφείλει να είναι σαφής, να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία και να αποδείξει αυτά που λέει. Τώρα, αν η κυρία Καρισιανού είχε στελέχη που τόσο εύκολα εξαγοράζονται, παρασύρονται, όπως υποστηρίζει, πρέπει να νιώθει τυχερή. Τυχερή που έφυγαν τώρα και δεν έμειναν στο κόμμα για να έχει στη συνέχεια παρατράγουδα. Εδώ στο Ηράκλειο πάντως τα στελέχη την περιμένουν αμέσως μετά την ανακοίνωση του κόμματος, παραμένουν στο πλευρό της Προέδρου και περιμένουμε να ακούσουμε ονόματα για το ψηφοδέλτιο εδώ στο Ηράκλειο. Στην τοπική επικαιρότητα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πως το Ηράκλειο έχει πιάσει πάτο, όμως μετά ανακαλύπτουν πως υπάρχει κι άλλο πάτος κάτω από τον πάτο. Σε όποιο τομέα και αν πιάσουμε, η κατάσταση είναι δραματική. Περπατάς στην πόλη και πέφτουν μπαλκόνια, κυκλοφορούν οι τουρίστες στους δρόμους, πέφτουν στις λακκούβες και τους τρέχουμε στα νοσοκομεία. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, επιτρέψτε μου, γιατί έχω δεκάδες μηνύματα από ακροατές που έχουν μπλοκαριστεί στη Λεωφόρο Ικάρου από τον Μπόρο μέχρι το αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει πουθενά αστυνόμευση. Προφανώς γίνονται έργα. Ακροατής μου γράφει ότι είναι σταθμευμένα αυτοκίνητα δεξιά και δίπλα από τα αυτοκίνητα γίνονται έργα και ανάμεσα σε αυτούς προσπαθούν να περάσουν και τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Καραντινό, τον υπεύθυνο της Δημοτικής Αστυνομίας. Κύριε Καραντινέ, καλή σας ημέρα. Με ακούτε?
1: Ναι, να σας ακούω.
0: Ναι. Εσείς, τι λέτε για αυτό που είπαμε, για την Ικάρου?
1: Για την Ικάρου, ήδη πριν από λίγο πήρε κάποιος δημότης και η Δημοτική Αστυνομία πάει να προσπαθήσει να ξεμπλοκάρει, αν ξεμπλοκάρει, τότε ξεμπλοκάρει. Με τα έργα ξέρετε πως είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε καμία εδώ.
1: Να μας πάρει και εμάς δημότης.
0: Ναι.
1: Τώρα η Δημοτική Αστυνομία έχει ενημερωθεί αυτοί που είναι κοντά να πάνε.
0: Μάλιστα. Για να ξεμπλοκάρει ό,τι ξεμπλοκάρει, αν θα ξεμπλοκάρει.
1: Ό,τι ξεμπλοκάρει.
0: Δεν μου λέτε, δεν έπρεπε να είχε προηγηθεί μια προεργασία του εργολάβου που κάνει το έργο, να έχει ζητήσει την απομάκρυνση των αυτοκινήτων που είναι σταθμευμένα? Δεν πρέπει δηλαδή να επιβάλλουμε στους εργολάβους όταν κάνουν έργα σε κεντρικούς δρόμους να λαμβάνουν κάποια μέτρα? Είναι δυνατόν? Τι λέτε?
1: Αυτό το ερώτημα τώρα είναι προς την Τεχνική Υπηρεσία και την Επιτροπή Κυκλοφορίας.
0: Ναι. Μάλιστα. Εσείς έχετε, θα σας πάρω με λίγο αργότερα να μας πείτε τι απέγινε. Γιατί γίνεται χαμός.
1: Ό,τι πληροφορία έχω μέσα από τη σύσκεψη που είναι για το ΠΕΣΟΠ και είναι στην περιφέρεια. Και θα είμαστε αρκετές ώρες.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Τι να πω, το αδιαχώρητο. Πώς το είπαμε, ότι ξεμπλοκάρουμε, αν θα ξεμπλοκάρουμε και όποτε ξεμπλοκάρουμε, του ξεμπλοκαρίσματος, το ξεμπλοκάρισμα, ο ξεμπλοκάρισμα. Έτσι είναι. Έτσι είναι, αγαπητοί ακροατές. Ουδής ασχολείται με όλα αυτά. Δεξιά και αριστερά σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στη μέση του δρόμου ο εργολάβος να κάνει το έργο. Δεν ξέρω τι έργο είναι. Εσείς μας τα... και γίνεται ένας χαμός. Ουδής ενδιαφέρεται. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της δημοτικής αστυνομίας μένει σε μια σύσκεψη. Έχει άλλα σοβαρότερα ζητήματα να ασχοληθεί. Και από τα ξεμπλοκαρίσματα οι οδηγοί αυτοσχεδιάζουν. Το Ηράκλειο, και πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, το Ηράκλειο έχει αποκτήσει, μάλλον καλύτερα έχει κατακτήσει τη δυνατότητα να γίνονται τα έργα χωρίς ιδιαίτερα μέτρα προστασίας και να κάνουν σλάλομ οι οδηγοί για να περνάνε ανάμεσα από τα κοπρεσέρ, ανάμεσα από τα, πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω, που σκάβουν και τα λοιπά. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Είναι μια εξάσκηση και ίσως να μην γίνονται τυχαία. Δηλαδή, ίσως να είναι ένας τρόπος για να μάθουν καλύτερα εδώ στο Ηράκλειο να ελίσσονται. Και προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα. Ενώ οι Νταλίκες δεν πρέπει να μπαίνουν από την Ικάρου, πρέπει να πηγαίνουν στην Καζαντζίδη προς τη βιομηχανική περιοχή, όχι από το αστυνομικό μέγαρο, ουδής ασχολείται. Δεν ασχολείται κανείς. Καταλάβατε γιατί? Έχουμε σοβαρότερα πράγματα. Και βέβαια την ίδια ώρα, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, ο Γιώργος μας στέλνει μήνυμα από το ΒΟΑΚ και δείχνει να γίνεται και εκεί κεραμιδαριό. Πάμε σε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Κύριε Αντιδάκη, καλή σας ημέρα. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
2: Θέλω να καταλάβω κάτι, γιατί ίσως δεν το άκουσα καλά. Δεν ξέρω, έχω θέμα με τα αυτιά μου, με την ακοή. Έκανε παρεμβολές.
0: Δεν είστε ο μόνος.
2: Δεν είμαι ο μόνος.
0: Όχι.
2: Ναι. Μάλλον πως κάτι δεν πάει καλά με τις συχνότητες μας γενικότερα.
0: Είσαι
2: ο κύριος Καραντινός,
0: ναι,
2: ότι μπαίνει σε σύσκεψη για το ΠΑΣΟΚ?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι μία σύσκεψη, όχι καμία σχέση. Είναι μία σύσκεψη που γίνεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια. Καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ όμως. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς την, γιατί ήταν τα αρχικά μια σύσκεψη που γίνεται σήμερα. Δεν θυμάμαι να σας την πω απ' έξω και αποφεύγω να το πω, μην κάνω λάθος. Καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε ο κύριος Καραντινός είναι παγκίνος. Νομίζω ότι λέγεται ΠΕΣΟΠ. ΠΕΣΟΠ λέγεται. ΠΕΣΟΠ. Και είναι η συνάντηση αυτή στην περιφέρεια αυτή την ώρα. Καμία σχέση αυτό. Είναι περιφερειακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Και επειδή ο κύριος Καραντινός είναι υπεύθυνος και της πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ηρακλείου και θα γίνει αυτή η σύσκεψη για ένα καλύτερο συντονισμό, μην ξεχνάμε ότι μπήκαμε στην αντιπυρική περίοδο, γι' αυτό γίνεται αυτή η σύσκεψη.
2: Κυράκη,
0: παρακαλώ.
2: Μην κάνουμε τόσο συντονισμό, να πάνε να ξεκουραστούν λίγο οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά κοιτάξτε να δείτε.
2: Όχι, μα δεν είναι άλλο.
0: Ναι.
2: Εσάς σας καταλαβαίνω,
0: ναι,
2: αλλά να ξεκουραστούν λίγο οι άνθρωποι, γιατί έχουν πολύ συντονισμό.
0: Ναι.
2: Η πόλη είναι πολύ...
0: Έχουμε αποσυντονιστεί. Έχουμε αποσυντονιστεί.
2: Ο κύριος Καραντινός, ναι, δεν τρέπεται και λίγο που το λέει. Εδώ γίνεται χαμός όλο το Ηράκλειο και πάει και μου κάνει τις σκέψεις.
0: Τι να πω τώρα, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Γιατί δεν θέλω να...
2: Ξέρετε,
0: μα να σας πω, επειδή δεν θέλω να προσωποποιήσουμε την όλη διαδικασία.
2: Ναι, συγγνώμη κύριε.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω.
2: Πρόσωπα δεν δικούνε ρομπότ,
0: ναι,
2: πρόσωπα δικούνε.
0: Ναι.
2: Και είναι, έπρεπε τουλάχιστον, όχι να ντρέπετε, ούτε καν να σηκώσει το τηλέφωνο και να πείτε εσείς ότι είναι σε σύσκεψη. Να μην
0: όχι, να πάει να φτιάξει το δρόμο εκεί στην Ικάρου, να φύγει ο κόσμος από εκεί που έχει μπλοκαριστεί. Θα τα δούμε.
2: Έμα, να ακούστε. Γίνεται χαμός παντού.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
2: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα αλήθεια.
0: Ναι,
2: παίρνουν συντάξεις από εδώ, παίρνουν από εκεί και πληρώνονται κιόλας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μεγάλη οργή. Μεγάλη οργή. Το καταγράφουν εδώ στο Messenger, οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Τι να σας πω. Θα ήθελα όμως, Δημήτρη, να κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε και με τον κύριο Καρακούδη, το Στέλιο, στην Τροχέα. Να δούμε, ρε παιδί μου, μπορεί να διατεθεί ένας άνθρωπος να πάει από εκεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία. Τι γίνεται. Και πρόσεξε τώρα. Δεν υπάρχει, αυτό που λέω πολλές φορές, προσέξτε κάτι. Το πρωί γινόταν ένας πανικός στο Γιώφυρο. Γίνεται ένας πανικός στο Παραλιακό. Γίνεται ένας πανικός στις εισόδους και εξόδους της πόλης. Γίνεται ένας πανικός παντού. Δεν υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχέας, προκειμένου να διευκολύνουν την κατάσταση και να διευκολύνουν τους πολίτες, τους οδηγούς που κινούνται σε δρόμους του Ηρακλείου. Μα γιατί στην πόλη μας δεν γίνονται τα αυτονόητα? Για ποιο λόγο? Και ξέρετε, θέλω να πιστεύω ότι μετά την πρόσληψη 17 ακόμα δημοτικών αστυνομικών, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Για πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Χαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
3: Μια που μιλάτε για κυκλοφοριακό, θα ήθελα κι εγώ να καταθέσω έτσι τη διαμαρτυρία μου. Έτσι για να ταξιδέψω την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Μιλάμε τώρα ότι έφυγα η περιοχή μου Ιεράπτρα 2 ώρες δρόμο. Πάνω λοιπόν εκεί δεν είχε πουθενά πάρκινγκ. Το πάρκινγκ του αεροδρομίου ήταν λίγο γεμάτο, μπαίνανε μόνο με κάρτα, γύρω-γύρω τίποτα. Πάω σε 2-3 παρακάτω τίποτα, οι δρόμοι γεμάτοι. Δηλαδή κόντεψα να χάσω αεροπλάνο και είναι ακόμα Μάιος. Δηλαδή τι γίνεται τώρα εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Μάλιστα. Δυστυχώς,
3: δηλαδή,
0: δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχει χώρος. Και αυτό είναι ένα θέμα πάλι της πόλης, γιατί οι χώροι έχουν δοθεί στα ενοικιαζόμενα, έχουν δοθεί σε άλλες χρήσεις. Και ο πολίτης βέβαια τον έχουν γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και αυτό που προέχει είναι να εξυπηρετούνται οι επαγγελματίες, γιατί δεν τολμά κανείς να πει όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα στο Ηράκλειο μας. Στο Ηράκλειο μας είναι αυτό το πρόβλημα. Και εισπράττηκε ο Δήμος βέβαια, δεν το ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τον κύριο Καραντινό. Κύριε Καραντινέ.
4: Ναι, Ζηράκη.
0: Πείτε μου.
4: Θα ήθελα ο συγκεκριμένος κύριος που γιατί τις φωνές γνωρίζουμε πλέον. Κάθε φορά λέει ότι δεν τρέπεται ο κύριος Καραντινός.
0: Επειδή ακούστηκε το Πασόκ.
4: Αφήστε με,
0: ναι.
4: Να πούμε, και το έχουμε ξαναπεί στους ακροατές μας, ότι αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 14 άτομα στην ουσία ενεργά που δρούν τη Δημοτική Αστυνομία. Και ας μου πει κάποιος με ποιες ιδιότητες, μόνο αν είναι χουντή ή μάγος, μπορεί μέσα σε αυτά να πηγαίνουν στους βανδαλισμούς, να πηγαίνουν στις διαφημίσεις, να πηγαίνουν στην κυκλοφορία, να πηγαίνουν.
0: Γιατί 14?
4: Να αφήστε με να ολοκληρώσω, διότι γίνεται κάθε φορά στην εκπομπή σας, όχι με αυτήν την πάντα δική σας, αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχουν 100 εισαγγελείς που πυροβολούν.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, καλό είναι να ακούσουν και οι δημότες μας το τι κάνουν αυτοί οι δημοτικοί αστυνομικοί.
0: Μα δεν πήραμε άλλους 17 πρόσφατα? Δεν πήραμε 17 δημοτικού?
4: Θα πούνε, σας το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας.
0: Ναι.
4: Σας είπα ότι ο χρόνος προσέλευση θα είναι το Σεπτέμβριο μετά την ολοκλήρωση της
0: της εκπαίδευσης. Μάλιστα.
4: Αυτό λοιπόν είναι δεδομένο.
0: Ναι. Ωραία.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ωραία.
4: Γιατί ο συγκεκριμένος κύριος,
0: ναι,
4: δεν βγαίνει,
0: ναι,
4: και να
0: πείτε,
4: τα λέει.
0: Μ' ακούστε.
4: Και για την αστυνομία.
0: Να σας πω.
4: Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ αισθάνομαι ότι έχω 100 εισαγγελίες κάθε φορά με τον τρόπο που παίρνουν τα θέματα.
0: Να σας πω.
4: Και δεν είναι δίκαιο να μπαίνει μέσα και στα οικονομικά μου και στα, δηλαδή, έλεος.
0: Να σας πω. Ομολογουμένως έτσι που το είπατε, ακούστηκε ότι πάτε, γιατί μου το έγραψαν πολλοί ακροατές και μου έγραψαν ότι μπαίνετε σε μια σύσκεψη του Πασόκ. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμόμουν και αυτοσχεδίασα την ώρα εκείνη ότι πρόκειται για την περιφερειακή, την ΠΕΣΟΠ. Είπατε ΠΕΣΟΠ και όχι ΠΑΣΟΚ. Και αυτό προσπάθησα να αιτιολογήσω, ότι είναι μια...
4: Εσείς καλά να αιτιολογήσετε. Το θέμα είναι, είπα ό,τι ρυθμίζεται. Εσείς δηλαδή με ποια έννοια. Ότι οι δύο δημοτικοί αστυνομικοί θα πάνε και θα ρυθμίσουν... Θα προσπαθήσουν.
0: Μα μισό λεπτό. Ακούστε. Άλλο τώρα, τώρα και άλλο τώρα. Ακούστε λίγο.
4: Δεν πρέπει να απαξιώνεται ούτε η προσπάθεια, ούτε το ελάχιστο αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να φέρουμε
0: ακούστε
4: με
0: λίγο
4: τα άτομα τα οποία έχουμε.
0: Τίποτα δεν απαξιώνεται σε αυτή την πόλη και για πρέπει... Ακούστε λίγο. Ακούστε κύριε Καραντινέ. Ακούστε. Ο πολίτης πάντα στο Ράδιο Κρήτη έχει την άδεια να λέει τα πράγματα όσο έχουν. Και όσο είμαστε εδώ... Φυσικά και θα έχουν το προνόμιο να λένε την άποψή τους δημόσια και να ασκούνε κριτική. Τελεία και παύλα. Δεν θα επιβάλλουμε, ξέρω εγώ, τη σιωπή στους δημότες. Δεν είναι έτσι. Όποιος δεν θέλει κριτική, να μην ασχολείται με τα κοινά. Όσο ασχολείται με τα κοινά, θα υπάρχει κριτική. Και από τους δημότες και από τους δημοσιογράφους. Προσέξτε κάτι άλλο. Μα ακούστε τώρα.
4: Αν είναι αυτή η κριτική,
0: το διόρθωσα.
4: Να πούμε 200.000 δημότες που δεν ξέρουν την ιστορία, εγώ θεωρώ όχι μόνο δεν είναι κριτική, είναι τοξικός λόγος.
0: Και κάνουμε ό,τι μπορούμε.
4: Και ξέρετε κάτι, κύριε Ζηλάκη, με ό,τι εκτίμηση που σας έχω. Δεν θα βγαίνω καθόλου.
0: Γι' αυτό.
4: Και ας λέτε εσείς ότι ο αντιδήμαρχος δεν βγαίνει.
0: Ακούστε λίγο.
4: Αυτό θα είναι.
0: Όχι. Καλά, είναι θέμα επιλογής του καθενός. Αλλά θέλω να ξέρετε το εξής.
4: Επιλογής.
0: Μα εγώ θα σας βάλω. Μα ακούστε λίγο. Θέλω να ξέρετε το εξής. Μα περιμένετε όμως. Περιμένετε.
4: Μα κύριε Αντιδάκη, είμαι καθοδόν. Εγώ πήρα για να πω το προσωπικό. Εσείς πέστε τα πάλι στον αέρα. Εντάξει. Καλημέρα.
0: Μα δεν είναι έτσι που το λέτε. Με προσβάλλετε καταρχάς.
4: Είναι ακριβώς. Έτσι είναι, κύριε Αγγιράκη, και δεν είναι η πρώτη φορά δυστυχώς. Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Είναι θέμα επιλογής τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ ποτέ δεν άφησα τίποτα να πέσει κάτω και να είναι προσωπικό, με συγχωρείτε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε κριτική. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν δεν επαρκεί το προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας... Το επόμενο ερώτημα είναι γιατί με πρωτοβουλία είτε του κυρίου Καραντινού είτε του κυρίου Δημάρχου δεν γίνεται μία σύσκεψη με τον αστυνομικό διευθυντή και να ζητήσουν βοήθεια στην αστυνόμευση της πόλης. Γιατί δεν γίνεται, για ποιο λόγο? Απλό δεν είναι? Πάμε να ακούσουμε ακροατή, παρακαλώ.
5: Κύριε Αργυράκη.
0: Γεια σας.
5: Πήρα σχετικά με τον μπάχαλο που γίνεται στη Λεωφόρο Ικάρου αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν, ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την κατάσταση αυτή είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Δεν είναι δυνατόν πριν ένα μήνα να σκάβει άλλη εταιρεία για να βάλει οπτικές και μετά από ένα μήνα από την άλλη μεριά του δρόμου να σκάβει άλλη εταιρεία για να βάζει οπτικές. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Θέλετε να κάνετε έργα. Και είπε ο κύριος Καλοκαιρινός.
0: Καραντινός.
5: Όχι ο κύριος, για τον κύριο Δήμαρχο λέω αυτή τη στιγμή. Είπε ο κύριος Καλοκαιρινός, όποια εταιρεία σκάβει τον δρόμο θα τον ασφαλτοστρώνει εξ ολοκλήρου. Όχι εκείνα τα κομματάκια που δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε με τις μηχανές μας.
0: Δεν το είπε έτσι. Είπε ότι αν η αποκατάσταση δεν γίνει με σωστό τρόπο, ότι ο Δήμος θα υποχρεώνει τον εργολάβο να κάνει μια γενική ασφαλτόστρωση στο οδόστρωμα. Αυτό είπε, γιατί θέλω να είμαστε ακριβείς. Για ό,τι λέμε, για να μην...
5: Πώς θα το είπε, γίνεται όμως, κύριε Ζηράκη, αυτό το πράγμα, ποτέ.
0: Αυτό το κρίνετε κι εσείς καθημερινά που κινείστε στους δρόμους του Ηρακλείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε άλλον ακροατή, παρακαλώ.
6: Κύριε Ζηράκη.
0: Παρακαλώ.
6: Είμαι ο ακροατής που μάλλον θέλει να ανοίξει βεντέτα ο κύριος Καραντινός.
0: Μεσάς, γιατί. Μα δεν νομίζω.
6: Όχι, αλλά μισό λεπτό, έχει να ξεκαθαρίσω τώρα κι εγώ λοιπόν τη θέση μου. Είναι η πρώτη φορά που όντως παίρνουν στο ραδιόφωνο. Είναι η πρώτη φορά όμως που αναφέρουμε στον κύριο Καραντινό. Θα μπορούσα να το είχα κάνει δεκάδες φορές πριν, όπως και πολλοί άλλοι και εσείς το ξέρετε καλύτερα. Λογοκρισία δεν θα μας κάνει κανένας από το Δήμο, γιατί εμείς τους ψηφίσαμε. Αν πιστεύει ότι έχουμε στο πρόσωπο κάτι, τότε δικό του το θέμα. Δεν είναι δικό μας. Εμείς έχουμε θέμα με το Δήμο, πρώτον. Δεύτερον, τη λογοκρισία. Εσείς καλά απαντήσατε, πολύ καλά. Αλλά λογοκρισία δεν θα κάνουνε. Τα προβλήματα που έχει η πόλη, που είναι σοβαρότατα, δεν είναι ούτε αθλητικά, ούτε να κάνουμε συναυλίες, ούτε να τρώμε και να παρουσιάζουμε βιβλία και πίνακες. Αυτά είναι σε μια χώρα, είναι λυμένα όλα.
0: Μες.
6: Τα σοβαρά τα προβλήματα είναι σχολεία, τα κυκλοφοριακά που δεν έχουν ανοίξει ένα δρόμο να φτιάξουν ένα δρόμο. Τα σκουπίδια. Μα ακούω τον αγαπητό Γιώργο και λέει θα φτιαχτεί, θα φτιαχτεί, θα φτιαχτεί, που εγώ τον αγαπάω τον Γιώργο. Δεν φτιάχνει.
0: Συγγνώμη, γνωρίζεστε με τον αντιδήμαρχο.
6: Δεν έχει σημασία. Ναι, γνωρίζω, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ ξέρω τι δουλειά κάνει και παρασυνιακά. Αλλά θέλω να. Δεν είναι λάθος του Γιώργου, του κύριου αντιδημάρχου ή οποιοδήποτε. Είναι λάθη οργανώσεων. Δεν ξέρουν να οργανώνονται κατά τι. Και και ένα τελευταίο σας παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
6: Αν ο κύριος Καραντινός εφήχθηκε, να του υπενθυμίσω ότι δεν μίλησα για το πρόσωπό του σαν άτομο, αλλά σαν αντιδήμαρχος, ήταν η πρώτη φορά, και να υπενθυμίσω και να ενημερώσουμε και όλους τους δημάρχους τους επόμενους ότι όλα τα πρόσωπα που είναι χρόνια και χρόνια στη δημοτική αρχή, γιατί τα επιχείρηση του ίδιου παίρνει, να δοκιμάσουν και 2-3 ανθρώπους που έχουν μεράκι, έχουν όραμα. Έχουν αγάπη για την πόλη.
0: Ναι, αλλά εμείς τους ψηφίζουμε. Εμείς τους ψηφίζουμε όμως τώρα. Δηλαδή, ναι, εμείς έχουμε την ευθύνη.
6: Εμείς δεν είμαστε.
0: Ναι, να μην μένουμε έξω από το κάδρο. Εμείς έχουμε την ευθύνη.
6: Έχουμε την πρώτη ευθύνη και πρέπει να τα βλέπουμε. Αλλά δεν τα βλέπουμε. Αλλά σιγά σιγά ο κόσμος ξυπνά.
0: Ωραία. Με πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Αντέχει. Πρόλαβε. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
8: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
8: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
7: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
8: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
7: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
8: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
7: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
8: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
7: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
8: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
7: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
8: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στον ομόλα Σεθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.

0: μοναδικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.
1: Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο παραπάνω στο Δήμο, γιατί δεν θέλω να υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχει αδικία και στην κριτική που ασκείται. Και πάντα αυτό που λέμε θέλουμε να το τεκμηριώνουμε και να το αποδεικνύουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλο πράγμα είναι να λέμε αμπελοφιλοσοφίες και να ασκούμε κριτική, να πετάμε λάσπη. Και άλλο πράγμα είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και κρινόμαστε όλοι. Και η Δημοτική Αρχή για αυτά που κάνει και εμείς ως δημοσιογράφοι για αυτά που λέμε. Προσέξτε τώρα. Σε όποιον τομέα και αν πιάσουμε, η κατάσταση είναι δραματική. Περπατάς στην πόλη και πέφτουν μπαλκόνια. Κυκλοφορούν οι τουρίστες στους δρόμους, πέφτουν στις λακκούβες και τους τρέχουμε στα νοσοκομεία. Περπατάς στο λιμάνι και εκεί που είσαι χαρούμενος, λες εδώ είναι ανοιχτός ο χώρος, δεν υπάρχουν μπαλκόνια για να μου πέσουν στο κεφάλι, ξαφνικά πέφτει ο φωτεινός σηματοδότης. Αυτά συμβαίνουν στην πόλη που μετράει ένα νεκρό από πτώση πεύκου. Χθες ήταν η δίκη, αλλά αναβλήθηκε. Πηγαίνεις με το αυτοκίνητό σου και ξαφνικά οι τροχοί χώνονται μέσα στο σκαρμένο χαντάκι του εργολάβου. Είναι σκηνές που μας προσβάλλουν. Θέλω εδώ για άλλη μια φορά να διευκρινίσουμε και να τονίσουμε κάποια πράγματα. Εμείς με τον Αλέξη Καλοκαιρινό δεν έχουμε τίποτα απολύτως. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση. Η κριτική που ασκούμε δεν είναι στον ιδιώτη Αλέξη Καλοκαιρινό. Είναι στο Δήμαρχο Ηρακλείου και στη Δημοτική του Παράταξη. Εμείς κάνουμε κριτική γιατί έχουμε βάλει ψηλά τον πήχη. Τώρα, αν αυτοί περνούν από κάτω, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Ας τα σκεφτούν αυτά που λέμε και ας επιχειρήσουν ένα πραγματικό απολογισμό σε όλα. Πραγματικό όμως. Να πούν αλήθειες, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον στα μάτια. Προσέξτε, απορρίμματα, πράσινο, λακκούβες, κυκλοφοριακό, χώροι στάθμευσης, αστυνόμευση, οικονομικά, εγκατάλειψη δημοτικών δομών. Τι άλλο να πω? Να μας πούν έστω ένα τομέα, όχι δύο βρε παιδιά, ένα τομέα, ένα, που έχουν θετικό πρόσημο. Φανταστείτε, ότι οι δημότες έχουν φτάσει στο σημείο να αναζητούν την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Έτσι είναι. Προφανώς δεν έχουν επαφή με την κοινωνία του Ηρακλείου. Διαφορετικά, τα ίδια αυτά που λέμε τώρα εμείς, αυτά θα άκουγαν. Μπορεί να στενοχωριούνται, δεν πειράζει. Δεν πρέπει να είμαστε καλοί με όλους. Πρέπει να είμαστε αυστηροί με την έννοια πια. Να γίνει κάτι σε αυτή την πόλη. Και αν πραγματικά μας ακούσουν και κάνουν τον απολογισμό τους, θα θέλαμε πολύ να μας δώσουν εξηγήσεις και για ένα ακόμη σημαντικό θέμα. Αυστηροί με την έννοια πια. Να γίνει κάτι σε αυτή την πόλη. Και αν πραγματικά μας ακούσουν και κάνουν τον απολογισμό τους, θα θέλαμε πολύ να μας δώσουν εξηγήσεις και για ένα ακόμη σημαντικό θέμα. Προσέξτε, η εθνική

0: με μια μεγάλη περιοδία στην Κρήτη. Έχουμε ακροατή για την Ικάρου. Να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στην εκπομπή, Μανώλη.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Διαζόταν να κλείσει το τηλέφωνο στην πρώτη συζήτηση που είχατε μαζί του.
0: Ναι.
1: Και λέει, αν ξεμπλοκάρει και όποτε ξεμπλοκάρει.
0: Ναι.
1: Είναι λόγια αυτά αντιδημάρχου.
0: Τι να σας πω τώρα.
1: Είναι λόγια αυτά αντιδημάρχου. Και μας φέρνει στη σκέψη κι άλλο ένα συνάδελφό του, πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, που δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, δεν αφήνει δημοσιογράφους, δεν αφήνει ακροατές να απαντήσουν.
0: Μάλιστα. Τι να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά τα μηνύματα των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται στην Ικάρου. Δημήτρη, σε παρακαλώ, αν μπορούμε, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, αν μπορούμε να έχουμε μια εικόνα τι γίνεται εκεί στην Λεωφόρο Ικάρου, αν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Ξέρεις, μου στέλνουν φωτογραφίες τώρα από το συντριβάνι που υπάρχει στην, δεν καταλαβαίνω που είναι, πρέπει να είναι στην, είναι στη γωνία, ένα συντριβάνι, τώρα να αποφύγω να πω που είναι γιατί δεν βλέπω, αν μπορεί, είναι στην πλατεία Κορνάρου. Και φαίνεται λοιπόν, αυτό εκτιμώ, φαίνονται λοιπόν με το συντριβάνι να τρέχουν έξω τα νερά, να γίνεται ένας κακός χαμός. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Με ρωτάνε πάρα πολύ τι νόημα έχουν αυτά τα σαμαράκια που έχουν φτιάξει σε κάποια σχολεία, αλλά δεν, ουσιαστικά δεν βοηθούν σε τίποτα. Γιατί τα έκαναν όλα αυτά? Δεν έχω απάντηση. Δεν έχω απάντηση να σας δώσω. Ναι, να ακούσουμε και τον ακροατή που θέλει να παρέμβει για ένα άλλο θέμα. Φυσικά, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Αργυράκη.
0: Γεια σας.
2: Θέλω πολλές μέρες να παρέμβω, αλλά δεν βρήκα την ευκαιρία. Υπάρχει μια πολύ κακή κατάσταση που ήδη διαμορφώνεται από σκουπίδια. Όπως βγαίνουμε από το αεροδρόμιο κάτω από τη γέφυρα και Χερσόνησο,
0: ναι,
2: εκεί πάνω στη στροφή θα δείτε σακούλες, κούτες, προφυλακτήρες αυτοκινήτων, ό,τι σκουπίδια, νάιλον.
0: Τάματος η εθνική λυρική σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς, προσέξτε σας παρακαλώ, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της εθνικής λυρικής σκηνής, αλλά και με την επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Διαβάσαμε προσεκτικά πού θα δοθούν αυτές οι παραστάσεις. Προσέξτε, η εθνική λυρική σκηνή κατεβαίνει στην Κρήτη να δώσει συγκεκριμένες παραστάσεις και είναι δωρεάν από το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχος και το Υπουργείο Πολιτισμού, και οι παραστάσεις αυτές θα δοθούν ως εξής. Στα Χανιά 10 παραστάσεις στους καλύτερους χώρους που διαθέτει η πόλη. Στο Ρέθυμνο θα δοθούν 10 παραστάσεις. Στα Νόγια, ακούστε, στα Νόγια θα δοθούν 8 παραστάσεις. Στην Ιερά Πέτρα 10. Και στη Σιτία 9 παραστάσεις, επαναλαμβάνω, από την εθνική λυρική σκηνή εντελώς δωρεάν. Στο Ηράκλειο, ξέρετε πόσες εκδηλώσεις θα γίνουν? Το Ηράκλειο, που διαθέτει καταπληκτικούς χώρους στο πολιτιστικό κέντρο και που θα ήταν το κάτι άλλο για τις παραστάσεις της εθνικής λυρικής σκηνής, και το πιο σημαντικό θα ήταν τζάμπα, χωρίς επιβάρυνση στα οικονομικά του Δήμου, πόσες λέτε ότι θα έρθουν? Μόνο τρεις. Το Ηράκλειο που διαθέτει

την απαραίτητη υποδομή. Έρχονται μόλις 3 εκδηλώσεις. Και πού λέτε ότι πηγαίνουν αυτές οι εκδηλώσεις? Πού θα γίνουν? Στην πύλη Ιησού, που ζήτημα είναι να χωράνε 100-120 άτομα, και στο Αλσίλιο Προμαχώνα Ιησού, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου, δηλαδή σε 10 ημέρες από σήμερα, αν μπορεί βέβαια να καθίσει κάποιος έξω με αυτό τον καιρό. Το έψαξα από εδώ, το έψαξα από εκεί, και οι κακές γλώσσες μου λένε πως όλα αυτά έγιναν επειδή υπάρχει προσωπικό μένος του μαέστρου Ηρακλείου με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Γιώργο Κουμεντάκη. Του χρεώνει, λέει, το γεγονός πως πήγε στη θέση του όταν τον έδιωξαν από τη Λυρική. Μάλιστα μου λένε, εγώ δεν ξέρω, πως ήταν ο Κουμαντάκης, συναντήθηκε με το δήμαρχο Ηρακλείου στη Λότζια, ο μαέστρος είχε αντιδράσει έντονα, έτσι λένε. Και επειδή είμαι άπιστος Θωμάς και αμφισβητούσα έντονα αυτά που μου έλεγαν, μου προσκόμισαν δημοσίευμα που υπάρχουν δηλώσεις της Αντιδημάρχου Πολιτισμού κυρίας Ρένας Παπαδάκη, η οποία με αφορμή αυτή τη συνάντηση στο Δήμο που έχει ανάψει φωτιές είχε δηλώσει: η όποια συνεργασία αναπτυχθεί με τον κύριο Κουμεντάκη θα είναι εκτός πολιτιστικού. Πού είναι το χαλί, ρε παιδιά?

Αυτό είπε η αντιδήμαρχος Ηρακλείου, ότι η όποια συνεργασία αναπτυχθεί με τον κύριο Κουμεντάκη θα είναι εκτός πολιτιστικού, μιλώντας συγκεκριμένα για τις μεγάλες εκδηλώσεις που προγραμματίζει να φέρει σε πόλεις της Κρήτης η εθνική λυρική σκηνή. Συγγνώμη, στο Δήμο Ηρακλείου υπάρχουν φέουδα? Οι προσωπικές διαφορές γίνονται εμπόδιο και στερούν από τους δημότες κορυφαίες εκδηλώσεις που έρχονται χωρίς κόστος, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο και το Δημότη. Έρχεται η λυρική σκηνή στο Ηράκλειο για να παρουσιάσει κορυφαίες παραστάσεις και ο Δήμος Ηρακλείου κλείνει τις πόρτες του πολιτιστικού για ένα καπρίτσιο? Έχουν δικαίωμα να το κάνουν? Το ανέχονται αυτό οι δημοτικοί σύμβουλοι? Και δεν αναφέρομαι στους συμβούλους της αντιπολίτευσης, αλλά στους συμβούλους της δημοτικής παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού. Πώς επιτρέπουν σε ορισμένα πρόσωπα να σέρνουν μια ολόκληρη δημοτική αρχή από τη μύτη? Ομολογώ πως είναι δύσκολο να πιστέψουμε πως και αυτά συμβαίνουν στον τόπο μας. Δηλαδή, επειδή ένα συνεργάτης του Δήμου έχει προσωπικά με κάποιον, η δημοτική αρχή κλείνει τις πόρτες του πολιτιστικού και στέλνει τη λυρική σκηνή Μάιο μήνα να κάνει εκδηλώσεις πάνω στα τείχη? Αλήθεια? Ήταν ικανή να το στείλουν στην κορυφή του Γιούχτα για ένα καπρίτσιο? Αυτό δεν προσβάλλει τον τόπο μας? Δεν ενοχλείται κανείς με όλα αυτά που συμβαίνουν? Και παρακαλούμε βέβαια τη Δημοτική Αρχή να πάρει θέση και να ενημερώσει τους πολίτες γιατί στο Ηράκλειο γίνονται μόνο 3 εκδηλώσεις και στους υπόλοιπους δήμους γίνονται 10 εκδηλώσεις. Επαναλαμβάνω, πώς γίνεται αυτό? Μία ερμηνεία μπορεί να μας δώσει κάποιος? Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.

0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ξέρετε, είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον τόπο μας. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, αλλά αν δεν γίνεται αντιληπτό, είναι θέμα δικό τους. Δεν υπάρχει καμία εμπάθεια, δεν υπάρχει κανένας, δεν έχουμε κάτι προσωπικό με κανένα. Αυτό που έχουμε είναι το αυτονόητο, ότι δηλαδή έχουμε σοβαρά προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται και δεν υπάρχει η διάθεση από τους ανθρώπους που είναι στα πράγματα να διορθώσουν τα κακοσκήμενα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μαθαίνω ότι... Να μην το πω τώρα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Σκουλά, τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, αρμόδιο για τεχνικά θέματα. Κύριε Σκουλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για να συζητήσουμε για ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, για ένα έργο που ουσιαστικά θα φέρει τα πάνω κάτω σε μια ολόκληρη περιοχή και όπως έχετε γράψει κι εσείς, ο δρόμος αυτός θα βγάλει ουσιαστικά από την απομόνωση τις κοινωνίες του Ψιλορίτη. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτή είναι ακριβώς η διατύπωση, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
1: Είχαμε συζήτηση για το θέμα αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 30 του Απρίλη, όπου δόθηκε η αφορμή να εκδιπλωθεί όλο αυτό το έργο σε επίπεδο κατασκευής, μελέτης, ετοιμότητας και να δοθούν όλες οι διαστάσεις οι οποίες το προάγουν και το φρενάρουν ταυτόχρονα.
0: Ναι. Για δώστε μας μια εικόνα τώρα για αυτό το δρόμο που ξεκίνησε πριν από πόσο διάστημα, κύριε Σκουλά, να φτιάχνεται, πού βρίσκεται, πότε θα ολοκληρωθεί, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που έχουν μπει για τον καθένα τμήμα χωριστά.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε πιάνοντας τον Ταύρο από τα Κέρατα, κύριε Αργυράκη, ναι, σαν έμπειρος δημοσιογράφος και σαν γνώστης των θεμάτων. Η περιφέρεια Κρήτης,
0: ναι,
1: έχει καταγράψει τα θέματα της αρμοδιότητάς της και γνωρίζει τις προτεραιότητές της. Ωστόσο, ο μεγάλος ασθενής της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι ενώ η αυτοδιοίκηση έχει αρμοδιότητες, ενώ γνωρίζει πολύ καλά τα τοπικά θέματα, είναι εξαρτημένη πάντοτε από την χρηματοδότηση του κεντρικού κράτους, διότι δεν έχει αυτοτελείς πόρους. Ενώ δηλαδή η περιφέρεια έχει αρμοδιότητα σε αρκετά θέματα, για κάθε θέμα το οποίο πρέπει να απορροφήσει, το είδαμε και με τις γέφυρες το προηγούμενο διάστημα, πρέπει να βρίσκεται σε μια διαρκή ζητία, σε μια διαρκή ζητιανιά δηλαδή, από την κεντρική διακυβέρνηση, την εκάστοτε κεντρική διακυβέρνηση, η οποία ανάλογα με τους πόρους που της διαθέτει, μπορεί και να εκτελεί τα έργα τα οποία έχει προτεραιοποιήσει. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο θέμα και με αυτόν τον δρόμο και με όλα τα έργα της περιφέρειας, η έλλειψη αυτοτελών πόρων. Πρέπει διαρκώς ο εκάστοτε περιφερειάρχης, στην περίπτωσή μας με επάρκεια τουλάχιστον, να ευρύσσεται στις πόρτες των Υπουργείων για να διεκδικεί πόρους που θα έπρεπε να είναι αυτοτελώς νομοθετημένοι σε μια αποκεντρωμένη διοίκηση, μια αποκεντρωμένη διοικητική διάρθρωση της χώρας.
0: Ναι.
1: Περιφέρεια.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τι μας δημιουργεί αυτό τώρα, κύριε Γεράκη? Ενώ έχουμε τη συνολική εικόνα,
0: ναι,
1: μια διαδρομή από το Γάζι μέσω Αναγίων προς Πάνορμο, το οποίο μπορεί να ήθελε μια ενιαία μελέτη, μια ενιαία προκήρυξη έργου, μια ενιαία αντιμετώπιση, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε τμηματικά και σταδιακά την κατασκευή αυτού του έργου, ακριβώς για τον λόγο ότι οι διαθέσιμοι πόροι είναι στάγδι διατιθέμενοι. Είναι δηλαδή με φιδό, με μικρή τμηματική διάθεση διατιθέμενοι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό μας υποχρεώνει να μελετούμε τμηματικά και να κατασκευάζουμε τμηματικά όλη αυτή την διαδρομή. Πρόκειται για μια διαδρομή δρόμου, ο οποίος θα μπορούσε να ξεκινάει από τον κόμβο Γαζίου μέχρι τις Κουμπέδες, να συνεχίζει μέχρι το οροπέδιο του Στρούμπουλα και μέχρι το Αστηράκι, στη συνέχεια μέχρι Σύσταρχα και Ανόγια, στη συνέχεια μέσω Αξού και Γαράζου, να καταλήγει έξω από τον, στη σύνδεση του ΒΟΑΚ στο Πάνδρομο. Είναι μια πολύ μεγάλη διαδρομή, η οποία πραγματικά θα μπορούσε να βγάλει από την οικονομική καχεξία, την απομόνωση και την οικονομική αναποτελεσματικότητα όλη αυτή την περιοχή, η οποία δημογραφικά ακμάζει σχετικά, και να δώσει λύσεις εκτοπίζοντας την καταστολή από το τοπικό αφήγημα. Τι γίνεται τώρα με αυτόν τον δρόμο? Το κομμάτι, οι μελέτες και η κατασκευή του ανήκουν στην περιφέρεια, διεξάγονται από το τμήμα από Γάζη μέχρι Ανόγια, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, όπου έχω την τιμή να έχω μια πολιτική εποπτεία ως αντιπεριφερειάρχης, ενώ το κομμάτι από Ανόγια μέχρι Πάνορμο διεξάγεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, το οποίο υποπτεύει η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης η κυρία Λιονή, η Μαρία στο Ρέθυμνο. Έχουμε λοιπόν το κομμάτι Αστηράκι Στρούμπουλας, 7,8 χιλιόμετρα, το οποίο παραδόθηκε το 2022 την κυκλοφορία και έδωσε μία πρώτη ανάσα σε αυτή τη διαδρομή. Πια εγκαταλείφθηκε η παλιά διαδρομή μέσω Αφιλίσου και Φαράγγι προς Γωνιές από την πλειονότητα των οδηγών, διότι η ποιότητα κατασκευής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου δρόμου κάνουν πολύ πιο ξεκούραστη την διαδρομή προς το ορεινό Μαλεβίζι και το Μελοπόταμο, και αυτά τα 8 σχεδόν χιλιόμετρα της διαδρομής συμπληρώθηκαν πρόσφατα με ρήμνη της υπηρεσίας μας και της περιφέρειας προφανώς, με αποκατάσταση του οδοστρώματος μέσα στον οικισμό του Αστηρακίου, τοποθέτηση φαναριού σε ένα σημείο το οποίο ήταν αναγκαίο για την ασφάλεια μέσα στον οικισμό του Αστηράκι, καθώς και με περίφραξη για την εκατέρωθεν του δρόμου, για την προστασία της διαδρομής από την τοπική κτηνοτροφία. Όλα αυτά τέλειωσαν τώρα το Δεκέμβριο του 2025, ολοκληρώθηκε αυτό το έργο μέσα στον οικισμό του Αστηρακίου και παραδόθηκε με ασφάλεια. Το δεύτερο τμήμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη, είναι το τμήμα Σύσταρχα-Ανόγια, το οποίο είναι υποκατασκευή από το 2023, έχει ένα μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρα και εκτελείται με τις δυσχέρειες που μπορούν να προκύπτουν σε κάθε ορεινή χάραξη και οδοποιία, με τον εργολάβο εγκατεστημένο και μέσα στα χρονοδιαγράμματα του έργου. Το επόμενο τμήμα που έχει μία προτεραιότητα ως έχοντας ολοκληρωθεί οι μελέτες και οι επαλωτριώσεις,
0: ναι,
1: είναι η παράκαμψη της Αξού.
0: Ναι.
1: Είναι ένα έργο 3,5 χιλιόμετρων,
0: mm-hmm,
1: το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για την κατασκευή του, με πρόβλεψη αρχαιολογικών ανασκαφών στον ιδιαίτερα αρχαιολογικά ενδιαφέρον οικισμό της Αξού, και μετά θα αρχίσει το έργο το οποίο θα παρακάμψει την Αξό στο δρόμο προς Ανόγια και προς Γαράζο.
0: Mm-hmm.
1: Τα υπόλοιπα τμήματα τώρα, κύριε,
0: ναι,
1: Αργυράκη, ναι, αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη, είναι σε φάση μελετών.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια πρώτη φάση, έχουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη για το τμήμα Γαράζο Ανόγια,
0: ναι,
1: η οποία έχει ένα συνολικό μήκος 12 χιλιόμετρα από 17 σχεδόν.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, πριν πάμε σε αυτό. Η παράκαμψη Αξού είναι έργο ενταγμένο σε κάποιο πρόγραμμα?
1: ΕΣΠΑ ΠΕΠ Κρήτη, βέβαια.
0: Στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό.
1: Ναι. 1.200.000, 285.000.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ,
1: ναι,
0: σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: ναι, η παράκαμψη Αξού είναι ίσως το πιο δυσχερές σημείο σε όλη αυτή τη διαδρομή από το Πάνωρο μέχρι τα Ανόγια.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια ολοκληρωμένη μελέτη από το Γαράζο μέχρι τα Ανόγια,
0: ναι,
1: μήκους 12 χιλιόμετρων από 17 σχεδόν που ήταν, και προβλέπονται σε αυτό 5 ισόπεδοι κόμβοι,
0: ναι,
1: ο ένας εκ των οποίων θα είναι η συμβολή της διαδρομής προς τα Ζωνιανά. Προβλέπονται επίσης 5 γέφυρες και η διαδρομή αυτή θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, να το υπογραμμίσουμε αυτό, με όλο τον δρόμο που ξεκινάει και έχει ήδη παραδοθεί από τους Κουμπέδες μέχρι το Πάνωρο.
0: Ναι.
1: Ένα συνολικό δηλαδή μήκος ολοστρώματος 11 μέτρα.
0: Mm-hmm.
1: Για τον λόγο ότι αυτό μελετάται από διαφορετικούς μελετητές,
0: ναι,
1: έχουμε ως πολιτική ηγεσία της περιφέρειας,
0: mm-hmm,
1: έχουμε ως συνδρομητές πολιτική σε αυτή την τμηματική μελέτη και κατασκευή, για να τηρείται ακριβώς το ενιαίο των τεχνικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα πάντοτε και με τον λόγο που έχει η επιστήμη της μηχανικής και η τεχνική της οδοποιίας σε αυτή την δράση.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι Γαράζο Πάνορμο, όπου έχει δημοπρατηθεί η μελέτη του για ένα, ναι, μήκος 17,5 χιλιόμετρων,
0: mm-hmm,
1: από τον κόμβο των Μουρντζανών μέχρι τη συμβολή του ΒΟΑΚ,
0: ναι,
1: στο Πάνορμο. Έχουμε μία προεκτίμηση αμοιβή 2.200.000 ευρώ περίπου, με την οποία παρακάμπτονται τα επικίνδυνα τμήματα των επαρχιακών οδών και τμήματα της παλαιάς εθνικής οδού του Ρεθύμνου Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Και επιστρέφουμε στο Μαλεβίζι. Έχουμε σε φάση περιβαλλοντικής μελέτης,
0: ναι,
1: το τμήμα Κυλιστός Αστηράκη.
0: Ναι.
1: Το οποίο επεκτάθηκε με συμπληρωματική μελέτη μέχρι τα Σύσαρχα. Έχουμε δηλαδή μία συνολική διαδρομή που σήμερα είναι 9 χιλιόμετρα, να γίνεται με τη νέα μελέτη 6,4 χιλιόμετρα, και έχοντας επιλέξει με επιστημονικά κριτήρια τη διαδρομή Αηδονοχώρη Καμαριώτη Βαρσαμάς Σύσαρχα,
0: mm-hmm,
1: παρακάμπτουν αρκετά τμήματα του σημερινού δρόμου, γι' αυτό και μειώνεται κατά 2,5 χιλιόμετρα η διαδρομή. Και η ταχύτητα σύμφωνα με τη μελέτη στο νέο δρόμο,
0: μάλιστα,
1: από 30-40 χιλιόμετρα που είναι σήμερα θα ανέβει τα 70 κατά μέσο όρο, δηλαδή μια σχετικά αρκετά συντομότερη,
0: ναι,
1: διαδρομή με όρους ταχύτητας, καθώς και ασφάλεια με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που, mm-hmm, έχουμε ήδη στο δρόμο από το Στρούμπουλα μέχρι το Αστηράκι. Θα έχει δηλαδή μια συναφή κατασκευαστική περίληψη, μια συναφή κατασκευαστική εικόνα αυτό το τμήμα, για το οποίο έχει ολοκληρωθεί ήδη η δημόσια διαβούλευση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πάμε στις επόμενες φάσεις του. Το κομμάτι τώρα από τους Κουμπέδες Αρόλιθο μέχρι τον Στρούμπουλα είναι σε φάση, έχει εγκριθεί ο προκαταστατικός περιορισμός περιβαλλοντικών απαιτήσεων, δηλαδή η πρώτη φάση της περιβαλλοντικής μελέτης για αυτό το τμήμα. Αυτό το κομμάτι είναι περίπου 4,5 χιλιόμετρα, ξεκινάει από το ιστορικό κτίριο των Κουμπέδων, συνεχίζει προς Αρόλιθο, όπου εκεί στη θέση Σερβιλή γίνεται ένας κυκλικός κόμβος για τη σύνδεση με την παλιά εθνική οδό που οδηγεί προς Μάρα στο Δαμάστα και περαιτέρω προς Ρέθυμνο,
0: ναι,
1: και συνεχίζει νότια του βιοπάτη Λύσου, δημιουργεί ένα δεύτερο κόμβο μετά την επικύρηση Βατινά. Και εκεί έχουμε εντάξει την ίδια μελέτη διερευνάται η ένταξη και του κομματιού από το βιοπάτι Λύσου μέχρι το γυμνάσιο της Λύσου, μήκους περίπου 1 χιλιόμετρο, το οποίο θα συνδέει τον οικισμό της Λύσου με ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτόν τον οποίον τα οποία θα απολαμβάνει και ο δρόμος προς το υπόλοιπο Μαλεβίζη.
0: Μάλιστα.
1: Ο δρόμος αυτός θα ακολουθήσει τη χάραξη η οποία είχε ανοιχτεί το 2012 μέχρι το οροπέδιο του Στρούμπουλα, και αυτή είναι η εικόνα μελετών, κατασκευών και εκτελουμένων έργων,
0: ναι,
1: και παραδομένων έργων σε όλη αυτή τη διαδρομή, κύριε Αργυράκη.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και ξέρετε είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα φέρει πιο κοντά στο Ηράκλειο όλες αυτές τις περιοχές του Ψιλορίτη, τις κοινωνίες του Ψιλορίτη. Έτσι είναι. Ο δρόμος τώρα από Ηράκλειο προς Ανόγια, πού έχει σταματήσει, κύριε Σκουλά?
1: Δεν έχει σταματήσει.
0: Όχι,
1: εργαζόμαστε διαρκώς στο τμήμα αυτής Αρχανόγιας, το οποίο είναι ένας εργολάβος. Αντιμετωπίζουμε τα θέματα τα οποία προκύπτουν από μια ισχυρή ορεινή κάραξη. Είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι όλης της διαδρομής αυτό το κομμάτι το οποίο εκτελείται. Ξεχάσαμε να πούμε ότι έχουμε σε φάση μελέτης και την παράκαμψη ανογείων. Από εκεί δηλαδή που σταματάει το τμήμα της Αρχανόγια,
0: που
1: είναι η υποκατασκευή, έχουμε και μια παράκαμψη από τη βόρεια πλευρά του οικισμού των Ανογείων.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε αυτή τη διαδρομή. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι συνολικά στην περιοχή τα τελευταία χρόνια έχουμε παρέμβει κατά τρόπο που δεν έχει γίνει για αρκετές δεκαετίες. Έχουμε δηλαδή το τμήμα από το Γάζι μέχρι από τον Κόμβο Γαζίου, ήδη από τον Άγιο Νικόλαο Γαζίου, στην εκκλησία μέχρι τον Αρόλιθο, τους Κουμπέδες, το έχουμε ασφαλτοστρώσει. Έχουμε βάλει ενίσχυση σε σήμανση και σε στιθέα το τελευταίο διάστημα και τις επόμενες μέρες αναμένεται να τοποθετηθεί και φωτισμός στα πιο επικίνδυνα σημεία αυτής της διαδρομής για να διευκολύνεται η διαδρομή των οδηγών σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Με ένα έργο προϋπολογισμού 27.300.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε κάνει την ίδια δουλειά με αυτή που σας περιγράφω στο τμήμα από Γάζι μέχρι Αρόλιθο. Έχουμε κάνει και σε άλλα 122 χιλιόμετρα της παλαιάς εθνικής οδού από το Κολένι μέχρι το Κολυμπάρι στην Κίσαμο, από το Σταυρωμένο Ρεθύμνου μέχρι το Γάζι Ηρακλείου, μέσω του Μυλοποτάμου, της Δαμάσας, του Μαράτου. Έχουμε τοποθετήσει στη θέα αυτή, τοποθετούμε στη θέα αυτή την περίοδο. Και το ίδιο έχουμε κάνει στη διαδρομή της παλιάς εθνικής οδού από Μάλια μέχρι Νεάπολη, καθώς και από Άγιο Νικόλαο μέχρι Παχιάμο. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο απορροφήσαμε και ολοκληρώνουμε τις επόμενες εβδομάδες τον σύντομο χρόνο, αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης με μια ετοιμότητα την οποία πέτυχε ο κύριος Αρναουτάκης στην διεκδίκηση των σχετικών πόρων.
0: Λοιπόν, επειδή ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να μας πείτε.
1: Αυτές
0: είναι οι παρεμβάσεις. Πολύ ωραία.
1: Έχουν γίνει το τελευταίο
0: επειδή
1: έχουν αλλάξει το επίπεδο ασφάλειας, κύριε
0: Κυράκη.
1: Και αυτά μας δόθηκε η δυνατότητα στο προσεχέ, στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω επερωτήσεως από την Λαϊκή Συσπήρωση, να τα εκθέσουμε και με αρθρογραφία και με τοποθέτηση στο φορέα του σχετικά
0: σχετικό
1: όργανο της περιφέρειας.
0: Κάτι άλλο,
1: με ενάργεια και πληρότητα.
0: Κάτι άλλο που το θεωρώ σημαντικό να το αναφέρουμε. Μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί πριν από λίγο επικοινώνησαν μαζί μας ακροατές και μας είπαν ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια στον κόμβο του αεροδρομίου. Ξέρετε, είναι το τμήμα του δρόμου που συνδέει το αεροδρόμιο με το ΒΟΑΚ και μας λένε ότι πάνω από τον καταβλισμό ή δεν ξέρω κι εγώ από πού πέφτουν απορρίμματα και υπάρχουν μια εικόνα αλγινή. Ρωτάνε λοιπόν αν αυτό είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Να πούμε ότι με νόμο που έχει περάσει,
1: το Δήμο.
0: Ακριβώς. Από το 2024 η αρμοδιότητα αυτή που η περιφέρεια είχε τα κονδύλια από το Υπουργείο για να κάνει τη σχετική ανάθεση σε εργολάβους και τα λοιπά, για να μαζεύουν και να καθαρίζουν το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και τα λοιπά, έχει περάσει στους Δήμους. Οι Δήμοι, κάθε Δήμος έχει την υποχρέωση να καθαρίζει το οδικό δίκτυο που είναι στην δική του περιφέρεια. Τόσο απλά.
1: Στην δική του εδαφική αρμοδιότητα.
0: Έτσι. Κύριε Σκουλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, για αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
3: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
5: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
6: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
7: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
8: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
9: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
10: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
11: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
12: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
13: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
14: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
15: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στον ομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
16: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
17: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με τον Δημήτρη Θημιάδη.
19: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες που μεταδίδουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα στην ελληνική επικράτεια? Τις ακούτε εδώ, στον Citia FM. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Στην εκπομπή με τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που σας προσφέρει ο έξυπνος εκτυπωτής πολυμηχάνημα Smart Print. Σας περιμένω.
20: Rendez-vous.
19: Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 192096.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Δασκαλάκη. Είναι ο προϊστάμενος ΕΛΓΑ Ηρακλείου. Κύριε Δασκαλάκη, καλή σας ημέρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα κύριε Αγυράκη, καλό μήνα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πόσα χρόνια είστε στον ΕΛΓΑ, κύριε Δασκαλάκη? Θυμάστε ποτέ αρχές Μαΐου να έχουμε χαλαζόπτωση και να έχουμε συζητήσεις για το αν έκανε ζημιά ή όχι στις γεωργικές καλλιέργειες? Νομίζω ποτέ.
1: Δεν θα το έλεγα το ποτέ. Πάντα υπάρχουν έτσι ακραία φαινόμενα, ειδικά
0: το Μάιο.
1: Το Μάιο, γιατί και πιο αργό. Τώρα είμαστε και αρχές Μαΐου. Έχουμε γίνει και προς τα μέσα ή προς τα τέλη Μαΐου. Είναι οι εποχές που όταν αλλάζει ο καιρός και έχουμε ψυχρές και θερμές αέριες μάζες, η ανάμιξη, να το πω έτσι πολύ απλά, αυτών των αερίων μαζών, των θερμών που φέρουν υγρατμούς, φορτωμένοι υγρατμούς, και των ψυχρών που τους παγώνουν, έχουμε τη δημιουργία των χαλαζόκοκων που, ανάλογα το πόσο μεγάλη είναι η θερμοκρασιακή διαφορά, πόσο μεγάλος είναι ο φόρτος με τους υγρατμούς, έχουμε και το μέγεθος των χαλαζόκοκων που θα δημιουργηθούν. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μια ήπια, θα το έλεγα, μικρής έντασης και έκασης χαλαζόκτωση. Ξενίζει το φαινόμενο βέβαια, γιατί δεν είναι πολύ συχνό, αλλά δεν το αποκλείει.
0: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, έχετε εσείς αναφορές από τους ανταποκριτές σας εάν υπάρχουν προβλήματα και σε ποιες περιοχές?
1: Έχουμε ενοχλήσεις κυρίως από το Δήμο Μαλεβιζίου.
0: Ναι.
1: Επαρχία Δήμου Μαλεβιζίου.
0: Ναι.
1: Κοντά προς τον αστικό εστό, κάποιες περιοχές όπως Άγιο Σύλλα ή Σκαλάνη, που έχουμε έτσι κάποιες αναφορές. Είμαστε στη φάση της διερεύνησης του φαινομένου, των επιπτώσεων μάλλον, και στη διαδικασία της έγκρισης ή όχι των αναγγελιών όπου συντρέχει λόγος για υποβολή δηλώσεων. Να σημειώσουμε εδώ ότι εφόσον έχουν γίνει δηλώσεις από την προηγούμενη χαλαζόπτωση, δεν χρειάζεται, και έχουμε νέα ζημιά, δεν χρειάζεται να γίνουν καινούργιες. Έτσι,
0: ξαναπείτε το αυτό.
1: Λέω, σε μια περιοχή που είχε χαλαζόπτωση από την 1η Απριλίου και μπορεί να επλήγει τώρα και με τη δεύτερη χαλαζόπτωση. Εφόσον έχει υποβάλει ο παραγωγός δήλωση ζημιάς, δεν χρειάζεται να υποβάλει και δεύτερη τώρα. Αυτή θα γίνει αθρηστικά. Η εκδήλωση θα γίνει αθρηστικά. Αν οι ζημιές είναι σοβαρές και αθρίζονται.
0: Πολύ ωραία. Κάτι άλλο. Με ρωτάνε εδώ τι γίνεται με τη χαλαζόπτωση του Δεκεμβρίου για τις ελιές. Έχουμε κάποιο νεότερο για το αν θα αποζημιωθούν και πότε?
1: Είμαστε στη φάση αυτή τη στιγμή στη διαδικασία της σύνταξης των πινάκων εκτίμησης, γιατί οι πίνακες εκτίμησης δεν πάνε, τα απορρίμματα δεν πάνε ατομικά, πάνε συνολικά ανατοπική κοινότητα. Όταν ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις, συντάσσονται από τους εκτιμητές, συντάσσονται τα απορρίσματα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μορφή πινάκων. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Έχουμε ξεκινήσει σταδιακά και αποστέλουμε, να έχουν το νου τους η παραγωγή, αποστέλουμε τους πίνακες στις τοπικές κοινότητες, στους ανταποκριτές, εκεί που υποβλήθηκαν δηλαδή οι δηλώσεις, επιστρέφουν πίσω με τα πορίσματα. Εκεί θα ενημερωθούν για τα πορίσματα τα οποία έχουν από τους εκτιμητές, για να υποβάλουν ή να μην υποβάλουν ενστάσεις αιτήσεις επανεκτίμησης, αν συμφωνούν ή διαφωνούν με το πόρισμα το οποίο θα δουν, με τα πορίσματα που θα δουν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ενημέρωση που μας κάνετε. Την καλημέρα μου, και ευχόμαστε να είναι η τελευταία φορά που έχουμε, πληγήσεις περιοχές, γιατί σκοπός είναι οι άνθρωποι αυτοί που καλλιεργούν τη γη να έχουν και ένα εισόδημα, βρε παιδί μου, χωρίς προβλήματα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό το ευχόμαστε όλοι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Είναι
1: πρέπει
0: αλήθεια.
1: Να μάθουμε να ζούμε και να τα με αυτά, και να θα αντιμετωπίζουμε είτε προληπτικά εφόσον υπάρχουν τρόποι, όπως με αντιχαλαζικά δίχτυα για παράδειγμα, είτε μετά να φροντίζουμε τις καλλιέργειες με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να συντάσσονται γρήγορα και να συνεχίζεται η καλλιεργητική περίοδος.
0: Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Λοιπόν, μαθαίνω ότι για την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συνάντηση στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στα Χανιά με τη συμμετοχή της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, με μοναδικό θέμα συζήτησης την διαχείριση του νερού του φράγματος από Σελέμη. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα αποφασιστεί σε αυτή τη σύσκεψη. Θέλω να πιστεύω ότι θα ενημερωθούμε για το αποτέλεσμα και φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Παπαντονάκη. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης. Είχαμε μιλήσει μαζί του πριν από μερικές ημέρες και είχαμε υποσχεθεί ότι θα επανέλθουμε για να δούμε ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ σε ό,τι αφορά στην έκδοση των συντάξεων. Κύριε Παπαντονάκη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα κύριε Αγυράκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται στον ΕΦΚΑ αυτή την περίοδο?
2: Αυτή την περίοδο κύριε Αργυράκη, δυστυχώς λυπάμαι που θα το πω ξανά, όπως συνήθως και τις υπόλοιπες περιόδους, η κατάστασή μας είναι εξαιρετικά δύσκολη, η κατάσταση που βιώνουμε στις υπηρεσίες μας, τα υποκαταστήματα καθημερινά είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι εκκρεμότητες συσσωρεύονται, αλλά όχι μόνο στις συντάξεις, που στις συντάξεις, αν συγκρίνουμε τα στοιχεία όπως εσείς προαναφέρατε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι σαφώς καλύτερα, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, αλλά θα εξηγήσουμε στον κόσμο.
0: Ναι, το γιατί.
2: Σε τι ακριβώς αναφερόμαστε.
0: Δηλαδή,
2: τα προβλήματα παραμένουν και διοργανώνονται και στα υπόλοιπα τμήματα.
0: Θα μου τα πείτε. Την τελευταία φορά που είχαμε κάνει ρεπορτάζ και προσπαθούσαμε να πιέσουμε προκειμένου να έρθει περισσότερο προσωπικό, να βρεθεί μια λύση, βρε αδερφέ, για να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Είχαμε πληροφορηθεί από συνάδελφό σας που ήταν πρόεδρο, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, ότι 14.000 φάκελοι ήταν σε αναμονή για να εκδοθούν συντάξεις. 14.000. Τώρα τι αναμονή υπάρχει?
2: Κύριε Αργυράκη, τα στοιχεία αυτά δυστυχώς δεν μας δίνονται πλέον από τη διοίκηση. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για τις εκκρεμότητες αυτές. Σίγουρα όμως μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι οι εκκρεμότητες έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
0: Πώς?
2: Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα.
0: Ναι.
2: Και θα σας εξηγήσω όμως αυτό που ήθελα να αναφέρω με περισσότερες λεπτομέρειες, για ποιο λόγο και τι εννοούμε όταν έχουν μειωθεί οι εκκρεμότητες των συντάξεων συγκεκριμένα. Έχει επιλέξει η διοίκηση, μέσω φυσικά αποφάσεων, με την υπόδειξη της πολιτικής ηγεσίας, να αυτοματοποιούνται κάποιες αποφάσεις σύνταξης, γιατί πολλοί άνθρωποι, όπως πολύ καλά θυμάστε, έμεναν για πολλούς μήνες έως και χρόνια απλήρωτοι, χωρίς να λαμβάνουν δηλαδή ούτε ένα ευρώ μετά που σταματούσαν την εργασία τους. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχει αλλάξει τα τελευταία 2 χρόνια περίπου. Έχει επιλεγεί να αυτοματοποιείται η έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων είτε από υπαλλήλους, δηλαδή είναι μια ξεχωριστή διαδικασία που γίνεται εντός των υποκαταστημάτων, είτε αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα με ό,τι διαβάζει το σύστημα από τα μηχανογραφημένα ένσημα, όπως λέμε, ή τις μηχανογραφημένες εισφορές που πληρώνουν κατά διαστήματα οι αυτοαπασχολούμενοι.
0: Ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει? Ότι το σύστημα με αυτόματο τρόπο αποδίδει ένα ποσό στον δικαιούχο, στον συνταξιούχο πλέον, και όμως αυτό που δημιουργείται ως παρενέργεια αυτού είναι ότι υπάρχουν τροποποιητικά αιτήματα που ανοίγουν, δημιουργούνται στα υποκαταστήματα με στόχο να εξετάζονται και αυτά από συναδέλφους, από υπαλλήλους. Άρα λοιπόν εκεί μπορεί να υπάρξει τροποποίηση συνήθως προς τα πάνω, δηλαδή να δικαιωθεί ο ασφαλισμένος ένα επιπλέον ποσό, γιατί έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, διαδικτυακής ασφάλειας που είναι το πιο σύνηθες.
0: Ναι.
2: Όπου με την αλληλογραφία, όπως λέμε, τα υπηρεσιακά που απαντώνται από τα παλιά ταμεία, τα τέος ταμεία, ενσωματώνεται ο χρόνος και μας αυξάνεται η σύνταξη. Mm-hmm. Και έχουμε και κάποιες περιπτώσεις, ευτυχώς λίγες, στις οποίες οι συντάξεις αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω.
0: Μα τι λέτε τώρα.
2: Όπως φαντάζεστε.
0: Άρα, μισό λεπτό. Για να το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, όταν εκδίδεται μία απόφαση για τη συνταξιοδότηση του Αργυρά και του Μανώλη, αυτή είναι προσωρινή.

0: στέλνουν την απόφαση σπίτι.
1: Σωστά.
0: Και μου λένε ότι η σύνταξή σας είναι 1500 ευρώ. Και από τον επόμενο μήνα μπαίνει στο λογαριασμό μου. Και μετά από δύο χρόνια μου λένε κάναμε λάθος. Η σύνταξή σας δεν είναι 1500 ευρώ, είναι 1000 ευρώ. Παρακαλώ να επιστρέψετε πίσω τα χρήματα που πήρατε παραπάνω. Είναι μείζον θέμα αυτό. Και άραγε επιστρέφονται ατόκος ή εντόκος?
1: Κοιτάξτε, η επιστροφή στο δημόσιο πάντα γίνεται εντόκος.
0: Ναι, αλλά δεν είναι έντιμο.
1: Η καταβολή από το δημόσιο.
0: Δεν είναι έντιμο όμως.
1: Πάντα γίνεται άτοκα. Λοιπόν, δεν είναι έντιμο. Δεν είναι εμείς αυτό όμως.
0: Όχι βέβαια, αλλά το επισημαίνουμε. Άμα δεν το επισημάνουμε εμείς. Γιατί ο συνδικαλιστής και ο δημοσιογράφος πρέπει να λένε τις αλήθειες. Γιατί? Για να αναδεικνύονται, μήπως ευαισθητοποιηθεί κάποιος, βρε παιδί μου, και πει ότι έχουν δίκιο αυτοί με αυτά που λένε, πάμε να το αλλάξουμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ και τα πήρε. Το ΕΦΚΑ του έδωσε τη σύνταξη. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαντώ?
1: Είναι ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο ευελπιστούμε, βέβαια το ευελπιστούμε τώρα αρκετά ο διάστημα, ότι σιγά σιγά αυτά τα λάθη θα μειώνονται, θα διορθώνονται. Και δεν θα έχουμε τα κρούσματα που συνέβησαν και την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, να μην ερχόμαστε δηλαδή σε αντιπαράθεση με τους ασφαλισμένους, γιατί όπως ξέρετε και όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή σας μαζί, εμάς αντιμετωπίζει ο κάθε συναδελφός
0: βέβαια, ασφαλισμένος,
1: και όχι τον πραγματικό υπαίτιο.
0: Είναι αλήθεια.
1: Έτσι, οπότε θεωρούμε και σύμφωνα με συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την έκδοση συνταξιδοτικών αποφάσεων, ευτυχώς τα λάθη αυτά είναι μειούμενα καθώς περνάμε. Καθώς περνάνε οι μήνες, οπότε θεωρούμε ότι κάποια στιγμή θα εξαλειφθούν πλήρως. Έτσι. Αυτό αισιοδοξούμε. Ωστόσο, θα πρέπει όμως, κύριε Αργυράκη, να αναφέρουμε ότι η πίεση στο σύστημα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, έχουμε, όπως και εσείς αναδείξατε στην ιστοσελίδα σας, από ό,τι είδα νωρίτερα σήμερα το πρωί, τον αυξημένο αριθμό συνταξιδοτικών αιτήσεων, έτσι, που είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Το Μάρτιο δηλαδή μόνο είχαμε 21.000 αιτήσεις πανελλαδικά φυσικά. Αυτό όπως καταλαβαίνετε θα μετατοπιστεί ο φόρτος αυτός με τις παραμέτρους που αναφέραμε λίγο νωρίτερα στον συνάδελφο, στον εισηγητή των συντάξεων. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει νομοθέτημα, ένα δεικτικό παράδειγμα θα σας πω για τις συντάξεις πάλι. Ένα νομοθέτημα, ας πούμε, πριν 2,5 χρόνια που αύξανε το όριο της οφειλής, το επιτρεπτό όριο της οφειλής για να πάρει κάποιο σύνταξη στους ασφαλισμένους του τέος ΟΓΑ στις 10.000 και του τέος ΟΑΕ στις 30. Εφόσον βέβαια αυτοί οι ασφαλισμένοι είχαν καταβάλει, είχαν πληρωμένα δηλαδή 20 χρόνια ασφαλιστικού βίου. Αυτό ακόμη 2,5 χρόνια μετά δεν λειτουργεί σωστά. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό ότι παρόλο το ότι γίνονται νομοθετήματα, υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις, εγώ θα πω προς όφελος, καλοπροαίρετα, προς όφελος των ασφαλισμένων, έτσι, αυτά δεν έχουν άμεση εκτέλεση, δεν είναι λειτουργικά πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα και εκεί να συσσωρεύονται εκκρεμότητες φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν θέλω βέβαια, επιτρέψτε μου, να αμελήσω να αναφερθώ και στα υπόλοιπα τμήματα που γίνονται.
0: Ωραία.
1: Που γίνεται
0: να το κάνουμε αυτό, να το κάνουμε αυτό σε περίπου 4 με 5 λεπτά, να μου δώσετε το χρόνο.
1: Κανένα
0: να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η κρίση στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει πλήγματα κατά Ιρανικών σκαφών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να καταγγέλουν επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να κινείται γύρω στα $114 το βαρέλι. Οι ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων και η αναμονή δοκιμάζει καθημερινά την αντοχή των οδηγών, τόσο επί του

0: όσο και σε κεντρικούς άξονες εξαιτίας των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη εν μέσω τουριστικής μάλιστα περίοδου. Στα σκαριά βάζει το οικονομικό επιτελείο πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ με επιδοτήσεις και παρεμβάσεις που στοχεύουν να περιορίσουν όσο γίνεται το αποτύπωμα της νέας ενεργειακής πίεσης. Στο τραπέζι επέκταση του Fuel Pass, ενώ σενάριο και για ενεργοποίηση επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις νότια της Σιτίας. Νωρίτερα νέος σεισμός 4,2 ρίχτερ και με εστιακό βάθος τα 8,6 χιλιόμετρα. Καταργούνται δωρεάν κατοίκων επισκέψεις από τον προσωπικό γιατρό με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, με τους ιατρικούς φορείς να επικροτούν την απόφαση ενώ εκφράζονται ανησυχίες για την πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της Μαρφίν, όπου τρεις άνθρωποι ανάμεσά τους και μία έγκυος έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε από βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας επί της οδού Σταδίου στη διάρκεια πορείας κατά του πρώτου μνημονίου. Στα αθλητικά, ο πρόεδρος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούση, σε συνέντευξη που αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι προσπάθειες για την ανέβρεση έκτασης στην οποία θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του ΟΦΗ. Το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League βγαίνει απόψε από τον ημιτελικό Arsenal Atlético που αρχίζει στις 10. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει σήμερα τους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
2: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Ράδιο Κρήτη, Σιτία FM 95,5.
6: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω λοιπόν και μια εικόνα για τα υπόλοιπα τμήματα τα οποία, η λειτουργία μάλλον των οποίων, επηρεάζει και τις συντάξεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα τμήματα ασφάλισης που ελέγχουμε την υπαγωγή στην ασφάλιση, είναι μια διαδικασία που προφανώς επηρεάζει έναν ασφαλισμένο ο οποίος θέλει να βγει στη σύνταξη, καθώς ελέγχουμε αν σωστά ασφαλίστηκε, αν πλήρωνε σωστά τις φορές του. Θα πρέπει να καταμετρήσουμε το χρόνο. Και για να μην ξεχάσω και σε αυτό το τμήμα, μάλλον, γιατί είναι μία συνάδελφος που κάνει για όλο τον νομό, εκδίδεται και το ΕΦΑΠΑΞ των ξένων υπαλλήλων, το οποίο έχει μια καθυστέρηση περίπου 2 χρόνια την έκδοση. Έτσι. Θα σας πούνε ίσως οι ξένων υπάλληλοι πόσο δύσκολα περνάνε και σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα του Μητρώου. Το θέμα του Μητρώου έχει να κάνει με τα στοιχεία που έχει κάθε ασφαλισμένου καταχωρημένο το σύστημα μέσα και το οποίο και εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες να γνωρίζουν, έτσι ώστε αυτοί που ετοιμάζονται να βγουν στη σύνταξη θα πρέπει να φροντίσουν τα στοιχεία τους να είναι σωστά καταχωρημένα μέσα στα συστήματά μας για να μπορέσει εύκολα να εκδοθεί μια αυτόματη σύνταξη, γιατί αν δεν είναι σωστά δεν υπάρχει σωστή καταχώρηση πατρόνυμου, ας πούμε, ακόμη και ονόματος ημερομηνίας γέννησης. Αυτό αντιμετωπίζει πρόσθετη δυσκολία το σύστημα να το ξεπεράσει και άρα προφανώς καθυστερεί και εκεί η μία έκδοση στρατιωτικής απόφασης. Ωστόσο, από το Γενάρη σταθερά αυξάνεται η προσέλευση και ο φόρτος εργασίας στα τμήματα Μητρώου και για άλλους λόγους, όπως για παράδειγμα λόγω της πολιτικής επιλογής να τεθούν εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, εκτός ασφαλιστικής ικανότητας, ασφαλιστικής κάλυψης όπως λέμε, για χρέη έως και λίγα ευρώ. Έτσι. Αυτό, επειδή αυτόματα δεν λειτουργούσε η διαδικασία, έπρεπε όλοι οι ασφαλισμένοι και ακόμη προσέρχονται μέχρι σήμερα στα υποκαταστήματα, στα τμήματα Μητρώου, προκειμένου να δουν για ποιο λόγο τέθηκαν εκτός ασφαλιστικής κάλυψης, να καταβάλουν ή να ρυθμίσουν την εκκρεμότητα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, και να τους εντάξουμε χειροκίνητα, ξαναλέω, χειροκίνητα ξανά στην ασφαλιστική κάλυψη. Να μην ξεχάσω βέβαια και το ότι πολλές εποχιακές επιχειρήσεις ανοίγουν από εδώ και πέρα, προσλήψεις καινούργιες, άρα πολλοί εργαζόμενοι που δεν έχουν ΆΜΚΑ, κυρίως αλλοδαποί, προσέρχονται σε υπηρεσίες για έκδοση ΆΜΚΑ, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην καθυστέρηση γενικότερα της εξυπηρέτησης του συνόλου των συμπολιτών μας. Και πά, στις ώρες συζητήσεων, έως και τρεις μήνες να εξεταστεί κάποιος από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πιστοποίησης Αναπηρίας.
7: Ναι.
6: Τι σημαίνει αυτό?
7: Τρεις μήνες.
6: Ότι προφανώς, ανάλογα την ειδικότητα δυστυχώς, προφανώς καθυστερεί το σύστημα να αποδώσει τη σύνταξη σε κάποιον συμπολίτη μας ο οποίος έχει κάποιο θέμα υγείας και πρέπει να πιστοποιηθεί η αναπηρία του, γιατί θα πρέπει να περιμένει να περάσει την επιτροπή. Έτσι. Το ίδιο πρόβλημα ισχύει για τις παροχές. Μιλάμε για απλήρωτες αναρωτικές 2 και 3 μηνών σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σταματήσει να εργάζονται και περιμένουν να πληρωθούν τις αναρωτικές τους. Γενικότερα είναι ένα κλίμα το οποίο υπάρχουν συνολικότερες γενικότερες καθυστερήσεις. Έτσι. Παρατηρούμε ότι οι προσλήψεις δεν προχωρούν και μάλιστα έχουμε θέσει το θέμα και στην διοίκηση, στον διοικητή που μας επισκέφθηκε τον περασμένο Φλεβάρι, γιατί δεν κάνουν κάτι προκειμένου οι άνθρωποι να έρχονται, να θέλουν να έρχονται στην υπηρεσία μας. Γίνονται διαγωνισμοί με το σταγονόμετρο έστω, αλλά αυτοί που επιτυγχάνουν στους διαγωνισμούς αρνούνται να έρθουν να αναλάβουν υπηρεσία, γιατί έχουν επισκεφθεί τις υπηρεσίες μας νωρίτερα και προφανώς ξέρουν τι επικρατεί, έτσι. Δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία επιτυχώντες των διαγωνισμών από τον ΑΣΕΠ, έτσι. Δεν έρχονται σε εμάς. Και όλα αυτά με λυπή εκπαίδευση, το οποίο το τονίσαμε και στο διοικητή επίσης τον περασμένο Φλεβάρι. Είναι κάτι που δυστυχώς είναι διαχρονικό, αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα με την πολυνομία, αν θέλετε, με την εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος, είναι πλέον απαραίτητο να γίνει το αυτονόητο, να εκπαιδευτούν δηλαδή οι υπάλληλοι στα νέα δεδομένα. Σε ποια ιδιωτική υπηρεσία, γιατί ξέρετε, ο ΕΦΚΑ βαδίζει με δηλώσεις γενικών διευθυντών και διοικητών, έτσι, σε μία κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης πέρα όλων των άλλων, αλλά και με βάση το πρότυπο του ιδιωτικού τομέα, το πώς λειτουργούμε. Όμως, μόνο σε απαιτήσεις, μόνο σε απόδοση, όχι νοιαζόμενοι για τον υπάλληλο, όχι νοιαζόμενοι για το πώς αυτός ο υπάλληλος θα αποδώσει χωρίς να εκπαιδευτεί. Και είναι το μεγάλο μας παράπονο, το τονίζουμε συνεχώς, ότι δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση στα νέα αυτά δεδομένα που σας περιέγραψα πριν από λίγο.
7: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
6: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι λειτουργούμε πλέον στα όρια μας.
7: Δεν μου λέτε. Βοηθήστε με αν κάνω λάθος. Από το 2002 και μετά είναι μηχανογραφημένα τα ένσημα των Ελλήνων πολιτών.
6: Όσον αφορά το ΤΕΟΣ ΙΚΑ,
7: το
6: ΤΕΟΣ ΙΚΑ. Το 2002 το μηχανογραφικό σύστημα, σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις που είχαν οργανωμένα λογιστήρια υπάρχει η καταγραφή, η μηχανογράφηση και από το 1996. Που καταλαβαίνετε αυτό είναι ένα μέρος.
7: Βέβαια. Το βασικό είναι 2002, σωστό.
6: 2002.
7: Μάλιστα. Κατά την άποψή σας, από τότε, το 2002 μέχρι σήμερα, όλα τα ένσημα καταγράφονται, είναι μηχανογραφημένα, σωστά?
6: Σωστά.
7: Μέχρι πότε υπολογίζεται, εκτίμηση λέω, ότι θα έρθει ο ΕΦΚΑ, τα ασφαλιστικά μας ταμεία, σε ένα επίπεδο που με το πάτημα ενός σκοπιού θα έχουν εικόνα για, για την ασφαλιστική ικανότητα του κάθε ενός πολίτη?
6: Επιτρέψτε μου, εδώ θα είμαι λίγο απεσιόδοξος. Το είχα πει και πριν αρκετά χρόνια,
7: ναι,
6: όταν συζητούσαμε συναδέλφους και συμπολίτες έτσι που αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα με σήμερα. Νομίζω αν δεν αυξηθούν τα όρια ηλικίας και τα απαιτούμενα έτη για να πάρει κάποιος πλήρη σύνταξη, που είναι σήμερα δηλαδή τα 40 έτη, νομίζω το 2042.
7: Το 2042.
6: Όταν δηλαδή κάποιος θα έχει συμπληρώσει από το 2002 ακριβώς 40 χρόνια εργασίας. Αν, ξαναλέω, γιατί φημολογούνται πάρα πολλά πράγματα, δεν υπάρξει παρέμβαση στα απαιτούμενα χρόνια και στα όρια ηλικίας το 2027 όπως φημολογείται, λόγω της κατάστασης που υπάρχει, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι ακροατές μας, φαντάζομαι,
7: ναι,
6: με την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
7: Μάλιστα. Να δούμε πού θα το φτάσουν, βέβαια.
6: Να πούμε, κυρία Αργυράκη, όμως, παρένθεση, ότι δεν αρκεί κάποιος να έχει τα 40 χρόνια που σωστά το αναφέρατε κι εσείς, ότι φαίνονται στο σύστημα από το 2002.
7: Ναι.
6: Για να γίνεται αυτό με το πάτημα ενός σκουπιού, πρέπει να διασφαλίσουμε, ναι, ότι η ασφάλισή του, τα ένσημά του έχουν περαστεί σωστά. Αυτός ο έλεγχος λοιπόν γίνεται από τα τμήματα ανακεφαλαίωσης.
7: Που, γιατί υπάρχει, μισό λεπτό, υπάρχει
6: έλεγχος. Πρέπει, μάλιστα, να υπάρξει έλεγχος.
7: Ναι.
6: Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις,
7: ναι,
6: που καθυστερούν οι συντάξεις, γιατί, ναι, διαπιστώνει ο συνάδελφος που κάνει αυτή την ανακεφαλαίωση, όπως λέγεται,
7: ναι,
6: ότι κάτι δεν πάει καλά.
7: Κατάλαβα.
6: Έτσι. Δηλαδή δεν είναι σωστός ο αριθμός των ενσύμων σε σχέση με τις αποδοχές που βλέπει. Άρα λοιπόν πρέπει να αλληλογραφήσει, όπως, ναι, λέμε, με το τμήμα ασφάλισης για να ελεγχθεί. Ναι. Και φανταστείτε, μάλιστα, ότι για το νομό Ηρακλείου,
7: ναι,
6: και το νομό Λασιθίου ξεκίνησε πριν ένα χρόνο περίπου να δημιουργείται ένα κέντρο ανακεφαλαίωσης στο Ηράκλειο.
7: Ναι.
6: Το κέντρο ανακεφαλαίωσης αυτό έχει δυστυχώς μείνει με δύο συναδέλφους.
7: Ναι.
6: Πειραματισμοί, εγώ θα τους έλεγα, γίνονται πάλι το τελευταίο διάστημα με το κέντρο ανακεφαλαίωσης αυτό να μεταφέρεται στη Σιτία.
7: Κατάλαβα.
6: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς,
7: μάλιστα,
6: το αρχείο,
7: ναι,
6: και τα αιτήματα μεταφέρονται στη Σιτία.
7: Σωστό.
6: Δεν είναι απαραίτητα κακό. Το κακό είναι ότι κάθε 6 μήνες, ένα χρόνο έχουμε αυτά τα πηγενέλα. Δηλαδή,
7: μάλιστα,
6: πήραμε μια απόφαση για το Ηράκλειο, δεν στελεχώσαμε, ναι, το Ηράκλειο επαρκώς, και τώρα επειδή είναι στελεχωμένη η Σιτία, θα στείλουμε τις σκούτες με τα φάκελα στη Σιτία.
7: Μάλιστα.
6: Αυτό, επιτρέψτε μου, σε μια ευνομούμενη,
7: ναι,
6: χώρα, προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, γιατί δείχνει ένα σχεδιασμό πρόχειρο.
7: Ωραία.
6: Κατά την άποψή μας.
7: Λύστε μου μια απορία. Μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα ένας ακροατής και μου λέει: άκουσα ότι καταργείται ο ΟΓΑ και γίνεται ΕΦΚΑ. Εγώ που πληρώνω ΟΓΑ 150 ευρώ το μήνα, τώρα πόσα χρήματα θα πληρώνω στο νέο ταμείο, αν βέβαια ισχύει αυτό? Πώς έχουν τα,
6: όχι,
7: πράγματα?
6: Μάλλον κάτι έχει παρεξηγήσει,
7: ναι,
6: ο ακροατής.
7: Ο ΟΓΑ δεν ανήκει στον ΕΦΚΑ?
6: Ο ΟΓΑ καταρχήν δεν υπάρχει. Είναι από τα ταμεία μαζί με το ΙΚΑ, τον ΟΑΕ και
7: όλα
6: τα υπόλοιπα ταμεία.
7: Ναι.
6: Από το 2016,
7: έτσι,
6: είναι όλα, έχουν ενοποιηθεί,
7: ναι,
6: κάτω από την ομπρέλα,
7: ναι,
6: του ΕΦΚΑ.
7: Ναι.
6: Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή της ουσίας.
7: Ναι.
6: Υποψιάζουμε ότι έχει κάπου διαβάσει ίσως το ζήτημα που έχει κινηθεί τις τελευταίες μέρες σχετικά με τα εργόσημα.
7: Μάλιστα.
6: Που και εγώ από δημοσιεύματα διαβάζω για την,
7: ναι,
6: κατάρριψη των εργοσήμων.
7: Ναι.
6: Δεν έχουμε κάτι δηλαδή. Στα χέρια μας δεν υπάρχει κάποιος νόμος ή κάποια οδηγία να μας έχει δοθεί.
7: Είναι
6: αλλά
7: μια πληροφορία που έχει φτάσει και στα δημοσιογραφικά γραφεία. Θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Ελπίζω να μην κάνει τη ζωή των αγροτών πιο δύσκολη. Ελπίζω. Δηλαδή, φανταστείτε έναν άνθρωπο, αν έχει βάση αυτό. Γιατί είπα, είναι η πληροφορία, ότι αντί να πηγαίνουν στην τράπεζα και να παίρνουν τα εργόσημα και να τα δίνουν στον άνθρωπο που απασχολούν, αυτό που θα κάνουν τώρα, θα πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ και θα δηλώνουν ότι ο Αργυράκης ο Μανώλης θα δουλέψει για δύο μέρες στο χωράφι μου να μαζέψουμε τις ελιές. Αυτό θα είναι ότι χειρότερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
6: Για πολλούς λόγους.
7: Βέβαια.
6: Και, και για τον ασφαλισμένο, τον εργοδότη, τον υπάλληλο. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα.
7: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας
6: ημέρα. Και εμείς σας ευχαριστούμε ως εργαζόμενοι είναι... για ακόμη μια φορά για το βήμα που μας δίνετε.
7: Είναι υποχρέωσή μας να το ξέρετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα.
7: Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε το θέμα που αναδείξαμε και χθες. Και αυτό γιατί. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ποιανού αρμοδιότητα είναι το φανάρι που έπεσε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι ο παραλιακός δρόμος, μπροστά ακριβώς από την είσοδο του λιμανιού υπάρχουν οι φωτεινοί σηματοδότες. Έπεσε χθες, μα δεν είναι φοβερό, προσέξτε τώρα. Μου έλεγε αυτό της μάρτυρας που με ενημέρωσε ότι ήταν μια κοπέλα που πήγαινε λέει στο λιμάνι και όπως περίμενε εκεί πάνω στο διάζωμα έπεσε ο φωτεινός σηματοδότης, χτύπησε κάτω. Η κοπέλα όταν είδε αυτό το εσοκαρίστηκε και άρχισε να κλαίει. Και βέβαια ρωτάμε ρε παιδί μου, δεν γίνονται αυτονόητα. Δηλαδή δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές που να λένε ότι να ελέγξουμε τους φωτεινούς σηματοδότες, να δούμε μη σκοτωθεί κανείς. Εμείς επειδή θέλουμε να ξέρουμε πού ανήκει, ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Γιάννη Βαρδαβά. Και αυτό γιατί. Γιατί ήταν μπροστά όταν γινόταν η μοιρασιά, με αυτή την έννοια. Δηλαδή ξέρει ποιος πήρε τι. Κύριε Βαρδαβά, καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα κύριε Αργυράκη και ρωτάστε σε όλους όσους μας αφήνε.
7: Λοιπόν, ποιος έχει την αρμοδιότητα για τα φανάρια?
8: Τα φανάρια που είναι στην είσοδο του λιμανιού λέτε τώρα, για τα... μπαίνουμε μέσα για να φύγουμε με τα καράβια.
7: Ακριβώς. Αυτά, αυτά. Ναι.
8: Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν μπροστά στην μοιρασιά που είστε τώρα.
7: Και πώς, με μισό λεπτό, δεν ήσασταν... Μισό λεπτό.
8: Εγώ ήμουν στην πίσω μεριά, στην μπροστά.
7: Ναι ρε παιδί μου, θέλω να πω, ωραία, το διορθώνω, ήσασταν μπροστά. μπροστά.
8: Σωστό, ναι. Θέλω να σας πω το εξής, επειδή πράγματι πολλοί κόσμος εξακολουθεί να μην γνωρίζει που ανήκει και ποιανού την δοσία τώρα είναι η τελευταία ζώνη, ποιος είναι... Τι ανήκει στο Δήμο, τι ανήκει στον Οργανισμό και τι ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο, γιατί είναι και αυτό στη μέση.
7: Ναι.
8: Καν φανταστείτε και γνωρίζετε πολύ καλά εσείς το καφέ Μαρίνα. Το ξέρετε το
7: καφέ. Ναι, βεβαίως.
8: Μπροστά λοιπόν και ανατολικά και δυτικά του καφέ Μαρίνα είναι Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου.
7: Ναι.
8: Δυτικά του καφέ Μαρίνα μέχρι και το Καρνάγιο κάτω είναι Οργανισμός Λιμένου. Όσον αφορά τώρα τον παραλιακό δρόμο που λέτε, γιατί εκεί σε αυτό αναφέρεστε από ό,τι κατάλαβα, ό,τι είναι έξω από τη Βερένια Κάνγελα ανήκει πλέον στο Δήμο.
7: Μάλιστα.
8: Και τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι και τα φανάρια.
7: Και το συντριβάνι. Και το συντριβάνι που είχε φτιάξει όλοι.
8: Βεβαίως,
7: γιατί
8: βεβαίως.
7: Παλιά ήταν αρμοδιότητά του. Και το συντριβάνι τώρα το πήρε πακέτο ο Δήμος. Μάλιστα. Ωραία. Βεβαίως.
8: Είναι στην δικαιοδοσία του κλειδιού.
7: Άρα λοιπόν, βέβαια έτσι έπρεπε να είναι από την αρχή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλίμονο εάν ένας Δήμος, τότε είχαμε το εξής φαινόμενο. Προσέξτε
8: να
7: τώρα.
8: Να κάνουμε και τη διευκρίνηση, κύριε Αργυράκη, επειδή είπα ότι είναι έξω από τα σιδερένια κτίρια, αφού εξαιρέσουμε το κτίριο του θεατρικού σταθμού και του ΚΤΕΛ.
7: Ναι, για εντάξει,
8: που
7: αυτό.
8: Αυτά ανήκουν στο Λιμενικό Ταμείο.
7: Πολύ ωραία. Είχαμε φτάσει. Πολύ ωραία. Είχαμε φτάσει. Είναι πόσα είναι τα ευτράπελα, βρε παιδί μου, που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Προσέξτε τώρα. Στον παραλιακό δρόμο, τα φανάρια ήταν αρμοδιότητα του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου. Λέω παλιά. Παλιά, όχι τώρα.
8: Ναι,
7: τώρα
8: ναι.
7: Περάσανε στο Δήμο. Ήταν λοιπόν αρμοδιότητα. Ήταν αρμοδιότητα του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου. Τα φανάρια επί της Καζαντζίδη ήταν αρμοδιότητα της περιφέρειας Κρήτης και τα φανάρια στην πώς το λένε το δρόμο, στην Εθνικής Αντιστάσεως, ήταν αρμοδιότητα του Δήμου Ηρακλείου. Φοβερό. Μα δεν είναι φοβερό? Οπότε πώς να πετύχουμε το συντονισμό και να έχουμε το λεγόμενο πράσινο κύμα που επιδιώκουν οι συγκοινωνιολόγοι για να γίνεται, λέει, πιο εύκολη η κυκλοφορία? Δεν είναι πρόβλημα αυτό?
8: Όντως, κύριε Αλγυράκη, είναι πρόβλημα. Όντως.
7: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καταλάβαμε ποιος έχει την αρμοδιότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί έτσι ενημερωνόμαστε σωστά και υπεύθυνα. Την καλημέρα μου να έχετε.
8: Να είστε καλά. Να είστε.
7: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ενημερώστε με ποιον έχουμε. Ναι, έχουμε τον πρώην δήμαρχο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Αντώνη Ζερβό. Πόσο καιρό έχουμε να τον ακούσουμε τώρα, τον δήμαρχο? Έχουμε να μιλήσουμε μαζί του πολύ μεγάλο διάστημα και έχει ενδιαφέρον, γιατί παρατηρούμε ότι, πώς να το πω, παρεμβαίνει δημόσια, και αυτό είναι θετικό, είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει τα κοινά να παρεμβαίνει με στόχο. Ποιο, με ποιο στόχο? Να είναι χρήσιμο στον τόπο. Για αυτό το λόγο, για κανένα άλλο λόγο, και νομίζω πως αυτό είναι κατανοητό από όλους μας. Κύριε Ζερβέ, καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, και σε εσάς και στους πολυπληθείς ακροατές ή ακροατρίες σας.
7: Σας χάσαμε. Είχαμε να μιλήσουμε μαζί σας τόσο καιρό, 2,5 χρόνια, 3, πόσο πάει τώρα. Σας χάσαμε. Και λέγαμε, μα πού είναι ο κύριος Ζερβός, πού είναι ο κύριος Ζερβός. Λέω, έριξε μαύρη πέτρα πίσω του. Τι συμβαίνει?
8: Κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι συμβαίνει έτσι. Έτσι αλλιώς, βέβαια, ναι, η απουσία μου από τα κοινά ήταν συνειδητή, άρα έπρεπε να υπάρξει και ένα διάστημα ηρεμίας, ναι, των πραγμάτων. Αλλά εγώ συνεχίζω να αποτελώ ενεργό πολίτη στον τόπο μου και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης,
7: ναι,
8: προσπαθώντας να καταθέτω την άποψή μου,
7: ναι,
8: όχι για να κάνω αντιπολίτευση,
7: ναι,
8: αλλά για να καταθέσω τη διαφορετική άποψη,
7: ναι,
8: την οποία να χρησιμοποιήσει η παρούσα δημοτική αρχή ενδεχομένως στην διεκδίκηση ή αναμόρφωση των θέσεων που παίρνει, ούτως ώστε να έχουμε ένα συναδικά θετικό αποτέλεσμα για την πόλη.
7: Μάλιστα. Και ξέρετε τι μας έδωσε κίνητρο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας? Ένα δημοσίευμα που κάνατε, ένα άρθρο που κάνατε με τίτλο «Δύο χρόνια μετά, πορεία ΒΟΑ κλπ. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα».
8: Ναι.
7: Εκεί τώρα ακουμπήσατε την αχίλιο πτέρνα που υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή η καραμέλα, η εύκολη λύση που βρίσκεται από τους ανθρώπους που θέλουν να ξεφύγουν από ένα ζήτημα, να πούν ότι δεν είναι δική τους αρμοδιότητα. Και επειδή πολλές φορές έχουμε πει από αυτό εδώ τη συχνότητα, ότι για ένα δήμο, για μια τοπική αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχει θέμα που να μην είναι δική της αρμοδιότητα, γι' αυτό επικοινωνήσαμε μαζί σας, για να ακούσουμε την άποψή σας από έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση και ο οποίος δικαιούται να έχει λόγο. Τι λέτε?
8: Κύριε Αργυράκη, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Δήμος,
7: ναι,
8: επειδή έζησα την λογική της αυτοδιοίκησης από την αρχή, από το 83, όταν η μοναδική ουσιαστική αρμοδιότητα των Δήμων ήταν το νερό, τα σκουπίδια και τα νεκροταφεία.
7: Σωστό.
8: Και φτάσαμε σήμερα στο να συζητάμε ότι έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης,
7: ναι,
8: σε πάρα πάρα πολλά ζητήματα.
7: Ναι.
8: Βέβαια, παραχωρούνται αρμοδιότητες χωρίς πόρους και δυνατότητες, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα,
7: ναι,
8: γιατί η κεντρική διοίκηση δεν μας βοηθάει, θέλει να κάνει, ναι, μικροπολιτική και δεν μας αφήνει.
7: Ναι.
8: Άρα θα πρέπει να έχουμε λόγο σε όλα τα μεγάλα ζητήματα του τόπου μας.
7: Ναι. Θα μου επιτρέψετε μία παρέμβαση. Εγώ, για παράδειγμα, χάρηκα ιδιαίτερα όταν ο Δήμαρχος Χανίων ανακοίνωσε ότι θα γίνει ειδική συνεδρία στο Δήμο, θα καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους βουλευτές και τους εκπροσώπους των φορέων υγείας για να συζητήσουν για την ποιότητα της παρεχόμενης υγείας, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των δομών υγείας στο Δήμο Χανίων. Πολύ σημαντικό. Και υποκλεινόμαστε στην πρωτοβουλία του Δημάρχου. Αυτή την τοπική αυτοδιοίκηση θέλουμε. Δεν στάθηκε δηλαδή στο γράμμα του νόμου ότι το ζήτημα της υγείας δεν αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Πήγε στην ουσία. Δεν αφορά ένα Δήμο η παρεχόμενη υγεία. Έτσι δεν είναι στους πολίτες. Έτσι, απλά πράγματα.
9: Έτσι ακριβώς, και πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους δημάρχους, ακόμα και τους ομόχρωμους της εκάστοτε κυβέρνησης.
7: Ομόχρωμους, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ομόχρωμος. Τι ωραία που το είπατε. Ομόχρωμος, πολύ ωραίο. Λοιπόν,
9: ότι η αντίδραση δεν είναι αντικυβερνητική. Ουσιαστικά θέλουν να βελτιώσουν την κατάσταση στην περιοχή τους,
7: ναι.
9: Και αυτή η βελτίωση της ποιότητας θα έχει αντίκρισμα στο εκλογικό αποτέλεσμα.
7: Ναι.
9: Και αν, ας πούμε, το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου ξαναστελεχωθεί όπως ήταν πριν 10-15 χρόνια, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα είναι εξαιρετικά υψηλή, ο κόσμος θα είναι ικανοποιημένος,
7: ναι.
9: Άρα θα ξαναψηφίσει αυτούς οι οποίοι βοηθάνε την τοπική αυτοδιοίκηση να παίξει σωστά το ρόλο της.
7: Έτσι.
9: Το ζήτημα είναι, θέλουμε να παίξουμε σωστά το ρόλο μας ή απλά θέλουμε να έχουμε τον τίτλο του Δημάρχου και μέχρι εκεί.
7: Έτσι.
9: Και να καλυπτόμαστε πίσω από το δεν είναι δική μας αρμοδιότητα.
7: Ναι.
9: Οι αρμοδιότητες, αγαπητοί κύριε Αργυράκη, διεκδικούνται, δεν δίνονται. Δεν μπορούμε να μην μιλάμε λοιπόν για την υγεία στο Λασίθι, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, όπως πολύ σωστά ο Παναγιώτης Σημαντιδάκης παίρνει θέση. Ή για την κοινωνική πολιτική. Έχουμε πρόβλημα στους παιδικούς σταθμούς με τους υπηρετούντες μέσω του ΕΣΠΑ. Αν κοπούν οι οπόροι του ΕΣΠΑ, τι θα γίνει, θα φύγουν τα παιδιά? Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Ποιο είναι η εικόνα παρακάτω? Πώς θέλει ο Δήμος να τον βοηθήσουμε? Μια διαδήλωση, κάτι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι υπάρχει, ας το πούμε, και αντιτίθεται, δεν σημαίνει ότι είναι αντιπολίτευση.
7: Ναι.
9: Είναι ουσιαστικά βοήθεια στο να διεκδικήσουν κάποια πράγματα περισσότερο. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Αργυράκη, πρέπει να έχει την κουλτούρα της αυτοδιοίκησης.
7: Είναι αλήθεια αυτό.
9: Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία, διότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι όπως, αν θέλεις, η υπηρέτηση του κράτους μέσα από τα βουλευτικά έδρανα.
7: Ναι.
9: Εκεί παίρνεις αποφάσεις μακριά από τον κόσμο, δεν έχεις άμεση, αν θέλεις, μια άμεση αντίδραση στις αποφάσεις που παίρνεις. Στο
7: ναι.
9: Δήμο όμως, που καλείσαι να πάρεις αποφάσεις για το φίλο σου, το συγγενή σου,
7: ναι.
9: Συνεργάτη σου,
7: ναι.
9: Για την οικογένειά σου,
7: ναι.
9: Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και επομένως θα πρέπει να υπάρχει πολύ περισσότερη, ας το πούμε, τη βοήθεια
7: mm-hmm.
9: Να μπορέσεις μέσα από τέτοιες διαδικασίες να πάρεις τις σωστές αποφάσεις, γιατί δεν μπορείς να τους ικανοποιήσεις όλους
7: mm-hmm.
9: Και επειδή έχεις και την άμεση ανταπόκριση, δηλαδή το feedback που λέμε στα σύγχρονα ελληνικά,
7: ναι.
9: Πες άμεσα,
7: ναι.
9: Έκανες κάτι καλό, θα σου πούνε μπράβο. Έκανες
7: ναι.
9: Κάτι λάθος, δήμαρχε, τι κάνεις εδώ?
7: Σωστό.
9: Αυτό δεν το έχει ο βουλευτής.
7: Σωστό.
9: Άρα υπάρχει ειδική νοοτροπία, ειδική κουλτούρα που δυστυχώς, όπως τα τελευταία χρόνια σε
7: ναι.
9: Όλα τα επίπεδα της πολιτικής, αναζητούνται αναγνωρίσιμοι και όχι αποδεδειγμένα ικανοί στον τομέα τους,
7: ναι.
9: Είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
7: Ναι.
9: Βλέπετε ότι οι βουλευτές ζητάμε τους τραγουδιστές, τους ποδοσφαιριστές, τους influencers.
7: Άλλα πάλι, ναι. Ναι.
9: Έτσι,
7: ναι.
9: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ξεφεύγουμε βέβαια.
7: Βέβαια, βέβαια, πολύ καλά κάνετε και τα επισημαίνετε. Πολύ καλά κάνετε και τα τονίζετε. Γιατί? Για να αναδείξουμε και τις ευθύνες της κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας. Ότι δηλαδή, αντί να έχει τα ανακλαστικά και να πει ότι εγώ δεν στηρίζω τέτοιες προσωπικότητες και να κάνει... Τι είπατε?
9: Εκεί είναι το ζήτημα.
7: Βέβαια. Και να επιλέξει αυτούς που πρέπει, δηλαδή ένα παράδειγμα τώρα να πω. Ένας άνθρωπος που είναι ποδοσφαιριστής. Ένας άνθρωπος που είναι, και εγώ δεν ξέρω τι άλλο επάγγελμα να αναφέρω, μπορεί να εκπροσωπήσει τον Έλληνα πολίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί. Δεν έχει τις γνώσεις. Δεν έχει τις γνώσεις. Ναι. Πρέπει να είναι λοιπόν ένα έμπειρο στέλεχος. Έμπειρο. Εμπειρότατο. Εμπειρότατο.
9: Να μην θεωρηθεί ότι υποτιμούμε αυτούς τους ανθρώπους ή ότι τους κατηγορούμε για κάτι παρακάτω.
7: Όχι, όχι βέβαια.
9: έτσι, θα πρέπει μέσα και από το χώρο τους να έχουν αναδειχθεί, μέσα από την προσφορά τους στην κοινωνία,
7: ναι,
9: και να έχουν γνώση και των κοινωνικών ζητημάτων.
7: Έτσι.
9: Και σε αυτό που, από που ξεκίνησε η κουβέντα μας.
7: Ναι.
9: Ξεκίνησε η κουβέντα μας λόγω του ΒΟΑΚ.
7: Δηλαδή.
9: Υποτίθεται ότι το κομμάτι Άγιος Νικόλαος Νεάπολη,
7: ναι,
9: έπρεπε να είναι το πρώτο που θα τελειώσει σίγουρα, γιατί μιλάγαμε για εθνικούς πόρους.
7: Έτσι.
9: Οι οποίοι εθνικοί πόροι όμως ήταν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Ναι.
9: Δεν προχωρήσαμε τις απαλωτριώσεις.
7: Ναι.
9: Περιμέναμε να κλείσει το 18μηνο για να βρούμε τα 9,3 εκατομμύρια να πληρωθούν. Με αποτέλεσμα ο εργολάβος να μην έχει δουλειά να κάνει και να πληρωθεί με 20 εκατομμύρια επειδή καθότανε, γιατί δεν του δώσαμε δουλειά να κάνει.
7: Σωστό.
9: Και από ό,τι πληροφορούμαστε,
7: ναι,
9: από το έργο αυτό συνολικά,
7: ναι,
9: καταργούνται δύο κόμβοι.
7: Μάλιστα.
9: Βασική κόμβη
7: για
9: του
7: να...
9: Αγίου Νικολάου και της Νεάπολης.
7: Για να καλύψουμε τη ζημιά.
9: Ακριβώς, κολογωμένο έργο.
7: Μάλιστα.
9: Και δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση από πουθενά που να λέει ότι όχι, αυτά που ακούγονται και γράφονται δεν είναι αλήθεια, διότι με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί προβλέπονται αυτά, οι πιστώσεις είναι αυτές κτλ. Είδατε κανένα δημοσίευμα εσείς, γιατί εγώ δεν βλέπω. Και αυτή είναι η αγωνία μου. Δεν είναι γιατί θέλω να κάνω αντιπολίτευση ούτε στην κυβέρνηση ούτε στον κοινό.
7: Μα τι μας. Μα ακούστε λίγο τώρα. Μα μισό λεπτό. Ακούστε λίγο. Νομίζω ότι όταν υψώσεις ένα λόγο ορθό, όσοι σκέφτονται ότι μπορεί κάποιος να κάνει αντιπολίτευση, αυτό είναι άρρωστο. Είναι άρρωστο, νομίζω.
9: Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή,
7: είναι άρρωστο. Είναι το θέμα. Νομίζω ότι μετά από αυτά που περάσαμε το 2010, μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία μας, πρέπει όλα αυτά να τα ξεπεράσουμε, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να πούμε τι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ορθό. Και το ορθό είναι, επειδή τώρα γίνεται ένα έργο, που τέτοια έργα γίνονται, και εγώ δεν ξέρω κάθε πόσα χρόνια, πόσα χρόνια είναι ζητούμενο ο ΒΟΑΚ. Πρέπει να γίνει με σωστές προδιαγραφές και όχι πασαλήματα. Και έχουμε υποχρέωση όλοι, ανεξαρτήτως χρώματος που είπατε κι εσείς προηγουμένως, να απαιτήσουμε το αυτονόητο. Γιατί αυτός ο δρόμος θα είναι χρήστης και η επόμενη γενιά θα είναι χρήστες στα παιδιά μας. Τόσο απλά. Τι δεν καταλαβαίνουμε τέλος πάντων σε αυτόν τον τόπο.
9: Ακριβώς.
7: Έτσι ακριβώς.
9: Ένα βασικό κομμάτι για να βελτιώσει την προσβασιμότητα στην περιοχή,
7: ναι,
9: η οποία γνωρίζετε ότι ο τουρισμός, ναι, ξεκίνησε από τον Άγιο Νικόλαο.
7: Ναι, ναι.
9: Και έχει γίνει ουραγός σήμερα, ναι, πλέον, ναι, από τις επιλογές που έχουν πάρει και γιατί δεν υπάρχουν οι υποδομές.
7: Ναι.
9: Πώς θα είχε γίνει το δίκτυο ίδρευσης από το δίκτυο του Αποσελέμη,
7: ναι,
9: εάν δεν είχαν διασφαλιστεί με πιέσεις του Δήμου τα προηγούμενα χρόνια τα 18 εκατομμύρια με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη και του σημερινού Υπουργού,
7: σημερινού
9: πρώτου Αντιπροέδρου της Βουλής, θα μας τα δίνανε έτσι, γιατί ήμασταν ωραίοι.
7: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
9: Διευκρινίστηκαν.
7: Δηλαδή μέχρι τώρα δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι δύο κόμβοι Αγίου Νικολάου και Νεάπολης θα γίνουν ή όχι. Παραμένει σε κρεμότητα.
9: Πείτε μου. Από όσο ξέρω, υπάρχουν δημοσιεύματα,
7: ναι,
9: τα οποία αναφέρονται στο ότι αυτοί οι δύο κόμβοι αφαιρούνται από τη σύμβαση.
7: Είναι φοβερό.
9: Αν κάνω λάθος,
7: ναι,
9: αν κάνω λάθος και αποδειχτεί, προφανώς και θα ζητήσω.
7: Όχι, αυτό που ζητάτε έτσι είναι το αυτονόητο,
9: αλλά
7: την ενημέρωση.
9: Να ενημερωθώ.
7: Ναι, αλλά έχουμε φτάσει.
9: Κάνω λάθος.
7: Ναι, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Να έρχονται εδώ κορυφαία στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου, να έρχονται εδώ, να μην το ξέρουν οι δημοσιογράφοι και αφού επιστρέφουν εις τας Αθήνας να βγάζουν δελτίο τύπου για να ενημερώνουν για την επίσκεψη που έκαναν εδώ στο χώρο το δικό μας. Είναι απίστευτα αυτά που βιώνουμε, αλλά τι να πω, έχουμε όλοι τις ευθύνες μας.
9: Κοιτάξτε, επειδή υπήρξαν επαφή των στελεχών με,
7: ναι,
9: τον Δημάρχο,
7: ναι,
9: έγινε αυτή η ερώτηση από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου.
7: Μάλιστα.
9: Και αν έγινε και πήρε θετική απάντηση ότι υπάρχουν, γιατί δεν έβγαλε ένα δελτίο τύπου να πει ο τόσο λαλίστατος και ασχολούμενος με τα social media κατά αποκλειστικότητα Δήμαρχος, να μας πει ότι ξέρετε, αυτά τα οποία είπε και έγραψε ο πρώην Δήμαρχος δεν στέκουν, διότι ορίστε αυτό συζητήθηκε εκεί και έτσι υπόθηκε. Κάποιο έγγραφο δικό του προς τα πάνω ότι διεκδικεί, ότι ζητάει ενημέρωση. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο.
7: Κατάλαβα. Λοιπόν, χαιρόμαστε όταν υπάρχουν φωνές που διεκδικούν και που λένε τα αυτονόητα. Χαιρόμαστε πολύ και βέβαια πάντα θα έχουν βήμα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Να είστε σίγουρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
9: Σας ευχαριστώ εγώ.
7: Μα τι λέτε τώρα.
9: Πάρα πολύ εγώ, ναι. Γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα και να ξεκαθαρίσω πάντα ότι η άλλη άποψη είναι χρήσιμη.
7: Ε, βέβαια.
9: Εμείς δεν είμαστε... είναι αντιπολιτευόμενη. Όχι, είναι χρήσιμη.
7: Σωστό.
9: Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό.
7: Σωστό. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
9: Καλημέρα σε όλους.
7: Καλή σας μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανδλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.

0: Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές ότι είμαστε η χώρα της υπερβολής, είμαστε η χώρα που παρεμβαίνουμε κατόπιν εορτής, δεν είμαστε του προλαμβάνει. Και για τους τακτικούς ακροατές θέλω να τους θυμίσω την περίοδο που είχε γεμίσει με πατίνια το Ηράκλειο. Θυμάστε, πρέπει να είναι τώρα 4-5 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θυμάμαι τότε την επισήμανση που είχαμε κάνει από αυτήν εδώ τη συχνότητα, που λέγαμε ότι δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά, παιδί μου. Δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος να γεμίζει το Ηράκλειο με πατίνια, να τα παίρνουν τα παιδιά, να κινούνται στους πεζόδρομους, να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες και να μην σκέφτεται κανείς τι γίνεται και πώς θα σκοτωθούν άτομα. Το λέγαμε από εδώ και λέγαμε πρέπει να μπουν κανόνες, πρέπει να μπουν φραγμοί σε όλα αυτά τα πράγματα. Να μην επιτρέπονται να γίνονται, γιατί τα πατίνια να πτήσουν μεγάλες ταχύτητες. Το πρώτο ατύχημα, αν δεν κάνω λάθος, έγινε εδώ στο Ηράκλειο. Ακολούθησαν δυστυχήματα, με το πιο πρόσφατο, με το νεαρό παιδί που έχασε τη ζωή του σε ένα χωριό της Πελοποννήσου, αν δεν κάνω λάθος. Προσέξτε τώρα. Και λέει τώρα ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ότι ετοιμάζεται, λέει, νομοθετική ρύθμιση, ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, χωρίς να δώσει όμως το ακριβές περίγραμμα, για την παρέμβαση που πρέπει να γίνει, ούτως ώστε να υπάρξουν περιορισμοί, ειδικά για τους ανηλίκους, και ξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι τα πατίνια θα έπρεπε να καταργηθούν για όλους. Προσέξτε σας παρακαλώ, και εγώ απευθύνομαι τώρα στους γονείς που θεωρούν ότι είναι μαγιά να έχει το παιδί τους ένα πατίνι για να πηγαίνει έρχεται στο σχολείο. Είναι πολύ επικίνδυνο ένα παιδί 14, 15, 16 χρονών να έχει ένα πατίνι όταν δεν ξέρει τα βασικά για την κυκλοφορία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρετε, εμένα πιάνει την ψυχή μου όταν βλέπω στο δρόμο νέα παιδιά με τη σάκα στον ώμο να οδηγούν τα πατίνια και να τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Αυτά τα πατίνια, επειδή είναι εξελιγμένα, μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα που φτάνει τα 60 και 70 χιλιόμετρα. Έχω δει πατίνια στο βόρειο οδικό άξονα να κινούνται στο τμήμα πάνω από από την πόλη του Ηρακλείου. Συγγνώμη, οι γονείς δεν πρέπει να κάνουν προσπάθειες να αποτρέψουν τα παιδιά τους από το να πάρουν πατίνι? Το λέω με αγάπη. Τα παιδιά τους κινδυνεύουν με τα πατίνια, δεν έχουν καμία προστασία. Σας παρακαλώ, σκεφτείτε το λίγο. Όταν το παιδί είναι πάνω σε μια σανίδα και τρέχει με ταχύτητα, εγώ δεν θα πω 60 και 70, με 40 χιλιόμετρα, όταν χτυπήσει, όπου και να πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει τουλάχιστον με ένα κάταγμα. Γι' αυτό λέω, να το ξανασκεφτούμε. Σας παρακαλώ, να το ξανασκεφτούμε. Είναι απλά πράγματα, νομίζω πως δεν ανακαλύψαμε εμείς στην Αμερική. Τι να πω, θυμάμαι τότε, όπως πολύ σωστά μου λέει εδώ ο Δημήτρης, τότε που τα λέγαμε ήταν υπουργός ο κύριος Κεφαλογιάννης από το Ρέθυμνο και είχε πει ότι θα έβγαζε νόμο για τα πατίνια. Αλλά μετά χάσαμε τον υπουργό, χάσαμε και τα πατίνια, χάσαμε και την, πώς την είπαμε, χάσαμε και τον νόμο που θα έβαζε περιορισμούς. Έτσι είναι, τα χάνουμε όλα. Ή όλα ή τίποτα. Επιτρέψτε μου να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε αναδείξει το θέμα για τη νέα ΚΑΠ. Τώρα είναι η δημόσια διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ, ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μαθαίνουμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη η Περιφέρεια Κρήτης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα ο κύριος Σταύρος Τζαδάκης διοργανώνει μια εκδήλωση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για τη νέα ΚΑΠ, να συζητηθούν, να ενημερωθούν οι πολίτες και τα λοιπά. Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η εκδήλωση. Γιατί? Γιατί μέσα από αυτά που θα προβλέπει θα είναι η πολιτική που θα ασκηθεί τα επόμενα χρόνια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Τζαδάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει περισσότερα για αυτή την εκδήλωση. Πού θα γίνει, πότε θα γίνει, ποιοι θα είναι ομιλητές, σε ποιους απευθύνεται, ποιος είναι ο στόχος τι πρέπει να ξέρει εκείνος που μας παρακολουθεί τώρα, αν μπορεί να την παρακολουθήσει ή όχι. Κύριε Τζαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Αργυράκη, στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Ναι, λοιπόν, την Πέμπτη που μας έρχεται 7 του μήνα, 5.30 ώρα το απόγευμα,
0: ναι,
1: στο ξενοδοχείο Ατλαντής θα γίνει η εναρτήρια εκδήλωση όσον αφορά τη διαβούλευση σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης για τη νέα προγραμματική περίοδο, για τη νέα ΚΑΠ.
0: Ναι.
1: Όπου θα έχουμε ομιλητές που θα έρθουν να ενημερώσουν τους φορείς του πρωτογενή τομέα του νησιού μας για τους άξονες πάνω στην οποία κινείται η νέα ΚΑΠ, η νέα προγραμματική περίοδο,
0: ναι,
1: να μας δώσουν με λίγα λόγια τον μπούσουλα που βρισκόμαστε,
0: ναι,
1: ώστε οι ομάδες εργασίας που έχουμε συγκροτήσει σαν περιφέρεια Κρήτης και οι φορείς του νησιού μας,
0: ναι,
1: να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις,
0: ναι,
1: και στην εκδήλωση που θα γίνει την Πέμπτη αλλά και, ναι, μετά, δηλαδή θα είναι η πρώτη εκδήλωση,
0: ναι,
1: να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη νέα προγραμματική περίοδο. Δηλαδή ποια,
0: ωραία,
1: θα είναι η πρόταση της περιφέρειας Κρήτης θεσμικά.
0: Ωραία.
1: Είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι,
0: ναι,
1: για τον πρωτογενή τομέα. Σαν περιφέρεια Κρήτης έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες που τα έχουμε ξαναπεί, που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής, με την κλιματική αλλαγή.
0: Σωστό.
1: Ζητήματα που έχουν να κάνουν με σοβαρές υποδομές, δεν είναι μόνο οι άμεσες ενισχύσεις, είναι και ο β' πυλώνας, είναι οι υποδομές που χρειάζεται ένας αγρότης. Δηλαδή για μένα πρέπει να ξεκινάμε από το εξής. Αγροτική οδοποία, νερό και ενέργεια, ο αγρότης πρέπει να τη χάνει προτεραιότητας.
0: Σωστό.
1: Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Πιστοποίηση και προστασία των προϊόντων μας. Ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να υπάρξουν ελεκτικοί μηχανισμοί προκειμένου να,
0: ναι,
1: μην υπάρχουν οι στρεβλώσεις των ελληνοποιήσεων, οι στρεβλώσεις της αγοράς, όπου ο μόνο κερδισμένος είναι ο ενδιάμεσος, ο μεσάζοντας, και χάνει και ο καταναλωτής και ο παραγωγός. Να δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την ορεινότητα και την νησιωτικότητα.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά τα θέματα τα οποία μπορούν να μπουν στο τραπέζι, μπορούν να αλλάξουν πράγματα, να αλλάξουν στρεβλώσεις που έχουν να κάνουν με την κατανομή των πόρων. Δηλαδή για μένα, το έχουμε ξαναπεί κύριε Αργυράκη, είστε και εσείς υπέρμαχος, το θέμα της ελοκαλλιέργειας για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Είναι η μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων.
0: Πολύ
1: σημαντικό. Δεν μπορεί να εξισώνεται η ελοκαλλιέργεια με μία μονοετής καλλιέργεια, το τριφύλι ή το καλαμπόκι, που δεν έχουν τίποτα με τα προϊόντα, αλλά τα φέρνω ως παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Με τέτοια φιλοπεριβαλλοντική δράση.
0: Ναι.
1: Όταν μια καλή χρονιά στην Κρήτη μπορεί να βγάλουμε 100.000 τόνους ελαιόλαδο,
0: ναι,
1: που σημαίνει 500 εκατομμύρια για την οικονομία μας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν όλες οι επιδοτήσεις που παίρνει αυτή τη στιγμή η Κρήτη, οι άμεσες,
0: ναι,
1: ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα είναι 200 εκατομμύρια.
0: Έτσι. Έτσι είναι.
1: Ή δεν μπορεί να παίρνει 200 εκατομμύρια το χρόνο άμεσες ενισχύσεις η Κρήτη για όλα τα προϊόντα και μόνο η ειδική βάμβακος να παίρνει 200 εκατομμύρια το χρόνο μόνο η ειδική βάμβακος, ένα προϊόν.
0: Ναι.
1: Που φεύγουν εκατοντάδες δαλίτες κάθε,
0: ωραία,
1: μέρα από την Κρήτη τυπευτικών στην εξαγωγές με μελισσοκομεία δυνατή, με δυνατή ελοκομεία, δυνατή εγωπροβατοτροφία. Δηλαδή είναι πράγματα,
0: μάλιστα,
1: τα οποία πρέπει να πάνε προς σωστή κατεύθυνση, να πάνε στην παραγωγή μας.
0: Ωραία. Ερώτηση.
1: Να δώσουμε κίνητρα στους παραγωγούς μας.
0: Ερώτηση. Η συζήτηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, σωστά?
1: Βέβαια, ναι.
0: Ωραία. Ερώτηση δεύτερη. Υπάρχουν περιθώρια διόρθωσης, δηλαδή, εάν μέσα από τη διαδικασία αυτή, μέσα από τα επιχειρήματα των ανθρώπων που έχουν αναλάβει να κάνουν τη σχετική πρόταση, αποδείξουμε του λόγου το αληθές, δηλαδή ότι είναι, ξέρετε, ορισμένοι άνθρωποι, επειδή δεν είναι θέμα ευφυΐας, είναι θέμα, πώς να το πω, συμφερόντων. έχουν δυσκολία στο να καταλάβουν ότι είναι πιο δύσκολο και πιο κοστοβόρο να καλλιεργείς μια δενδρόδη καλλιέργεια από το να φυτεύσεις, ξέρω εγώ, καλαμπόκι. Δεν το καταλαβαίνουν. Ή κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν. Καταλάβατε. Εάν λοιπόν εμείς με επιχειρήματα αποδείξουμε του λόγου το αληθές, υπάρχει περίπτωση να αντιστραφεί το κλίμα που μέχρι σήμερα ισχύει για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να στοχοποιήσουν το νησί το προηγούμενο χρονικό διάστημα?
1: Νομίζω με τα τεκμηριωμένα επιχειρήματα τα οποία μπορούν να βάλουν η παραγωγή της Κρήτης σε όλοι οι φορείς του νησιού μας, νομίζω ότι πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα προϊόντα τα οποία πρέπει να ανταμείβονται, γιατί και πρέπει να περάσει μια κουλτούρα σε όλους, ότι οι επιδοτήσεις δεν θα πρέπει να είναι το κύριο εισόδημα, αλλά να είναι ένα αντισταθμιστικό απέναντι στο μεγάλο κόστος παραγωγής. Και πρέπει όλοι να έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής. Τα προϊόντα τα οποία θα ανταμείβονται πρέπει να είναι με βάση το τι προσφέρει ως εισόδημα στην επιστημιστική επάρχεια της χώρας, στην οικονομία της χώρας.
0: Μισό λεπτό. Μα τι πιο απλό να το συνδέσουν με την παραγωγή? Τι πιο απλό?
1: Αυτό λέω. Εγώ λέω, η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει ένα πλαφόν και σου λέγε μέχρι πρότινος ότι 13% μπορείς να δώσεις την παραγωγή. Τώρα το άφησε και το πήγε στο 25% των άμεσων ενισχύσεων.
0: Ναι.
1: Όμως εμείς πρέπει το 25% πρέπει να το πιάσουμε αυτό το ταβάνι και να το δώσουμε εκεί που πραγματικά παράγουν.
0: Ναι.
1: Και στα δυναμικά μας προϊόντα.
0: Ναι.
1: Όπως και τα οικολογικά σχήματα μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα που θέλει να τα δώσει κάθε η πολιτεία, σε ποια προϊόντα. Ή για παράδειγμα, δεν γίνεται να παίρνει συνδεδεμένη η κορυφιακή σταφίδα και να μην παίρνει η κριτική σταφίδα. Για ποιο λόγο να μην παίρνει?
0: Σωστό.
1: Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία νομίζω μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Τώρα ο τελικός λόγος πάντα είναι της πολιτείας του Υπουργείου.
0: Ναι, αλλά έχει... εμείς θα τα διεκδικήσουμε. Ωραία. Σε ποιους απευθύνεται αυτή η εκδήλωση, κύριε Αντιπεριφερειάρχη?
1: Έχουμε στείλει πρόσκληση και στην αυτοδιοίκηση, σε όλους τους δημάρχους.
0: Ναι.
1: Έχουμε στείλει σε όλους τους φορείς του νησιού μας.
0: Ωραία.
1: Σε όλα τα προϊόντα. Τυποποιητές, μεταποιητές, παραγωγούς, ομάδες παραγωγών. Έχουμε στείλει σε όλο το φάσμα, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Κρήτης να έρθουν στην εκδήλωση αυτή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Ωραία.
1: Προκειμένου να καταστρώσουμε ένα σχέδιο και να καταλήξουμε σε μια πρόταση συνολική σαν περιφέρεια Κρήτης με θεσμικό τρόπο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Αν έχετε ένα λεπτό, ήθελα να πω και για τον Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου.
0: Α, ναι.
1: Ο οποίος για 12η συνεχή χρονιά διοργανώνει η περιφέρεια Κρήτης μαζί με την Αγροδιατροφική

0: αυτό που θέλουμε να πούμε από την εκπομπή σας είναι να καταθέσουν δείγματα, να δώσουν δείγματα προκειμένου να διαγωνιστούν και να υπάρχει συμμετοχή, που υπάρχει συμμετοχή, προκειμένου κάθε χρόνο να δικτύουμε τα οργανωτικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα του κριτικού ελαιολάδου μας.
1: Πού παραδίδονται αυτά, πού παραδίδονται?
0: Είναι στο οργανωτικό εργαστήριο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθυμνής.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή, αγαπητέ Μινά? Ο Μινάς Μπορδοναράκης έχει αναλάβει ήδη τη ρύθμιση του ήχου. Πώς να κλείσουμε? Να κλείσουμε, ναι, είναι μια καλή πρόταση αυτή που μου έστειλες. Να κλείσουμε με την Ερινούλα μου του Δήμου Μούτσι. Ένα καταπληκτικό κομμάτι. Έχω να το ακούσω πολλά χρόνια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, γιατί σήμερα γιορτάζει.

0: που λες.
1: Λοιπόν, εκπληκτικό κομμάτι, ε. Και άκουσες, όχι Ειρηνούλα μου, Ερηνούλα μου, ε. Και ξέρεις, και εδώ στην Κρήτη δεν λέγανε Ειρήνη, λέγανε Ερήνη. Ερήνη, βρες η Ερήνη. Κατάλαβες? Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, βέβαια, εδώ το λέγαμε στην Κρήτη, φυσικά, βέβαια. Ερήνη, Ερήνη. Λοιπόν, και σήμερα γιορτάζει και η δική μας Ρένα εδώ, η Σημιαντονάκη. Δεν ξέρω, πήγες, της είπες τα χρόνια πολλά. Πήρες και γλυκάκι. Μετά μη φύγεις. Το μεσημέρι έχει κανονίσει μπουφέ εδώ να κεράσει. Κάτι άκουσες. Ωραία, μη φύγεις. Δηλαδή, και εγώ δεν θα φύγω, θα περιμένω εδώ, γιατί θα έρθουν σε λίγο τα αντικριστά και τα λοιπά. Έτσι γιορτάζουμε εμείς εδώ. Τι να κάνουμε. Είμαστε κουβαρντάδες άνθρωποι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων, και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση με την ιατρική κάλυψη στα νησιά και φέτος το καλοκαίρι, καθώς οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και οι αντίξωες συνθήκες εργασίας καθιστούν τις θέσεις μη ελκυστικές για τους γιατρούς. Κύριο εμπόδιο και το κόστος διαβίωσης για τη στελέχωση των δομών υγείας παρά τα νέα οικονομικά κίνητρα. Ιδιαίτερα ανθεκτική αποδεικνύεται η τουριστική αγορά της Κρήτης, καθώς τα στοιχεία του φετινού Απριλίου καταγράφουν θετικές επιδόσεις παρά την

0: στάθεια στη Μέση Ανατολή. Η επιβατική κίνηση εσωτερικού παρουσίασε μικρή αλλά θετική αύξηση, ισχυρότερη δυναμική το εξωτερικό. Από την ξηρασία στην αφθονία, ξεπέρασαν τα περσινά επίπεδα οι φετινές βροχοπτώσεις στην Κρήτη στο πρώτο πεντάμινο του έτους. Εντυπωσιακή ανατροπή από τον Απρίλιο, που υπήρξε ιστορικά ο πιο βροχερός μήνας από την έναρξη λειτουργίας των μετεωρολογικών σταθμών στο νησί. Επιχείρηση της αστυνομίας στο Ρέθυμνο κατέληξε στη σύλληψη 38χρονου μετά από τον εντοπισμό πλήθους φυσικείων, καλλίκων και εξαρτημάτων που σχετίζονται με πιστόλια. Τριπλή άφηξη κουραζιερόπλοιων στο λιμάνι της Σούδας και στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, με πάνω από 6.500 επιβάτες να επιλέγουν να κάνουν τη βόλτα τους στην παλαιά πόλη. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος ξεκίνησε το πρόγραμμα των επαφών του με επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Σήμερα, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, θα απευθύνει μια ιστορική ομιλία έπειτα από 27 χρόνια από την τελευταία που έγινε το 1999. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ με τη μορφή επιταγής. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
4: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
5: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
6: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
7: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
8: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
9: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
10: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
11: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
12: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
13: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
14: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
15: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
16: Και στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τρίτη και 5 Μαΐου του 2026. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ, Μινά, να με χαίρεστε. Αντεύχομαι στις εορτάζουσες να μας χαίρονται. Να μας χαίρονται όσοι μας έχουν. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι στο Ηράκλειο, μετά από αρκετές μέρες, ο ήλιος βγήκε επιτέλους από τα σύννεφα, έχει αρχίσει και ζεσταίνεται και η ατμόσφαιρα. Έχουμε μία υπέροχη, πραγματικά υπέροχη, ανοιξιάτικη ημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Έλγο Δήμητρα, οι βροχές που έχουν πέσει αυτούς τους πρώτους μήνες του 2026 ξεπέρασαν ήδη το σύνολο του 2025. Είναι μέσα σε ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα, 4 επεισόδια βροχής σχετικά χαμηλής ραγδαιότητας. Δεν ήταν δηλαδή αυτές οι βροχές που κάνουν καταστροφές αντί να ωφελήσουν. Αυτά λοιπόν τα 4 επεισόδια βροχής συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση της συνολικής εικόνας των υδατικών αποθεμάτων του νησιού. Με αποτέλεσμα, είπαμε, όλες αυτές τις βροχές που είχαμε το 26, να έχουμε καλύψει όλα τα όλες οι βροχές του 2025. Η μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση καταγράφεται στο Λασίθι. Το χρειαζόταν και πάρα πολύ μήνα, έτσι. Συν 57%, στο Ηράκλειο 56%. Και τα Χανιά βεβαίως εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συνολική τιμή βροχής. Τώρα από εδώ και πέρα μας λένε ότι θα αρχίσει να καλοκαιριάζει σιγά σιγά. Σήμερα τουλάχιστον έχουμε άνοιξη. Τώρα τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, ανεβαίνει λέει ο υδράργυρος, κάτι για τριαντάρια ακούμε. Εντάξει, κάποια στιγμή θα καλοκαιριάσει.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα και ψηλά στην δισογραφία είναι τα πολιτικά. Τα πολιτικά, τις βολές της αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης για τις νέες αποφάσεις όσον αφορά το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το όχι σε προανακριτική για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή, το μπλόκο σε εξεταστική για τις υποκλοπές από το Μαξίμου, το οποίο φαίνεται ότι δεν θέλει αρνητική δημοσιότητα και γενικότερα αναταραχή στο κόμμα, ειδικά εφόσον υπάρχει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών τους επόμενους μήνες, ίσως μετά το καλοκαίρι. Το μοντέλο Βορύδια Βιεννάκη, αντί για το μοντέλο Τριαντόπουλο, επέλεξε τελικά το Μαξίμου, λέγοντας όχι στη σύσταση προανακριτικής κατά του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2025 δήλωνε για τα Τέμπη ότι δεν θα στεκόταν εμπόδιο η κυβερνητική πλειοψηφία στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών εφόσον η δικαιοσύνη έστελνε δικογραφία στη Βουλή. Και πράγματι και ο Κώστας Καραμανλής και ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμφθηκαν στο Δικαστικό Συμβούλιο, δηλώνοντας βεβαίως βέβαιοι για την αθότητά τους. Τώρα, για τους Βορύδια Βιεννάκη πέρυσι και τους Λιβανό Αραμπατζή φέτος, το Μαξίμου απέφυγε ακόμη και μία εξπρές προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αν στην περίπτωση Βορύδια Βιεννάκη υπήρχε κίνδυνος βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην ψήφιζαν την παραπομπή του πρώτου, αυτή τη φορά ήταν πιθανό να υπήρχαν πολλές διαρροές και για τους δύο πρώην υπουργούς, με δεδομένη πάντα τη δυσαρέσκεια για το χειρισμό της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως το Μαξίμου και μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου χθες επιτίθεται στην αντιπολίτευση ότι θέλει να μετατρέψει το πολιτικό σκηνικό σε ένα δικαστήριο κτλ. Κτλ. Βέβαια να θυμίσουμε ότι αυτές τις δικογραφίες Μινά δεν τις συνέταξε ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Φάμελος, ούτε ο Νατσιός, ούτε ο Βελόπουλος. Αυτές οι δικογραφίες ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά από εξέταση, μετά από μελέτη μηνών κτλ. Κτλ. Αλλά ας τα αφήσουμε στην άκρη αυτό. Είπαμε το όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε και μπλόκο για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους να μπλοκάρει τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Υπενθυμίζουμε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες τη σχετική πρόταση, η οποία όπως και το 2022 φαίνεται ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει τις αναγκαίες 120 ψήφους ώστε να συγκροτηθεί και χωρίς τη στήριξη της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ωστόσο το Μαξίμου φαίνεται πως θα αξιοποιήσει το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής και θα επικαλεστεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας προκειμένου να πει ότι εν προκειμένου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων. Το όλα στο φως μάλλον αποδεικνύεται μία δέσμευση η οποία τηρείται κατά το δοκούν. Στο κυβερνητικό επιτελείο φέρονται να έχουν στα χέρια τους στοιχεία που δείχνουν ότι μόλις το 2% των ψηφοφόρων τους αξιολογεί τις υποκλοπές ως μείζον ζήτημα. Έτσι διαβάζουμε Μινά. Άρα θεωρούν ότι το μπλόκο στο αίτημα της αντιπολίτευσης για δεύτερη εξεταστική για τις υποκλοπές δεν θα κοστίσει στην κυβέρνηση πολιτικά, καθώς και ότι είναι προτιμότερο να έχουν αρνητική δημοσιότητα για κάποιες μέρες παρά για τους μήνες που θα διαρκούσε μια εξεταστική. Τέλος πάντων, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι τη μια όχι, την άλλη αρχείο, βάζουμε στο αρχείο διάφορες υποθέσεις, την άλλη μπλόκο στα αιτήματα της αντιπολίτευσης, με δεδομένες και αυτές τις πληροφορίες ότι θέλει μια ήρεμη περίοδο
το Μαξίμου και για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε διάφορες δυσαρέσκειες και την δράση από εκεί. Ναι, αλλά έτσι με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά τα σκάνδαλα, Μινά, όλα αυτά τα τεράστια σκάνδαλα θα τα βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους. Και κάποια στιγμή πρέπει να δοθούν και πιστικές απαντήσεις στην ελληνική κοινωνία. Γιατί αντιλαμβανόμαστε δυσαρέσκεια βουλευτών που πιέζουν, λέει, το Μαξίμου και κάτι. Αυτά λίγο ενδιαφέρουν τον κόσμο, λίγο ενδιαφέρουν το μέσο πολίτη που έχει τα δικά του τα προβλήματα και τους πονοκεφάλους και συνεχώς βλέπει την κυβέρνηση να στρίβει δια του αραβόνος.

Λοιπόν, να βγούμε και λίγο εκτός χώρας, να δούμε τι γίνεται και με εκείνο τον πόλεμο. Έχουμε μια πολύ σοβαρή δοκιμασία, μια πολύ μεγάλη κρίση σε αυτή την πολύ συζητημένη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είχαμε χθες ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος για ακόμη μια φορά απείλησε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσώπου γης αν στοχεύσουν Αμερικανικά πλοία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία πριν από λίγες μέρες αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ, να θυμίσω, ανακοίνωσαν αναχέτηση 19 πυλών και πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα στη Φουτζέιρα. Την ίδια ώρα, πλοίο της ΜΑΕΡΣΚ με αμερικανική προστασία αλλά και δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν την περιοχή υπό πυρά χωρίς απώλειες, ενώ η Τεχεράνη καταγγέλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χτύπησαν 6 ταχύπλοα των φρουρών της Επανάστασης όπως διατείνονται, αλλά δύο μικρά πολιτικά σκάφη σκοτώνοντας 5 αμάχους. Ισχυρίζεται δε ότι η ίδια έπληξε με πυράβλους αμερικανική φρεγάτα, κάτι που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε αυτό το πινκ πονγκ αλληλοδιαψεύσεων και η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έχει σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Οι εξελίξεις τώρα πιέζουν τις αγορές με το πετρέλαιο σε άνοδο και τους φόβους για ενεργειακό σοκ να εντείνονται. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι η Νότια Κορέα εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην επιχείρηση Ελευθερία, όπως την έχει ονομάσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, στα στενά του Ορμούς, ενώ ο Ιρανός ηγέτης ο Γκαλιμπάφ λέει ότι δεν έχουμε καν ξεκινήσει ακόμα και ότι είναι αφόρητη η κατάσταση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφόρητη είναι η κατάσταση για πολλούς, είναι και για μας, εδώ στην Ελλάδα. Τώρα διαβάζω ότι η κυβέρνηση εξετάζει, λέει, την παράταση των επιδοτήσεων, ότι ένα καινούριο πακέτο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζεται, καθώς έχουμε ραγδαία αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα που αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Οπότε εξετάζονται πάλι καινούργια μέτρα σε μια χώρα, την Ελλάδα μας, η οποία είναι η τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ως προς την τιμή της αμόλυβδης και δέκατη πιο ακριβή ως προς το πετρέλαιο κίνησης. Αυτό βεβαίως έχει την εξήγησή του μηνά, έτσι. Είναι υψηλότατοι φόροι που έχουν επιβληθεί στην χώρα μας και με δεδομένη την άρνηση της κυβέρνησης να τους χαμηλώσει λίγο, μπας και πάρουμε κι εμείς μια ανάσα.

0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι φέτος ο καιρός βοήθησε. Είχαμε αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες, είχαμε βροχές. Δεν είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιών. Είμαστε στις αρχές του Μαΐου. Την Πρωτομαγιά, από την Πρωτομαγιά μάλλον έχει ξεκινήσει επίσημα η αντιπυρική περίοδος. Και θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη μια επικοινωνία μας με τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Σμιωδονάκη, στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, επίσημη έναρξη από την 1η Μαΐου. Θα ήθελα να μας υπενθυμίσετε τι ουσιαστικά απαγορεύεται, κύριε Φραγκιαδάκη, γιατί πλέον τα πρόστιμα και οι ποινές είναι πολύ αυστηρά.
1: Κυρία Σμιωδονάκη, ήδη έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο επίσημα από 1η Μαΐου. Ασχέτως ότι οι καιρικές συνθήκες έχουν πάει καλύτερα με βροχοπτώσεις που κανείς δεν περίμενε και έλπιζε αυτή την περίοδο, και μην ξεκινιέται ο κόσμος με αυτό και να βάνει φωτιές για να κάβει κάποια πολλήματα καλλιεργιών, διότι όπως είπατε και εσείς, επιβάλλονται πρόστιμα και ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα και στην περιφέρεια Κρήτης αλλά και ανά την Ελλάδα, με παρατηρήσεις που κάνουμε και από αέρας και από περιπολίες.
0: Ήδη αυτές τις πρώτες 5 μέρες του Μαΐου έχουν επιβληθεί πρόστιμα και εδώ στην Κρήτη.
1: Έχουν επιβληθεί στην υπόλοιπη χώρα.
0: Όχι σε εμάς.
1: Όχι. Μάλιστα. Αυτή την ώρα ακόμα δεν έχω υπόψη μου κάτι σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά στην υπόλοιπη χώρα έχουν γίνει και υπάρχουν και τα ανάλογα παράπονα από κάποιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς, κυρία Σμιωδονάκη, θα πρέπει όμως όλοι να εφαρμόζομαι τον νόμο τον οποίο ισχύει, διότι ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα γίνει το κακό και πού θα γίνει.
0: Τώρα, όπως είπατε, το χώμα είναι βρεγμένο γιατί είχαμε ευτυχώς πάρα πολλές βροχές. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί, εντάξει, είμαι στο χωράφι, θα κάψω κάποια υπολείμματα, δεν φυσάει, δεν υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί φωτιά. Αυτά όλα νομίζω ότι πρέπει να τα ξεχάσουμε, κύριε Φραγκεδάκη.
1: Ακριβώς, διότι γίνονται περιπολίες και αν δεν έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής είναι ότι δεν έχουν πέσει στην αντίληψη της υπηρεσίας. Εάν δηλαδή κάποιος πέσει στην αντίληψη της υπηρεσίας ή γίνει κάποια καταγγελία ότι καίει οπουδήποτε αυτή την περίοδο, θα επιβληθεί στο ανάλογο πρόστιμο και είναι αρκετά μεγάλο. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτό θα πρέπει να γίνει σε όλους γνωστό και να έχουν την ιδιαίτερη προσοχή να μην χρησιμοποιούν αυτή την ώρα τέτοιο μέθοδο για να καταστρέψουν υπολείμματα καλλιεργιών τα οποία έχουν στα χωράφια τους, διότι πλέον υπάρχουν και άλλοι τρόποι οι οποίοι μπορούν να προβούν στον καθαρισμό των χωραφιών τους, είτε από κλαδιά, από τις ελιές, είτε από οτιδήποτε άλλο.
0: Εμείς εδώ τα προηγούμενα χρόνια, από την εμπειρία που έχετε και από τα στοιχεία που συλλέγεται ως υπηρεσία, έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά, δηλαδή καύση υπολείμματων καλλιεργιών. Και πόσα από αυτά προκάλεσαν πυρκαγιές αρκετά σοβαρές? Έχετε έτσι μια γενικότερη εικόνα? Δεν θέλω να μου πείτε ακριβή αριθμό, αλλά γενικότερα.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις και ακριβή αριθμό, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Αρκεί βέβαια να πω ότι υπάρχουν, για να καταλάβετε κάποια φορά ότι ο κόσμος δεν συνετίζεται εύκολα, ότι έχουμε καύση καλλιεργιών, υπολείμματα καλλιεργιών το μήνα Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Έχω χαρακτηριστική περίπτωση, έτσι. Ναι. Και λέει, μα δεν πρόλαβα. Δεν έχει σημασία αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να το καταλάβουν οι πάντες ότι από 1η Μαΐου και μετά απαγορεύεται. Και περιστατικό έχουμε το οποίο έχει επεκταθεί η φωτιά. Mm-hmm. Δεν έχει πάρει βέβαια τις τεράστιες διαστάσεις, οι οποίες έχουν πάρει άλλες φωτιές όπως είναι της Ιερά Πέτρας, αλλά mm-hmm. έχουν πάρει φωτιά από υπολείμματα καλλιεργιών και να έχουν καταστρέψει περιουσίες, αλλά έχουν περιοριστεί με την άμεση επέμβαση της υπηρεσίας στα πρώτα 15-20 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έχουμε αρκετά περιστατικά τέτοια. Mm-hmm. Αυτοί που μας ακούν, κυρίως με τον Άτσι, αντιλαμβάνουν και καταλαβαίνουν και που έχουν γίνει αυτά τα περιστατικά. Το θέμα είναι να το καταλάβουμε όλοι και να μην προβαίνουμε σε αυτές τις ενέργειες. Διότι κατόπιν εορτής, δυστυχώς, όλοι αντιλαμβάνονται το κακό το οποίο μπορούν να προξενήσουν, αλλά το θέμα τι να το κάνεις τότε αφού έχει γίνει η καταστροφή. Ναι, αυτό προφανώς. Το έχω ζήσει κατ' επανάληψη σε περιστατικά τα οποία, αφού έχουν δει την καταστροφή, λέει, μα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει κάτι τέτοιο ή ευαισθητοποιούνται ακόμα περισσότερο οι τοπικές κοινωνίες με αποτέλεσμα να λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε ξανά ή να δούμε κάποιον και να το επιτρέψουμε. Διότι με αυτή τη θέση, σε αυτή που περιγράφει στο περιεχόμενο που ισχύουν, υπάρχει μια ανοχή από την κοινωνία και από τον κόσμο ότι μα τα χόρτα είναι ακόμα δροσερά, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν παίρνει και τηλέφωνο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Φραγκεδάκη, πώς πάμε φέτος από προσωπικό αλλά και εναέρια μέσα?
1: Δυστυχώς, κύριε Σπινατονάκη, να ξεκινήσω από τα εναέρια μέσα, τα ευχάριστα, ότι έχουμε ένα επιπλέον εναέριο μέσο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Θα θυμίσω τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε ένα σε όλη την Κρήτη, πήγαμε στα δύο, πέρυσι είχαμε τρία, φέτο δόξα τω Θεώ έχουμε τέσσερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε, διότι οι απαιτήσεις οι οποίες της Κρήτης είναι μεγάλες, διότι το ανάγλυφο της περιοχής και οι κλιματολογικές συνθήκες το καλοκαίρι, ειδικά με τον αέρα κλπ, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και η απέτηση της Κρήτης πάντοτε είναι και θα είναι το να εδρεύει ένα Έριξον στην Κρήτη, που πλέον το γνωρίζουν οι πάντες τη χρησιμότητα και την κρισιμότητα την οποία έχει το να επιχειρεί ένα τέτοιο τύπο αεροσκάφος σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης με τις συνθήκες τις οποίες έχουμε. Είμαστε καλύτερα από πέρυσι.
0: Τέσσερα εναέρια μέσα, τα οποία θα σταθμεύουν δύο. Πού θα είναι, και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Ναι.
1: Ακριβώς, δύο θα εδρεύουν στα Νομοχανία, στα Χανιά, και άλλα δύο θα εδρεύουν στο Ηράκλειο. Και θα σηκώνονται από το πρώτο λεπτό, όπως γίνεται στα προηγούμενα χρόνια, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει οι αρμόδιοι προϊσταμένοι μας.
0: Από πότε θα τα έχουμε αυτά τα εναέρια μέσα?
1: Αναμένουν, αν δεν κάνω λάθος, από αρχές Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Ότι θα ξεκινήσει να έρθουν στο νησί, να εγκαταστήσουν.
0: Ναι.
1: Διότι αυτά καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας διαγωνισμός, είναι μισθωμένο και υπάρχει μια καθυστέρηση. Όπως πάντα είμαστε κυρίες και κύριοι της τελευταίας στιγμής. Και εγώ θα έρθω μετά στο κομμάτι του.
0: Τα ξέρουμε δυστυχώς. Από προσωπικό πώς πάμε, εντάξει, από ένα αέρια μέσα.
1: Τυχώς δεν πάμε καλά. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, τεράστια σημασία πρόβλημα σε ό,τι αφορά την έλλειψη προσωπικού σε επίπεδο Κρήτη. Από πέρυσι είμαστε λιγότεροι λόγω συνταξιοδοτήσεων κάποιων συναδέλφων.
0: Πόσοι λιγότεροι είστε φέτος σε σχέση με πέρυσι?
1: Αν δεν κάνω λάθος, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης πρέπει να είναι γύρω στα 10 άτομα λιγότερα. Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για εμάς, διότι όταν είσαι ήδη λιγότερος από τις προβλεπόμενες διαταγές, από τα προβλεπόμενα κλιμάκια που πρέπει να έχουμε, καταλαβαίνετε ότι και αυτά τα 10 είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νούμερο. Σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε και την κατανομή του αρχηγείου, το οποίο μας έβγαλε τον νομό Ηρακλείου ιδιαίτερα, έτσι, υπεράριθμο.
0: Ναι, αυτό το θυμάμαι, ότι είχε προκαλέσει αν μη τι άλλο αντιδράσεις. Ναι, αν μη τι άλλο.
1: Τεράστιες αντιδράσεις. Ναι. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα μπορούσε να κάνει ένας ειδικαλιστικός φορέας. Έχουν ενημερωθεί όλοι οι βουλευτές, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο αρχηγός. Αναμένουμε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, με την έννοια να τηρήσουν αυτό που ουσιαστικά έχουν προαναγγείλει, ότι δεν θα μετακινηθεί κόσμος από την Κρήτη εκτός Κρήτης χωρίς τη θέλησή του.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι έτσι, ασυνδυνάχει, ότι εμείς έτσι το ζητάμε για να μην χαλάσουμε έτσι τους συναγκάφους και μετακινηθούν, δηλαδή την οικογένειά τους, έτσι προγραμματισμό. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι υπεράριθμοι ούτε στο Ηράκλειο ούτε πουθενά. Είμαστε ελλιπείς, το λέμε χρόνια, και δεν το λέμε γιατί έτσι το λέμε εμείς, γιατί έτσι μας ήρθε. Απλώς είναι ξεκάθαρο με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του σώματος, το τι προβλέπει να έχει το κάθε πυροσβεστικό κλιμάκιο και η κάθε υπηρεσία, είναι ελλιπές. Τώρα, το αν προσπαθούν με κάποια λογιστικά τρίκ να μπορέσουν να βγάλουν υπεράριθμο κόσμο για να μετακινήσουν κόσμο στην υπόλοιπη Ελλάδα και μπήνοντας με αυτό σε νησιά κυρίως που υπάρχει το πρόβλημα, που είναι εγκλωβισμένοι συνάδελφοι κάποια χρόνια, προκειμένου να δείξουν ότι κινείται η διαδικασία μέσα στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης, αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Δεν τίθεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το έχουμε ξεκαθαρίσει, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα, 30 Μαΐου περίπου, που θα γίνει το τελευταίο υπηρεσιακό συμβούλιο, εάν αυτό γίνει πράξη ουσιαστικά, να μην μετακινηθεί κόσμος, και αν μη τι άλλο περιμένουμε και την ενίσχυση της Κρήτης με κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Με την προσήρυξη την οποία, όπως πάντοτε είπα, όπως είπα και προηγουμένως, είμαστε της τελευταίας στιγμής. Τώρα περιμένουμε μια εξαγγελία από τον Ιανουάριο του προηγούμενου υπουργού του κ. Κεφαλογιάννη, προκειμένου να προχωρήσουμε στην πρόσληψη 600 πυροσβεστών 7 ετού θητεία. Ακόμα την περιμένουμε. Και προχθές, μάλιστα, που είχε έρθει εδώ ο κ. Υπουργός, επανέλαβε την δέσμευση ότι συνεχίζει η διαδικασία προκειμένου να προχωρήσει η πρόσληψη αυτών 700 ατόμων. Αλλά όμως έχουμε μπει μέσα στην αντιπυρική περίοδο πλέον
0: και ακόμα
1: δεν έχει βγει προκήρυξη. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει ένα χρόνο. Να βγουν επιτροπές, να γίνει πρόσληψη, να μπουν οι συνάδελφοι προκειμένου να εκπαιδευτούν και να βγουν μετά από 2 μήνες στους σταθμούς.
0: Ναι, αλλά με αυτούς τους ρυθμούς, ναι, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε αυτό το καλοκαίρι, έτσι όπως το περιγράφετε, με εποχικούς. Με τους εποχικούς.
1: Οι εποχικοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί στην Αντωνάκη είναι από τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο έχουν ήδη οι συνάδελφοι αυτοί, περίπου στον αριθμό 130 άτομα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, ήδη οι άνθρωποι αυτοί έχουν πιάσει τη δουλειά και είναι στη θέση τους. Όμως θέλω να πω μια παρατήρηση εκεί τώρα για να καταλάβετε το ότι είμαστε τις τελευταίες στιγμές και δεν κάνουμε τις ενέργειες που πρέπει νωρίτερα. Με την πρόσληψη ουσιαστικά των πυροσβεστών επτά ετούς θητείας που αναμένουμε διακαώς να γίνει, θα δημιουργηθεί και άλλο πρόβλημα τώρα με την καθυστέρηση όλη αυτή. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, στο διαγωνισμό των πυροσβεστών αυτών, προτεραιότητα με βάση τα ισχύοντα και τα μόρια τα οποία παίρνουν, θα έχουν οι συνάδελφοι εποχιακοί. Οπότε, θα έχουμε μία πρόσληψη 600 ατόμων. Δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι από τους εποχιακούς που θα εγκαταλείψουν τις θέσεις αυτές και θα γίνουν πυροσβέστες 7 ετούς θητείας. Οπότε θα έχουμε πάλι μείον από τους πυροσβέστες τους εποχιακούς και θα πρέπει να μπούμε πάλι σε μια διαδικασία χρονοβόρα, θα έλεγα, προκειμένου να καλυφθούν από τους πίνακες των επιλαχόντων οι πυροσβέστες εποχιακής απασχόλησης. Δηλαδή το ένα είναι μια λυσίδα, είναι ένας κρίκος το οποίο συνδέεται μεταξύ τους. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Και γι' αυτό φωνάζουμε ότι αυτή η προκήρυξη θα έπρεπε να έχει βγει εδώ και καιρό, τη χειμωνική περίοδο, από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο.
0: Για να είναι όλα έτοιμα τώρα. Για να ξεκινήσει η αντιπυρική τώρα, διότι... και να είναι όλοι στις θέσεις τους. Προφανώς.
1: Να σας πω τώρα, θα γίνει μια πρόσληψη. Θα πάρουμε κόσμο 7 ετούς θητείας. Θα πάρουμε στην Κρήτη, λέω ένα τυχαίο νούμερο, παραδείγματος χάρη, να πάρουμε 50 ανθρώπους. Τι να το κάνω όμως όταν, αν είναι από τους ήδη 130 πυροσβέστες της εποχιακής απασχόλησης.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε το ίδιο πράγμα. Θα διαφημίζουμε ότι κάναμε πρόσληψη σε κόσμο τον οποίο το μόνο που κάναμε θα ήταν ότι αλλάξαμε σχέση εργασίας.
0: Ναι, σαφές. Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, γιατί αυτός ο κρατικός μηχανισμός, ο πολύ διαφημισμένος, δεν μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα και στα βασικά και σε μια χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, αλλά και τα τελευταία χρόνια και θύματα έχει θρηνήσει, αλλά και τεράστιες εκτάσεις, δάση. Και όχι μόνο, έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς να μην θυμηθούμε τη δικιά μας τη φωτιά πέρυσι εδώ στις αρχές Ιουλίου στην Ιερά Πέτρα. Έτσι, με αυτές τις εικόνες.
1: Είναι ευτυχής το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα σε αυτή την περίπτωση. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Φραγιαδάκη, ρωτούν ακροατές τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα. Και αν η πυροσβεστική υπηρεσία είναι μέσα στις υπηρεσίες τις οποίες μπορεί να καλέσει κάποιος που βλέπει ότι έχει δίπλα του ένα καθάριστο οικόπεδο και ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου αδιαφορεί και ο ίδιος νιώθει μια ανασφάλεια, γιατί σου λέει εντάξει, μπορεί να πάρω μια φωτιά γιατί αυτός δεν κάνει τη δουλειά του. Είναι η υπηρεσία η δική σας μέσα σε αυτές που μπορεί να καλέσει ένας πολίτης, όταν λήξει βεβαίως η προθεσμία, γιατί λήγει 15 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
1: Την αρμοδιότητα για τα καθάριστα οικόπεδα, σε ό,τι αφορά την αναφορά, είναι στους Δήμους.
0: Α, μάλιστα.
1: Και από τους Δήμους.
0: Α, οι Δήμοι ενημερώνουν εσάς.
1: Οι Δήμοι ενημερώνουν εμάς την συνεχεία, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των οικοπέδων αυτών. Και ο Δήμος, βέβαια, ελέγχει ο ίδιος, αλλά. Και σε εμάς γίνονται καταγγελίες κατά καιρούς και μπορεί να γίνει και σε εμάς καταγγελία στο αρμόδιο τμήμα, έτσι ότι είναι ακαθάριστο το οικόπεδο. Και από εκεί και μετά ακολουθείται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν, έτσι, να το επιβληθεί πρόστιμο και να καθαριστεί από το Δήμο, να του βεβαιώσει εν συνεχεία όλο το έξοδο το οποίο έχει κάνει από το Δήμο. Η υπηρεσία δεν μπορεί να καθαρίσει κόπεδο, είναι ελεκτικό μηχανισμό.
0: Όχι, όχι. Δεν, ο ακροατής ρωτούσε αν μπορεί να ενημερώσει εσάς για να παρέμβετε, όχι για να καθαρίσετε, για να δείτε τι γίνεται, ναι, με τον ιδιοκτήτη κτλ. Αλλά είστε ξεκάθαρος ότι ουσιαστικά αυτή η αρμοδιότητα είναι του Δήμου και ο Δήμος μετά ενημερώνει εσάς για οτιδήποτε.
1: Πιο γρήγορα η διαδικασία και μια δράση για να ξέρουν πού είναι το οικόπεδο μέσα, ναι, στα δημοτικά όρια, στα κοινοτικά, ναι, όρια, σε ένα χωριό, σε μια κομμόπολη, να ξέρει ο καθένας. Δηλαδή ο Δήμος είναι πιο ευέλικτος με την έννοια ότι γνωρίζει τις ιδιοκτησίες.
0: Ναι.
1: Σε εμάς θα καταλαβαίνετε τι γίνεται, αλλά θα πάρει κάποιο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί μετά, σε αυτό που αναφερθήκατε προηγουμένως, σε ό,τι αφορά τα θύματα, ναι, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολλά θύματα, κυρία Σμιαντονάκη, και σαν συναδέλφους. Και θα πρέπει σε αυτό η πολιτεία να σταθεί, δηλαδή δράτουμε τη ευκαιρία σε αυτή την ώρα που έχω μειωθεί κατά επανάληψη το θέτω με αυτό το ζήτημα για την αναγνώριση των συναδέλφων του επαγγέλματος, του πυροσβέστη, ναι, ότι είναι επικίνδυνο το επάγγελμα. Με βάση αυτό που είπατε προηγουμένως, και πέρυσι είχαμε θύματα την αντιπυρική περίοδο, εύχομαι και ελπίζω τη φετινή αντιπυρική περίοδο να μην υπάρξει κανένα θύμα και να κυλήσουν όλα μαλά. Όπως επίσης έχουμε ζητήματα και σε οχήματα τα οποία αναμένουμε να πάρουμε,
0: ναι,
1: δραστικά οχήματα, ευέλικτα, 4x4.
0: Είναι παλιός ο στόλος των μηχανημάτων, των οχημάτων της πυροσβεστικής.
1: Έχουμε και παλιά οχήματα, έχουμε και καινούργια. Το καλό είναι που οφείλουμε να τα λέμε και αυτά, ότι οι συντηρήσεις οι οποίες απαιτούνται, διότι τα οχήματά μας, όπως καταλαβαίνετε, καταπονούνται όπως, ναι, κανένα άλλο όχημα, διότι εκεί που πηγαίνουν είναι πάρα, ναι, πολύ κακοτάχυλα, ναι, γίνονται οι συντηρήσεις ανάλογες σε σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση, mm-hmm, με τα προηγούμενα χρόνια που είχαν βαλτώσει και αναμέναμε δωρεές και τα λοιπά για να γίνουν αυτά. Ναι. Στην ώρα γίνονται. Όμως υπάρχει ανάγκη, ναι, ανανέωσης και του στόλου με νέα οχήματα, και τα οποία μας έχουν ενημερώσει και προχθές στη σύσκεψη ότι έχουν προγραμματιστεί με το πρόγραμμα υγιής να έρθουν στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως,
0: για φέτος,
1: έχουμε μπει στην αντιπερίοδο. Ακριβώς.
0: Α,
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν ήδη έρθει τα πρώτα οχήματα, τα οποία ουσιαστικά είναι όμως οχήματα μεταφοράς προσωπικού, που καλά είναι και αυτά, δηλαδή,
0: αλλά δεν είναι, ναι, ναι,
1: αλλά δεν είναι η τροφόρα τα οποία αυτή την ώρα απαιτούνται για να ενισχύσουμε το στόλο και να ανανεώσουμε κάποια παλαιότερα οχήματα τα οποία έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: 30 ετών όχημα έχουμε, δεν μπορώ να σας αναφέρω τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την ώρα μπορεί να είναι συντηρημένο, όμως εκεί που πηγαίνει και την καταπόληση την οποία.
0: Πόσα χρόνια είπατε, γιατί δεν σας άκουσα, πόσα χρόνια.
1: Έχουμε, όχι, ναι, έχουμε οχήματα 30 ετών.
0: 30, ναι.
1: 30 ετών όχημα το οποίο βγαίνει. Αυτή την ώρα είναι συντηρημένο. Είναι έτοιμο. Όμως καταλαβαίνετε, λόγω της παλαιότητας των οχημάτων αυτών, ανά πάσα στιγμή και ώρα έχουμε πάρα πολύ συχνά ζημιές, με ό,τι αυτό σημαίνει σε ένα συμβάν επάνω που χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι χρειαζόμαστε την ανανέωση του στόλου. Έχει προγραμματιστεί. Το θέμα είναι ότι έχουμε μπει στην αντιπυρική και ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει να παραλαμβάνουμε τέτοιου τύπου οχήματα.
0: Μάλιστα. Δεν σαφές.
1: Και προχθές στη σύσκεψη, ναι, αναμένουμε το επόμενο διάστημα να το δούμε και αυτό.
0: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Τουρνάς σας καθησύχασε ότι όλα θα έρθουν και όλα θα έρθουν και τα οχήματα και οι συνάδελφοί σας. Αυτή η 600 που περιμένουν.
1: Όλος ο κόσμος ήταν εκεί, η αυτοδιοικητική, έτσι, και εσείς νομίζω πάτε που τον ακούσατε.
0: Μάλιστα.
1: Αναμένουμε, όλοι κρινόμαστε από αυτά που λέμε και αυτά που λέμε.
0: Περιμένουμε λοιπόν, εγώ εύχομαι να είναι μία ήρεμη περίοδος αυτή, που όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, να μην έχουμε καταστροφικές πυρκαγιές πάλι, όχι μόνο στη δικιά μας την περιοχή, σε όλη τη χώρα, γιατί πραγματικά δεν είναι καλή η κατάσταση κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια. Κύριε Φραγκεδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και να ευχηθώ καλή αντιπυρική περίοδο και σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Σμιμένα. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: Λοιπόν, σε μια από τις επόμενες εκπομπές θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, με τα ηλεκτρικά πατίνια. Κάθε φορά που προκύπτει ένα θέμα στην επικαιρότητα, έχουμε τις ανάλογες παρεμβάσεις, επεμβάσεις, όπως θέλετε πείτε το, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ακόμα μία φορά λοιπόν, με αφορμή το θάνατο ενός μικρού παιδιού μόλις 13 ετών με το ηλεκτρικό πατίνι, έχουμε τη συνέντευξη σήμερα του Υπουργού, του κυρίου Χρυσοχοίδη, ο οποίος προαναγγέλει ρύθμιση για τα πατίνια. Προσωπικά λέει θα ήθελα να απαγορευτούν, αυτό δήλωσε στη συνέντευξή του σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, και είναι το σύνηθες. Κάθε φορά που έχουμε αυστηροποίηση των ποινών, όταν έχουμε μια ανθρωποκτονία, όταν έχουμε, και τώρα με τα πατίνια, τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι τα πατίνια είναι επικίνδυνα. Με τον τρόπο που λειτουργούν εδώ, στην Ελλάδα δηλαδή, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει και προστασία και μέτρα πρόληψης και τα οποία όμως δεν εφαρμόζονται. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι να εντάξουμε τα πατίνια στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουμε 400 παιδιά κάθε χρόνο να πηγαίνουν στα νοσοκομεία με κατάγματα, με σπασίματα, με όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε εδώ στην Ελλάδα. Φέραμε τα πατίνια και καλά κάναμε και τα φέραμε. Είναι ένας τρόπος μετακίνησης, βιώσιμος κτλ. Κτλ. Βέβαια, θα μου πείτε, στην Ελλάδα πατίνια εδώ δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στους δρόμους καλή ώρα του Ηρακλείου αυτοκίνητο και μηχανάκι. Μπορεί να κυκλοφορήσει ένα πατίνι? Έχουμε εμείς χώρο για να κυκλοφορεί ένα πατίνι στους δρόμους του Ηρακλείου? Θα μου πείτε, έχουμε για το ποδήλατο, επίσης δεν έχουμε. Αλλά είναι έτσι ο τσαπατσούλικος τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε. Φέραμε τα πατίνια, κανένας έλεγχος, μαζικά όλα πα, και τώρα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω, 400 άτομα πέρυσι, στην συντριπτική τους πλειοψηφία νέα παιδιά, μικρά παιδιά, καταλήγουν στο νοσοκομείο. Και έχουμε και τα τραγικά, σαν το παιδάκι το 13χρονο που έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, Γιάννης Λιονάκης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φαντάζομαι, Γιάννη, θα τα πεις αύριο και στη σιτία που θα βρεθείς εκεί στα παιδιά για τα ηλεκτρικά πατίνια και τον πολύ μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν τα παιδιά. Και αυτό δεν πρέπει να αφορά μόνο τα παιδιά, προφανώς. Πρέπει να αφορά και τους γονείς, λίγο να αντιληφθούν τι σημαίνει να κυκλοφορεί το παιδί τους με ένα πατίνι χωρίς κανένα μέσο προστασίας στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου,
1: και εσένα και στους ακροατές μας. Άριστα, έτσι ακριβώς έχει το θέμα. Είναι ένας προβληματισμός πάρα πολύ έντονος, εξαιτίας του ότι, όπως σωστά είπες, έχουμε τόσους τραυματισμούς. Είχαμε πέρυσι 2 θανάτους. Φέτο ήδη έχουμε έναν. Θα πει κάποιος, μα για 2 θανάτους κάνεις έτσι και 400 τραυματισμούς. Ναι, και για την παραμικρή ζημιά δικαιούσε να το κάνεις, αλλά θέλω να υπολογίσει κάποιος ότι ποιος είναι ο αριθμός των πατινιών που κυκλοφορούν και πόσες είναι οι αποστάσεις που διανύουν σε σχέση με τα 9 και κάτι εκατομμύρια οχήματα που έχουμε στη χώρα μας και σε σχέση με τα 12.000 χιλιόμετρα περίπου που κάνουν κατά μέσο όρο τα οχήματα στην Ελλάδα το χρόνο. Άρα υπάρχει και σε αυτό το επίπεδο είναι ένας πρόβλημα. Από την άλλη, αυτό που είπες και είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν μπορεί σήμερα ένα παιδί μέχρι τα 15 του να ζητάει από τον γονιό ένα παιχνίδι,
0: να
1: του αγοράζει
0: πατίνι.
1: Για παιχνίδι ένα πατίνι, το οποίο πατίνι δεν αντιλαμβάνονται, υποθέτω, οι γονείς, τα παιδιά είμαι βέβαιος γι' αυτό, δεν αντιλαμβάνονται ότι όντας μέρος της κυκλοφορίας πρέπει να το υιοθετήσουν και να σκεφτούν και να ξέρουν ότι είναι όχημα. Άρα πρέπει να τηρεί τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ποιο παιδάκι 12 χρονών που μπορεί να πάρει ένα πατίνι, ακόμα και αν πηγαίνει, όπως λέει ο κανονισμός, μέχρι 6 χιλιόμετρα στα 12 με 15, ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Έτσι. Πού είναι οι χώροι?
0: Συγγνώμη, εσύ θα έπαιρνε το παιδί σου ηλεκτρικό πατίνι να κυκλοφορεί εδώ στους δρόμους του Ηρακλείου, στο κέντρο? Αλήθεια τώρα.
1: είναι το ερώτημά σου είναι αυτό που το σωστό πρέπει να γίνει, υπό την έννοια ότι η πρώτη σκέψη που πρέπει να κάνει κάποιος είναι, υπάρχει βρε παιδί μου μέσα σου ο φόβος που είναι ένα στοιχείο που αφορά τα έλογα όντα, υπάρχει μέσα σου ο φόβος για το παιδί σου που του αγοράζεις αυτό το πατίνι ή του το νοικιάζεις, προφανώς με την κάρτα σου και με έξοδα δικά σου, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι μπορεί να κινδυνεύει και μπορεί να υπερισχύει αυτού του φόβου και αυτής της αγωνίας η αγάπη να ικανοποιήσεις μια επιθυμία, έστω ακόμα και αν είναι έτσι, του παιδιού σου, για να βγει σε ένα τέτοιο οδηγικό περιβάλλον όπως είναι αυτό της περιοχής μας και όχι μόνο. Έτσι. Δεν είμαστε εμείς, ακόμα λέει, όταν η Παριζιάννη, η Ινταλγό προηγουμένως, ο καινούριος δήμαρχος, πώς το λέμε, ο Γκρεγκουάρ, κάπως έτσι, υιοθετούν στοιχεία που αναφέρονται σε πιθανή απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι. Αντιλαμβάνει ο καθένας ότι υπάρχει ζήτημα.
0: Εδώ άκου τώρα τι μου γράφουν οι ακροατές. Δεν είναι μόνο, λέει, ότι τα παιδιά κινδυνεύουν από τα αυτοκίνητα, από το πώς οδηγούμε, από τα άλλα οχήματα κτλ. Σκέψου λίγο τις λακκούβες. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, πραγματικά, να πέσει το πατίνι με το παιδί μέσα σε αυτές τις λακκούβες που έχουμε κρατήρες. Εμείς δεν έχουμε λακκούβες απλές στο Ηράκλειο. Φαντάσου τι μεγάλη ζημιά, γιατί κανένα δεν φοράει κράνος. Έτσι, δεν νομίζω να έχετε δίκιο. Αλλά σκεφτείτε αυτό το απλό. Ας μην φταίει ένα άλλο αυτοκίνητο, ας μην. Σκεφτείτε μόνο τις λακκούβες.
1: Ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτό που μας κρατάει στην επιφάνεια και κρατιόμαστε και γίνεται όλη η δουλειά είναι τα αμορτισέρ. Ο αποσβεστής δηλαδή των κραδασμών και ούτω καθεξής, που υφίστανται το όχημα όταν κινείται σε ανώμαλο οδόστρωμα. Το πατίνι δεν έχει τέτοια πράγματα και όταν μπει πραγματικά ο τροχός μέσα σε λακκούβα, τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Και είναι ακόμα πιο επικίνδυνο όταν συμβεί αυτό που λες, ότι παρά την υποχρέωση που υπάρχει για χρήση του κράνους, εγώ τουλάχιστον σπανίως βλέπω κράνος. Έχω δει 1-2 φορές μόνο κράνος σε αναβάτη πατινιού. Αλλά εδώ το έχουμε κάνει και μεταφορικό μέσο. Δεν ξεχνάμε αυτό που είχα αναπτύσει κάποτε με το εδώ που το βρήκαμε στη Χανιόπορτα, τον άνθρωπο που κουβαλούσε ο αλλοδαπός, που κουβαλούσε τα, έκανε μετακόμιση έτσι, με τα στρώματα πάνω στο πατίνι και το ανοιχτή. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα. Επίσης δεν ξεχνάω ότι το πρώτο θύμα στην Ελλάδα πατινιού ήταν εδώ στο Ηράκλειο, στη Χερσόνησο, ο 15χρονος, πριν 2 χρόνια, 3.
0: Ναι, και καλό είναι να τα θυμίζουμε λίγο αυτά, γιατί τα ξεχνάμε. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα σε αυτή τη χώρα και στους πολίτες της, ότι έχουμε λίγο κοντή μνήμη. Απλά με αφορμή τώρα το θάνατο του παιδιού στην Ηλία, το 13χρονο, ζεστάθηκε πάλι η συζήτηση. Έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω αν άκουγες για τον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι προσωπικά λέει θα ήθελαν να απαγορευτούν. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται αυτά, ότι είναι πολύ δημοφιλή. Ποιο παιδάκι σε αυτές τις ηλικίες, 12-13 χρόνων, δεν θέλει ένα μέσο να πηγαίνει πολύ γρήγορα κτλ. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας και πλαίσιο προστασίας και μάλιστα αυστηρό. Και θέλω να σου μεταφέρω ερώτημα ακροατή. Για το αν ισχύει αυτό που λένε ότι τα παιδιά που είναι εξπέρ πλέον στην τεχνολογία, παιδιά αυτών των ηλικιών, αν μπορούν να επέμβουν και να τα κάνουν να τρέχουν πιο γρήγορα από όσα προβλέπουν οι εργοστασιακές τους ρυθμίσεις.
1: Μα προφανώς υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν, όπως υπάρχουν άνθρωποι που φτιάχνουν τα μηχανάκια και ούτω καθεξής. Αλίμονο. Δεν ξέρω αν είναι μικροί ή μεγάλοι. Πάντως είναι κάποιος ο οποίος είναι γνώστης. Και είναι δεδομένο όταν στην παραλιακή βλέπεις όχι σημειωμένα και σε προσπερνάει και πηγαίνεις εσύ με 50 και τον χάνεις μετά από λίγο, αυτός πηγαίνει προφανώς με 70. Ένας ψηλός, το κάνει πολύ συχνά. Λοιπόν, εγώ τον έχω δει 3 φορές. Λοιπόν, είναι ζήτημα. Όπως ο άλλος χθες, δεν είναι χθες, προκαιρού, αρχές του χρόνου που τον είδα, μια ωραία μέρα, καλή μέρα, και μάλιστα σου ρούπωνε νωρίς, γιατί ήταν κατά 4:30-5 στο ΒΟΑΚ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κανόνες στην Εθνική Οδό. 50 χιλιόμετρα όταν πηγαίνει, δεν πρέπει να βγει. Και όμως δεν τίνεται πουθενά, λοιπόν. Ή όταν πηγαίνει στην πόλη εκεί που έχει όριο, έχει οθετηθεί το 30, εσύ με το πατίνι πας με 50. Τα πράγματα είναι περίεργα, μπορεί να συμβεί. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. δύο πράγματα εγώ τουλάχιστον έχω απευθυνθεί πάνω και έχω στείλει τα γνωστά όπως επιχειρώ κατά καιρούς, να καταστούν ένα άριθμα, να αποκτήσουν πινακίδες, να ξέρουμε ποιος οδηγεί, τι κάνουν, να ξέρουμε τι. Το 30, εσύ με το πατίνι πας με 50, τα πράγματα είναι περίεργα, μπορεί να συμβεί. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Δύο πράγματα εγώ τουλάχιστον έχω απευθυνθεί πάνω και έχω στείλει τα γνωστά όπως επιχειρώ κατά καιρούς, να καταστούν ένα άριθμα, να αποκτήσουν πινακίδες, να ξέρουμε ποιος οδηγεί, τι κάνουν, να ξέρουμε τι περί τίνος πρόκειται. Ένα είναι αυτό.

0: στα Χανιά σε πελάτη μου, πέφτει πάνω ένα πατίνι, η ζημιά του είχε ένα ακριβό αυτοκίνητο έχει. Ήταν 1450 ευρώ και μου λέει ποιος θα μου το δώσει.
1: Ναι.
0: Απευθύνθηκε στην οικογένεια και είπε ο άνθρωπος, ο μπαμπάς, συγγνώμη με ροκαμεθιάρης, παίρνω 25 ευρώ τη μέρα, 30.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα.
1: Δεν μου λες, ξέρεις.
0: Και δεν είναι μόνο ηρακλειώτικα, έτσι.
1: Όχι.
0: Παντού.
1: Μα δεν λέμε εδώ μόνο για το Ηράκλειο.
0: Αναφέρθηκα στο Παρίσι.
1: Και εγώ αναφέρθηκα στους δρόμους του Ηρακλείου. Δεν σημαίνει ότι μόνο στο Ηράκλειο έχουμε λακκούβες. Όλη την Ελλάδα έχουμε λακκούβες. Αλλά δεν είναι καθόλου φιλικοί οι δρόμοι.
0: Καλά, εδώ είναι.
1: Καλά, εντάξει, τώρα άστο. Θέλω να σε ρωτήσω, είναι και απορία Κροατή, αν έχει επιβληθεί ποτέ, αν έχει κόψει, αν έχει κοπεί κλίση σε κάποιον που οδηγεί πατίνι και δεν φοράει κράνος. Αυτό θα ήταν μια καλή ερώτηση και για τον κύριο Καρακούδη. Πάντως, ο κώδικας αυτό προβλέπει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, με υπέρβαση μέχρι και 35 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά, είναι 40 ευρώ το πρόστιμο. Από 35 και πάνω.
1: Για το κράνος, λέω, πέρα από την υπέρβαση ταχύτητας.
0: Νομίζω είναι 10-20 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: 20 ευρώ νομίζω.
1: Ναι.
0: Θα το απαντήσω αμέσως, γιατί ναι, με βρίσκει στην Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι επιών. Λοιπόν, ανώτατο όριο, ναι, είναι 30-150 και...
1: Πάντως υπάρχει πρόβλεψη στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για τα πατίνια.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: θέλω
0: ναι,
1: να πω.
0: Σε αντίθεση με το ποδήλατο,
1: ναι,
0: που το έχει προαιρετικό, εδώ είναι το κράνος είναι υποχρεωτικό.
1: Προβλέπεται. Μάλιστα.
0: Και έχει, ναι, ναι, και έχει, αν θυμάμαι καλά, 30 ευρώ είναι το πρόστιμο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν, είμαι
1: δεν πειράζει Γιάννη, το θέμα είναι ότι προβλέπεται, να το γνωρίζουν και όσοι δεν το ξέρουν, να γνωρίζουν τους κινδύνους, όλοι στην ίδια πόλη ζούμε, είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας ή να τους πούμε τι ακριβώς ισχύει και αν δούμε ότι παίρνουν μέτρα προστασίας και αντιλαμβάνονται τι έχουν στα χέρια τους. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω τις πιέσεις που θα δέχονται, γιατί έχει ο φίλος μου, γιατί έχει η φίλη μου κτλ. Αλλά ζούμε στην Ελλάδα του 2026. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μετά τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιάννη, για την επικοινωνία.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Yeah. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις θερμές ευχές σας και αντεύχομαι και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διαδοχικές αυξήσεις στη βενζίνη βλέπουν στην Αντλία οι οδηγοί. Νέες αυξήσεις στα καύσιμα προαναγγέλουν οι πρατηριούχοι, καθώς παρά την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, τιμή του Brent στα χρηματιστήρια ενέργειας φλερτάρει σταθερά στα 115 με 120 δολάρια ημερησίως. Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο πακέτο στήριξης. Σκοπεύει να επεκτείνει την επιδότηση στα καύσιμα και να φέρει ξανά το Fuel Pass για τον μήνα Ιούνιο. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ εισέρχεται στη δεύτερη μέρα του το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ. Νέες απειλές εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Θα εξαφανιστεί από το χάρτη το Ιράν αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, επαναλαμβάνει ο Τραμπ. Αλλαγή της νομοθεσίας για τη χρήση πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά από σειρά ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Στην εντατική παραμένει ένας 40χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο με συνέπεια να πέσει πάνω σε τοιχείο και να τραυματιστεί βαρύτατα. Ανάσα στην Κρήτη από τις βροχοπτώσεις. Ξεπέρασαν ήδη τα επίπεδα του 2025 μέσα σε 5 μήνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της συνολικής κατάστασης των υδατικών αποθεμάτων του νησιού. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Τιμή έντασης μεταξύ των τοπικών φορέων και των αρχών.

0: Για την καθυστέρηση στο άνοιγμα του φαραγγιού της Σαμαριάς. Παρόλο που παραδοσιακά ο Εθνικός Δρυμός ανοίγει από την 1η Μαΐου, φέτος παραμένει κλειστός λόγω σοβαρών ζημιών από το χειμώνα και ζητημάτων ασφαλείας. Τους κανόνες για την εμπορία, διακίνηση και επισήμανση του ελαιολάδου το 2026 αποτυπώνει ο νέος οδηγός του ΕΦΕΤ με αυστηρές υποχρεώσεις για επιχειρήσεις, λιανεμπόριο και εστίαση. Στα αθλητικά, ο πρόεδρος του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι προσπάθειες για την ανέβρεση έκταση στην οποία θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του ΟΦΗ. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεσε ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Σιτία FM.
2: Το θέμα της ημέρας. Την Τετάρτη 6 Μαΐου, στο Ηράκλειο, στις 7.30 το απόγευμα, παρουσιάζεται ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Οι αλιγαβρέδες του Αυγενιού», της Άννας Στακάκη Μαρκάκη, ένα μυθιστόρημα γραμμένο εξ ολοκλήρου σε στίχους. Η σπουδαιότητα αυτού του έργου είναι η γλώσσα, καθώς είναι γραμμένο σε κριτικό ιδίωμα και με στίχο 15-σύλλαβο που συναρπάζει τον αναγνώστη, διαβάζοντάς το. Το βιβλίο θα διανεμηθεί δωρεάν στη μεγάλη παρουσίαση που θα γίνει στην αίθουσα Ανδρόγειο στις 6 του Μάη.
3: Κοντά μας έχουμε την ποιήτρια, την κυρία Άννα Στακάκη Μαρκάκη. Καλησπέρα, κυρία
4: Μαρκάκη. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
3: Μας έχετε μία νέα δημιουργία, ένα νέο μυθιστόρημα στη σειρά από αυτόν που έχετε εκδώσει μέχρι σήμερα.
4: Ναι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό αυτό το μυθιστόρημα. Ναι. Βασικά δεν έχω ασχοληθεί με το μυθιστόρημα. Έχω ασχοληθεί με πάρα πολλά είδη της λογοτεχνίας. Αλλά το καθεαυτό μυθιστόρημα δεν έχω. Ιθογραφίες έχω που είναι, ας πούμε, μεγάλα έργα. Είναι ιστορίες μεγάλες όπως το τελευταίο με Αραδαμή και Γκαραθιές, αλλά αυτό είναι ένα μυθιστόρημα έμετρο, δηλαδή είναι γραμμένο όλο σε 15 σύλλαβο ιαμβικό στίχο, 8.014 στίχοι, εκ των οποίων ορισμένα μόνο χωρικά, 5 τον αριθμό χωρικά, τα οποία ξεχωρίζουν τις ενότητες, μπορώ να πω. Καταχωρούνται στο βιβλίο με 11 σύλλαβο, ναι, πλεχτό στίχο, πλεχτείο με καταληξία μάλλον. Και έτσι δίνει και μια ιδιαιτερότητα, ας πούμε, σπάει τη μονοτονία του 15 σύλλαβου με τα χωρικά αυτά που είναι, είπαμε, σε πλεχτείο με καταληξία. Και είναι μια μεγάλη στιγμή αυτή για μένα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα έργο μεγάλο, 8.014 στίχοι, με πλοκή, με ιστορικά στοιχεία, με κοινωνικό, δραματικό, με περιπέτεια, με πάρα πολλά έχω μπάλει μέσα. Το φαντάστηκα εγώ το έργο ένα πρωί, έτσι ξαφνικά μου ήρθε μια ιδέα να το γράψω. Να αρχίσω δηλαδή και δεν ξέρω πώς θα με εξέλιξε, οπότε με οι ήρωες που επέλεξα, που άρχισα να προσθέτω. Είπα θα είναι αυτοί οι ήρωες, αλλά στην πορεία προκύψανε και άλλοι, οι οποίοι είναι 20 στον αριθμό με 22, α, νομίζω 22, γιατί μπαίνουν μέσα και χωρικοί, μπαίνουν μέσα, ναι, και οι βασικοί όμως ήρωες είναι γύρω στις 9 με 10. Και έτσι λοιπόν ήταν ένα έργο δύσκολο για μένα, γιατί ήταν η αρχή που άρχισα να γράφω. Δηλαδή το 2002, το μακρινό 2001 μάλλον, ξεκίνησα να σχεδιάζω τον πρώτο μου στίχο. Μέχρι τότε δεν είχα κουμπίσει τίποτα. Το 2002 μου ήρθε αυτή η έμπνευση. Τι θα γίνει μέσα σε μια οικογένεια. Και μου ήρθε και ο τίτλος, «Οι αλιγαβρέδες του Αυγενιού». Οι αλιγαβρέδες, όπως ξέρουμε στην Κρήτη, ή διγαβρέδες, ή ο αλιγαβρές στον ελληνικό, ή διγαβρές, είναι οι... Η έγνοια για κάτι, το άγχος, θες, το βάσανο, τέλος πάντων κάτι που έχει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, έχει τον αλιγαβρέ του. Έτσι ακούω στο χωριό μου. Και έτσι λοιπόν μου ήρθε αυτό, το οποίο άρχισα να το γράφω σιγά σιγά. Το έγραφα πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν ήξερα πού θα πάει, επειδή η ιστορία ήταν φανταστική, την φαντάστηκα εγώ. Και έπλεξα τους ήρωές μου, τους επέλεξα μάλλον, ή με επελέξανε, δεν ξέρω. Και συνεχίστηκε έτσι για χρόνια. Και τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να το έμεινε στον υπολογιστή μου γύρω στα 7 χρόνια. Και είμαι στην ευχάριστη θέση τώρα, συγκινημένη για μένα μετά από τόσο χρονικό διάστημα και τόσο αγώνα που ήθελα αυτό το έργο να γίνει, να το παρουσιάσω για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Μανώλη Καρέλη, τώρα την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαΐου, 7:30 το απόγευμα. Είναι βέβαια με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης, και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, που βοήθησε, γιατί εντάξει, έχω εκδώσει 13 βιβλία, ξέρετε ότι τώρα είναι επίπονο τώρα να εκδίδω ακόμη μόνιμο, ας πούμε, και είναι και μια τιμή για μένα που το εξέδωσε. Ήθελα να πω ότι το έργο αυτό είναι ένα κοινωνικό δραματικό, μάλλον ένα δράμα, ένα ψυχόδραμα. Δεν ξέρω κι εγώ πώς να το χαρακτηρίσω. Τώρα στην παρουσίαση που θα έχω με τους καλεσμένους θα το αναλύσουν περισσότερο. Είναι ένα τραγικό ψυχόδραμα, ιστορικό, είναι λίγο απ' όλα. Ηθογραφικό, λαογραφικό, έχει πολλά.
3: Μιλήσαμε πριν και μας αναφέρατε ότι θα είναι τιμή σε ένα κέντρο φωτό.
4: Α, ναι, επειδή το έκδοσε η περιφέρεια, είναι με τη στήριξη της περιφέρειας, βεβαίως το δίνουμε δωρεάν το βιβλίο. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο σε παρουσιάσεις, πρώτα στο Ηράκλειο, όπως είπαμε 6 του μήνα, και η δεύτερη παρουσίαση θα γίνει στη Σιτία, βέβαια, στη γενέτειρά μου, γιατί εδώ ήθελα να την προκάνω, αλλά επειδή δεν βόλεψαν έτσι τα πράγματα, κάπως νομίζω ότι όχι, το Σεπτέμβριο θα γίνει. Το Σεπτέμβριο έχουμε κανονίσει να γίνει η παρουσίαση στη Σιτία, τώρα ημερομηνία δεν ξέρω ακόμη. Ωραία. Έχουμε αυτό.
3: Κυρία Μακάκη, σε ποιους απευθύνεται το μυθιστόρημα αυτό, σε όλες τις ηλικίες?
4: Νομίζω ότι είναι σε όλες τις ηλικίες. Βέβαια το προτιμούν οι μεγάλοι λόγω του λεξιλογίου που είναι γραμμένο στην κριτική γλώσσα, στη δική μας διάλεκτο. Αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής, επειδή έχω δώσει λίγα τεμάχια, επειδή πρόκειται να παρουσιάσω και αυτά, έχω δώσει και σε νέους, νομίζω ότι διαβάζεται ευχάριστα, γιατί ρέει η γλώσσα και ο στίχος. Ο στίχος είναι, ας πούμε, έχει μια μουσικότητα. Ναι, έχει μια μουσικότητα, είναι εύκολο διάβαστο, από ό,τι μου έχουν πει και αυτοί που το έχουν πάρει εκτός Κρήτης, οπότε πιστεύω θα είναι σε όλες τις ηλικίες, δηλαδή από νέους, από νεολαία μέχρι μεγάλους ανθρώπους μπορούν να το διαβάσουν. Και να πούμε εν ολίγης, αν έχουμε, ας πούμε, τι είναι η ιστορία, αρχίζει από το 1936 μετά το Μεσοπόλεμο, ας πούμε, και τελειώνει το 1950. Περιλαμβάνει μέσα, όπως είπαμε, τον πόλεμο του 40, λίγο από τον Ανταρτοπόλεμο. Η μάνα λοιπόν είναι σε μετριαρχικό ρόλο και επομίζεται βάρη και άγχη. Και μετά έχουμε πολλά ψυχοδραματικά. Έχουμε μια αρρωστημένη Ζήλια που υποκινεί εσωτερικούς κραδασμούς, θρέφει θηριώδη ένστικτα. Έχουμε τραγωδίες, τραγικότητες που φέρνουν ανατροπές και αλλάζουν τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Ύστερα έχουμε μια περιπέτεια θαλασσινή και ένα πλοίο, βέβαια, να μην λείψει και το, να μην λείψει το θαλασσινό από τις εμπειρίες μου, από τα ταξίδια μου στα λιμάνια του κόσμου. Έχω βάλει λοιπόν και το θαλασσινό στοιχείο. Λοιπόν, μια περιπέτεια θαλασσινή, ένα πλοίο και ένα ναυάγιο. Ο πόλεμος λοιπόν του 40 φέρνει σε μέτωπα αντιμέτωπους δύο ανθρώπους, άγνωστους μεταξύ τους, που έχουν κάτι κοινό και δεν το ξέρουν. Και στη γερμανική κατοχή, οι δύο γυναίκες έχουν σημαντικό ρόλο στην αντίσταση και τέλος η δοκιμασία, η ευχαριστία και η τραγική αποκάλυψη. Θα επέλθει τελικά η κάθαρση. Όλα αυτά σε μια ζωντανή διαλεκτική γλώσσα που συνδιαλέγεται τον ήχο των λέξεων και δραματουργεί.
3: Κυρία Ταρκάκη, μας έχετε συνηθίσει στα βιβλία σας να χρησιμοποιείτε την τοπιολαλιά της περιοχής μας. Αυτό συμβαίνει σε αυτό το μυθιστόρημα?
4: Ναι, βεβαίως. Στα περισσότερα βιβλία μου, γιατί έχω γράψει και μερικά που δεν είναι στον ελεύθερο στίχο, ή και διηγήματα ακόμη τα οποία δεν έχω εκδώσει, που είναι διηγήματα που δεν είναι ακριβώς στην τοπιολαλιά, δεν έχουν. Μπορεί να υπάρχουν, γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εύκολα από αυτά που έχουμε ζυμωθεί από μικρή, δηλαδή από τη γλώσσα μας, που και που υπάρχει μια λέξη, ας πούμε. Αλλά τα περισσότερα βιβλία μου, ηθογραφίες μου, το ένα θεατρικό που έχω εκδώσει, τα πολλές ποιητικές συλλογές, είναι γραμμένα στην τοπιολαλιά. Και αυτό βέβαια είναι στην τοπιολαλιά. Εκτός τα χωρικά, είπαμε, που είναι σε πλεκτή, αλλά δεν είναι τοπιολαλιά. Και Ναι, να πούμε ποιοι όμως θα μας παρουσιάσουν το βιβλίο. Ναι. Είναι βασικό, γιατί είναι καταξιωμένοι, ας πούμε, άνθρωποι του πνεύματος και του πολιτισμού της Κρήτης. Λοιπόν, θα μιλήσουν λοιπόν για το βιβλίο ο Ζαχαρίας Κατσακός, ερευνητής νεολογικής φιλολογίας, συγγραφέας, ο Κωστής Λαγουδιανάκης, δάσκαλος ρημαδόρος. Αυτός θα αναλύσει, επειδή έχει γράψει πολλά, πολύ στιχά, και όλα στην κριτική διάλεκτο θα αναλύσει το θέμα, θα ασχοληθεί με το θέμα της γλώσσας και της τοπικής και της ντοπιολαλιάς μας. Αποσπάσματα θα απαγγείλουν. Βέβαια θα δώσουμε και εκεί σημασία στα αποσπάσματα να ακουστούν θεατρικά, γιατί θέλω να πω ότι έχει μια θεατρικότητα βγάζει το βιβλίο, όπως και τα έργα μου, δηλαδή έτσι γράφουμε πολλούς διαλόγους, οι οποίες θα τα αποδώσουν με θεατρικότητα, έτσι, φοιτητές, όπως είναι η Εύα Κοντού, εκπαιδευτικός ραδιοφωνική παραγωγός, η Φωτεινή Μαρκουτσάκη Κτιστάκη, γενική γραμματέας Παγκρίτιου Συλλόγου Βυζαντινής Μουσικής. Και συντονίζει από εδώ η δικιά μας εισιτιακιά, η Μαρία Ζωγραφάκη, εκπαιδευτικός, μάστερ νεολογικής φιλολογίας. Είναι ένα πάνελ, θα είναι πολύ καλό και θα δώσουν μια πολύ καλή, θα είναι μια πολύ καλή παρουσίαση, πιστεύω. Το εύχομαι. Οπότε λοιπόν καλούμε τον κόσμο, όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, είναι στο Ηράκλειο ή ακόμη και μπορεί και στον Άγιο Νικόλαο να θέλουν να έρθουν, αξίζει τον κόπο, να έρθουν την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαΐου, 7.30 το βράδυ, το απόγευμα προς βράδυ. Θα έχουμε πολλές συμμετοχές από ότι ο κόσμος μου ανταποκρίνεται και μου λέει ότι θα έρθουν. Και θα έχουμε και ένα επειδή είμαστε και κριτικοί, έχουμε έτσι στην κουλτούρα μας, στη φιλοξενία, θα έχουμε και ένα κέρασμα, ένα μικρό μπουφέ. Ωραία. Και θα έχουμε μια συζήτηση, δηλαδή, αν θέλει κάποιος να ρωτήσουν πώς και τι, και ξέρω εγώ. Α, και θέλω να πω ότι είναι και η συνέχεια, ας πούμε, αυτό το έργο, ο πειρασμός μου, αν έχουμε λίγο χρόνο. Ναι. Είναι από τις γυναίκες του χωριού μου, είπαμε, από τις ιστορίες που άκουγα από τα μικρά τα μου μέχρι 22 χρόνια που έφυγε από το χωριό μου τη Ζήρου. Αλλά εκτός αυτού είναι ύστερα η μουσικοποιητική παράδοση. Εγώ θράβω με τα βιολιά της Λύρης, αυτή μεγάλωνα τη φαντασία μου, το νου μου. Και καθώς και τα ακούσματα του Ερωτόκριτου. Ο Ερωτόκριτος είναι βέβαια ένας δάσκαλος για εμάς τους νεότερους. Νομίζω ότι ο Βιτσάνος Κορνάρος μου έδωσε κάποια στιγμή το σκύπτρο να συνεχίσω να γράφω ένα πολύστιχο έργο, έτσι για να υπάρχει μια συνέχεια στη Σιτία, στην πολιτιστική κληρονομιά της Σιτίας, αλλά και όλης της Κρήτης. Αυτά λοιπόν είναι γι' αυτό το νέο βιβλίο, το οποίο έχει μια διαφορετικότητα από τα άλλα μου βιβλία. Είναι το έργο που έγραφα, που ασχολήθηκα πολύ, που πόνεσα, που έκλαψα, που έγινα ένα με τους ήρωές μου, που ξενύχτησα, που έκαψα φαγητά, που. Αλλά ήταν και ένα ωραίο ταξίδι που έζησα, που το έζησα από πολλά χρόνια. Okay. Και τώρα το μοιράζομαι τον κόσμο και αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά, πιστεύω, ενός δημιουργού.
3: Εμείς θα σας ευχηθούμε, κύριε Μαρκάκη, να έχετε μια καλή επιτυχία όσον αφορά.
4: Εγώ ευχαριστώ. Τα θερμά με ευχαριστά. Πάρα πολύ ευχαριστώ τον κόσμο, ευχαριστώ και εσένα, Μανώλη, γιατί πάντα είσαι στις συνεντεύξεις και πάντα τρέχεις και προλαβαίνεις ό,τι σου είναι όλα αυτά τα πολιτιστικά δρόμενα. Και να είμαστε όλοι καλά, να μπορούμε να δημιουργούμε, να προσφέρουμε ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί. Okay. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και τέλος σας ευχόμαστε να συνεχίσετε έτσι μέσα σε δραστήρια και να γράψετε και άλλα βιβλία για να μπορούμε να μάθουμε και την τοπιολαλιά αλλά και άλλα στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζουν κυρίως οι νεότεροι.
4: Να σου πω ότι έχω πάρα πολλά στον υπολογιστή μου γράψει, πάρα πολλά, γιατί αυτό τώρα μπήκε μέσα μου, δεν με αφήνει, είναι ένα χόμπι τώρα, έγινε χόμπι, δουλειά βέβαια, αλλά με ευχαριστεί. Οπότε όταν κάτι σε ευχαριστεί και είναι κάτι καλό, το συνεχίζεις. Οπότε νομίζω ότι θα ζήσω με αυτό από εδώ και πλέον. Δεν έχω άλλη επιλογή μου και μου αρέσει.
3: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σιτία FM.
1: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Επίσκεψη εξπρές του Γερμανού ΙΠΕΚ στην Αθήνα με επίκεντρο την άμυνα. Η άμυνα στο επίκεντρο και της Συνόδου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν με συμμετοχή και του Καναδά. Συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup στις Βρυξέλλες με φόντο την ενεργειακή κρίση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στην Αθήνα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull για μια σύντομη επίσκεψη. Μετά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα, θα ακολουθήσει επίσκεψη στη γερμανική εταιρεία εξοπλισμών Aurora Tech και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Την αποστολή από τη Γερμανία συνοδεύει η αρχισυντάκτριά μας Δήμητρα Κυρανούδη. Πάμε να την ακούσουμε.
6: Λίγο πριν από την αναχώρησή του για την ολιγόρη επίσκεψή του στην Αθήνα, σε μια σύνθετη στιγμή για τη Γερμανία γεωπολιτικά και στρατιωτικά, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull έστειλε το δικό του μήνυμα προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί για εμάς στρατηγική άγκυρα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στενή φίλη και χώρα εταίρος στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Η σημερινή μου επίσκεψη στην Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα. Γερμανία και Ελλάδα έρχονται ακόμη πιο κοντά για μια Ευρώπη που προστατεύει τα συμφέροντά της, που υπερασπίζεται τις αξίες της και μπορεί να δράσει σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα σκληρότερος. Όπως δήλωσε από το Αμβούργο στο προήμιο της επίσκεψής του, η Ελλάδα είναι η κοιτίδα θεμελιωδών αξιών που διαμορφώνουν την Ευρώπη μέχρι σήμερα. Αυτές οι αξίες και οι αποκρισταλωμένοι διεθνείς κανόνες αμφισβητούνται ολοένα περισσότερο παγκοσμίως μέσα από πολιτικές ισχύως. Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση και Αιγαίος Ανατολή και ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από το Ιράν καταδεικνύουν ότι η ασφάλειά μας, η οικονομική σταθερότητα και οι ανοιχτές εμπορικές οδοί είναι δεδομένα άρρηκτα συνδεδεμένα. Για τον Johann Vandefull έτσι κρίσιμη είναι η ανάληψη περισσότερης ευθύνης για τη δική μας ασφάλεια και αποτρεπτική ικανότητα, όπως είπε. Ευτυχώς διαθέτουμε νέες δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση, ως προς τις κοινές προμήθειες, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και την οικοδόμηση μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία με συνέπεια, ιδίως με τόσο στενούς εταίρους όπως η Ελλάδα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών συναντάται το μεσημέρι με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Από το Αμβούργο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
5: Ηγέτες και εκπρόσωποι τους από σχεδόν 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, στην Αρμενία. Στην κορυφή της ατζέντας, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Υπό το βάρος της επικείμενης αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, οι Ευρωπαίοι επιταχύνουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της αμυντικής τους ικανότητας. Η ανακοίνωση των ΗΠΑ δείχνει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, κατά την άφιξή της. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι άκουσαν ξεκάθαρα το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Παράλληλα, ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε τη βοήθεια που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, απέκλεισε τη συμμετοχή της Γαλλίας. Η σύνοδος πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά χωρίς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, αλλά με τη συμμετοχή του Καναδά, με τον Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη δεν είναι καταδικασμένοι να υποταχθούν σε έναν πιο σκληρό κόσμο, καλώντας σε στενότερη συνεργασία εν μέσω αναταράξεων στη διεθνή τάξη από την πολιτική ισχυρών ηγετών. Ας αλλάξουμε θέμα και ας περάσουμε σε μια άλλη πτυχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε εκείνη της ενεργειακής κρίσης. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup για τα περιθώρια αντίδρασης στην εκτόξευση των τιμών λόγω του πολέμου. Το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας εκεί, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
7: Υπό τη βαριά σκιά της ενεργειακής αναταραχής που έχει προκαλέσει σύγκρουση στο Ιράν, συνεδριάζουν υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες που καλούνται να απαντήσουν σε ένα ιδιαίτερα γνώριμο δίλημα. Το πώς θα στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω της τρέχουσας κρίσης, χωρίς να διαταραχθεί η έθραυστη δημοσιονομική ισορροπία. Η σημερινή συζήτηση στο Eurogroup αναμένεται να αναδείξει το εξής παράδοξο. Αν και οι υπουργοί στηρίζουν τις συστάσεις της Κομισιόν για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Ωστόσο, σε πολλές πρωτεύουσες οι ίδιοι υπουργοί έχουν ήδη υιοθετήσει, πρόκειται να εγκρίνουν ευρεία πακέτα στήριξης που υπερβαίνουν κατά πολύ μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες. Πηγές του Eurogroup πάντως παραδέχονται ότι οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν για τις ενεργειακές αγορές θα είναι πολύ πιο διαρκείς από την ίδια τη σύγκρουση. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και να μην οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης. Το θέμα θα προκαλέσει σίγουρα έντονες συζητήσεις στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, και ενώ οι κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Ελλάδας έχουν ήδη θέσει το ενδεχόμενο αναστολής των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας τη γενική ρήτρα διαφυγής, ώστε να επιτραπεί να παρέμβουν με μεγαλύτερες δημόσιες επιδοτήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το αίτημα της Ρώμης και της Αθήνας θα απορριφθεί εάν επισημοποιηθεί σήμερα, καθώς δεν διαπιστώνεται ιδιαίτερη διάθεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη για χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου ανακοίνωσαν σήμερα την απόσυρσή τους από την πλατφόρμα X, οι Σοσιαλδημοκράτες, το Κόμμα των Πρασίνων και η Αριστερά. Ως αιτία για την απόφασή τους επικαλούνται την αύξηση της παραπληροφόρησης και τη ρητορική μίσους, καθώς και ενός ευρύτερου επιθετικού κλίματος. Τα κόμματα επισημαίνουν ότι η πλατφόρμα του Elon Musk έχει χάσει την αξιοπιστία της ως χώρος πολιτικού διαλόγου και αναζητούν πλέον εναλλακτικά ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της ημέρας.
5: Στη Γερμανία, ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946. Στη χώρα γεννήθηκαν περίπου 650.000 παιδιά το περασμένο έτος, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας. Σε σύγκριση δηλαδή με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός μειώθηκε κατά 3,4%. Εν τω μεταξύ, το 2025 στη Γερμανία πέθαναν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Οι θάνατοι ξεπέρασαν τον αριθμό των γεννήσεων κατά περίπου 350.000 σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία έκανε έτσι λόγο για το μεγαλύτερο έλλειμμα γεννήσεων της μεταπολεμικής περίοδου στη χώρα. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν απασχολεί μόνο τη Γερμανία, αλλά και άλλα ευρωπαϊκά κράτη που κατέγραψαν λιγότερες γεννήσεις το περασμένο έτος, μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Σουηδία. Αντίθετα, η κατάσταση φαίνεται να παραμένει σταθερή σε Ισπανία, Ολλανδία και Φινλανδία. Οι αιτίες μείωσης των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία είναι, σύμφωνα με τους στατιστικολόγους, δύο. Οι γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα που αποκτά τα περισσότερα παιδιά είναι πράγματι αριθμητικά λιγότερες, καθώς οι γενιές της δεκαετίας του 90 ήταν αριθμητικά μικρότερες. Επιπλέον, από το 2022 μειώνεται ο αριθμός παιδιών που αποκτά σήμερα μία γυναίκα κατά μέσο όρο. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς καλύτερα τα δεδομένα, θα έρθει αναγκαστικά αντιμέτωπος, εκτός από τις προφανείς αριθμητικές, και με τις βαθύτερες κοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο δείκτης γεννήσεων μειώθηκε περισσότερο στα ανατολικά ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Εκεί οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 4,5%, ενώ αντίστοιχα στα δυτικά ομόσπονδα κρατήδια η μείωση ήταν 3,2%. Μεταξύ των κρατηδίων, σύμφωνα με αυτά τα προσωρινά στοιχεία της έρευνας, μόνο το Αμβούργο κατέγραψε ελαφρά αύξηση των γεννήσεων κατά 0,5%, και τη μεγαλύτερη μείωση τη σημείωσε το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, με 8,4% μείωση των γεννήσεων. Σύμφωνα με την κοινωνιολόγο Κάτια Σαλόμο, σε πολλές αγροτικές περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας, η μείωση των γεννήσεων συνδέεται στενά με την φυγή νέων γυναικών. Η αποχώρησή τους δεν οδηγεί μόνο σε ανδρικό πλεώνασμα, αλλά και στο γεγονός ότι τα παιδιά που θα αποκτούσαν γεννιούνται τελικά αλλού. Ο συνδυασμός μετανάστευσης, γύρανσης του πληθυσμού και χαμηλής γενετικότητας δημιουργεί, σύμφωνα με την ίδια, μια δημογραφική δυναμική που ενισχύει περαιτέρω τη συρρήκνωση του πληθυσμού.

0: Ακούσατε την Deutsche Welle. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5. Σκοπό.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει.
6: Σιγά, σιγά φαταούλα, μη φας όλα τα κουλουράκια. Άσε και κάτι για το παιδί, θα του τα στείλω αύριο με την Courier. Θα περιμένει πώς και πώς το πουλάκι μου.
7: Αχ, σιγά ρε γυναίκα, θα με πνίξεις. Courier είπες, πάλι έξοδα. Ένα ζωρό λεφτά θα δώσουμε πάλι.
6: Μα με το ταχυδέρμα θα τα στείλω αγάπη μου. Με 5 μόνο ευρώ μέχρι και 2 κιλά και το παιδί θα πάρει το δέμα την επόμενη μέρα. Αλλά και στα πιο βαριά δέματα έχει σούπερ προσφορές.
8: Τέλος οι σπατάλες. Οι αποστολές με Courier δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Αποστολές δεμάτων σε όλη την Ελλάδα. Έως 2 κιλά μόνο με 5 ευρώ.
6: Ταχυδέμα Σιτίας Φαμπρικαράκης Ελευθέριος. Μιχαήλ Καταπότη 44 και Μίσονος. Τηλέφωνο 2843 025 565.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορτοναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των κτισμάτων που εμφανίζουν προβλήματα ετοιμορροπίας, καθώς είναι αδιάκοπες οι καταγγελίες που δέχεται η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου για να παρέμβει. Η Κρήτη διατηρεί τη δυναμική της στον τουρισμό παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Αλυσιδωτά προβλήματα προκαλεί το αυτοματοποιημένο σύστημα απονομής συντάξεων στον ΕΦΚΑ, καθώς όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, οδηγεί σε διορθώσεις αποφάσεων και ακόμα και σε επιστροφές χρημάτων από συνταξιούχους. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς, με τις τελευταίες εκκρεμότητες να αφορούν κυρίως γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τα πρώτα θετικά σημάδια ανάκαμψης καταγράφονται στην Ίσο Χρυσή, καθώς τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι αποδίδουν. Νέα κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Το ΠΑΣΟ κατέθεσε στη Βουλή την πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Καταργούνται οι δωρεάν κατοίκων επισκέψεις από τους προσωπικούς γιατρούς. Αλλαγές έρχονται στα φοροπρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ προβλέπεται και κούρεμα έως 80%. Δικαστικό μπλόκο στην υποχρεωτική διαβίβαση αποδείξεων στο My Data. Η πρακτική εφαρμογή του μέτρου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των κτισμάτων που εμφανίζουν προβλήματα ετοιμορροπίας, καθώς είναι αδιάκοπες καταγγελίες που δέχεται η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου για να παρέμβει. Περισσότερα όμως θα μας πει η Λίλια Δαφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Αρκετοί από τους ιδιοκτήτες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που εμφανίζουν τα κτίρια τους, αλλά πολλοί από αυτούς δεν ανταποκρίνονται, με αποτέλεσμα οι φάκελοι των υποθέσεών τους να οδηγούνται στον εισαγγελέα. Από την αρχή του χρόνου είναι δεκάδες οι περιπτώσεις, εκτιμάται ότι φτάνουν μέχρι και τις 100, που έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά και μεγάλες

0: με τα κοινωνικά διέξοδα που ανακύπτουν, τα οποία δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν. Όπως προκύπτει, ειδικά στην Παλιά Πόλη, υπάρχει ένας αριθμός κτισμάτων, στα οποία οι συνιδιοκτήτες είναι πάρα πολλοί και συχνά είναι αδύνατο έως εξαιρετικά δύσκολο να συντονιστούν για να αποκαταστήσουν τις ετοιμορροπίες των ακινήτων τους. Επίσης, διαπιστώνεται πρόβλημα και με τα ακίνητα, στα οποία οι νόμιμοι δικαιούχοι έχουν κάνει αποποίηση της κληρονομιάς, αλλά το ακίνητό τους δεν έχει περάσει ακόμα στα χέρια του δημοσίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κενό σε σχέση με το ποιος έχει την ευθύνη και τελικά ποιος θα αναλάβει το έργο της αποκατάστασης. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 100 περιπτώσεις που αφορούν ετοιμορροπίες που δεν αποκαθίστανται από την αρχή της χρονιάς οδηγούνται στα χέρια του εισαγγελέα, ενώ η πολυοδομία χτυπάει καμπανάκι στους ιδιοκτήτες να ενεργοποιηθούν και να φροντίσουν για την αποκατάστασή τους, καθώς όσο μένουν ασυντήρητα, τα προβλήματα μεγαλώνουν και αποτελούν βόμβα στα θεμέλια της δημόσιας ασφάλειας. Παράλληλα, αυτό το οποίο τονίζεται από την πλευρά της πολυοδομίας είναι ότι για κάθε περίπτωση κτηρίου που έχει καταγγελθεί ότι εμφανίζει πρόβλημα, η υπηρεσία έρχεται σε επαφή με τον ιδιοκτήτη, από τον οποίο ζητά να αναλάβει τις ευθύνες του και να φροντίσει για την αποκατάσταση της ιδιοκτησίας του. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται, παρά τις αλλεπάλληλες οκλήσεις, τότε ο φάκελος οδηγείται στα χέρια του εισαγγελέα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες ζητά να ενεργοποιηθούν με κάθε τρόπο οι πολίτες και να αναλάβουν το χρέος τους απέναντι στα ετοιμόρροπα ακίνητα, αλλά την ίδια στιγμή ο καθένας να σκεφτεί τη θέση του σε περίπτωση πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος, από το οποίο δεν είμαστε πολύ μακριά.
1: Λίδια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Διευθύντρια της Πολυοδομίας Ηρακλείου, την κυρία Μέρη Φραγκιουδάκη. Κυρία Φραγκιουδάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα. Ακούσαμε από τη συνάδελφο να μας τα απαριθμεί όσον αφορά τις ετοιμορροπίες και γιατί δεν προχωρούν οι ιδιοκτήτες σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην αποκατάστασή τους. Τώρα, με τα ετοιμόρροπα στο Ηράκλειο, τι θα γίνει όμως, κυρία Φραγκιουδάκη, ποια είναι η θέση
2: της προβλήματος? Εγώ από τη μεριά μου, που έχω εικόνα πολλά χρόνια τώρα, με το θέμα που βλέπω να χειροτερεύει να πηγαίνει, πραγματικά κάνω στους ιδιοκτήτες που έχουν κτίρια τα οποία είναι παλαιά και έχουν προβλήματα στο φαίνεται οργανισμό, στους τοίχους, στα μπαλκόνια τους. Κάνω έκκληση να προσπαθήσουν με τους μηχανικούς τους να τα φτιάξουν. Δηλαδή, και ξέρετε και κάτι, νομίζω ότι δεν είναι και σωστό. Οι πολίτες πληρώνουν εμάς. Εμείς ασχολιόμαστε δηλαδή με το αυτονόητο. Δηλαδή, όταν κτίρια κατοικούνται και αρχίζουν να μαδάνε από τους τοίχους και να πέφτουν κομμάτια στον δρόμο που γίνονται, ας πούμε, βομβίτσες για το αυτούς που περνάνε από κάτω, γιατί θα πρέπει να απασχολείται το αυτονόητο, να απασχολούνται οι υπάλληλοι που είμαστε απίστευτα λίγοι τώρα σε σχέση με το πώς είμαστε κάποτε. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο σοβαρό έργο για την πόλη και για τους πολίτες και για τα θέματα των πολιτών.
1: Πέρα
2: δηλαδή,
1: όμως...
2: αυτός ο χρόνος παίρνεται από χρόνο που βοηθάμε τις επενδύσεις.
1: Ναι. Θέλω να ρωτήσω και το εξής όμως, κυρία Φραγκιουδάκη. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε όσον αφορά τα ιδιωτικά κτίρια. Υπάρχουν όμως και πολλά δημόσια κτίρια τα οποία χρήζουν αποκατάστασης και είναι επικίνδυνα. Βλέπω ότι ο παλιό ειρηνοδικείο και το κτίριο της πρώην αστυνομικής διεύθυνσης, εκεί δεν πρέπει να παρέμβει και η πολυοδομία?
2: Φυσικά και έχουμε παρέμβει. Φυσικά και έχουμε κάνει πολλές. Έχουμε αυτοδεμένα, όποτε με φωνάξουν, πένα συναδέλφους από εδώ και πάμε και το βλέπουμε. Πάμε, το βλέπουμε και κάνουμε γράμματα. Δηλαδή όλα αυτά τα είσαι καλωσιάς που κατά καιρούς γίνονται κάποιες προσπάθειες εδώ απέναντι μας, έχουν προκύψει και από έλεγχο δικό μας και από έλεγχο των συναδέλφων της περιφέρειας. Δηλαδή μην νομίζω ότι δεν γίνεται, δεν γίνονται αυτοψίες και εκθέσεις προς την κατεύθυνση, ας πούμε, να δώσει το ελληνικό δημόσιο χρήματα για να αποκατασταθούν. Γίνονται.
1: Πολλές από τις υποθέσεις, πότε τις στέλνετε εσείς στον εισαγγελέα, κυρία Φραγκιουδάκη? Δηλαδή, όταν ένας ιδιοκτήτης αδιαφορήσει στις προειδοποιήσεις που τους στέλνετε?
2: Ανάλογα τους δίνουμε συνήθως για τις πολύ συνηθισμένες περιπτώσεις που είναι, ας πούμε, που δεν είναι για κατεδάφους τα κτίρια και που είναι κομμάτια που πέφτουν μεσοβάδες από κτίρια που καταγγέλλονται, οι πολίτες θα καταγγέλνουν στη δημοτική αστυνομία και η δημοτική αστυνομία μας κάνει έγγραφα εμάς. Συνήθως τους δίνουμε ένα μήνα στο να πάρουν τα μέτρα ασφαλείας, που τα μέτρα ασφαλείας υπαγορεύονται από μια πολύ απλή πράξη της διοίκησης 44-95, ναι. Και τους δίνουμε ανάλογα τώρα με τη σοβαρότητα 60 μέρες, 90 μέρες για να το φτιάξουμε.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο βέβαια η οποία προθεσμία δεν είναι ότι τους βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό, όμως εμείς θέλουμε να έρθει η άμεση ετοιμορροπία που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, και φυσικά να μην κλείσει ένας δρόμος από μια σκαλοσιά που μπορεί να είναι στενός και να υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Τελευταία ερώτηση. Πότε επεμβαίνει η πολεοδομία με ιδία μέσα για την αποκατάσταση ενδεχομένως μιας ετοιμορροπίας και χρεώνει στη συνέχεια βεβαίως τα έξοδα στον ιδιοκτήτη? Πότε γίνεται αυτό?
2: Από το όλο νομικό πλαίσιο που υπάρχει για τα κτίρια και για τα ετοιμόρροπα κτίρια, εμείς δεν μπορούμε να, αυτό μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα, δεν μπορούμε να επέμβουμε σε επισκευές. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Η υπηρεσία, εάν και εφόσον έχει εργολάβο, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Ναι. Όταν έγινε ο σεισμός το 21, μας έδωσε κάποια κονδύλια το Υπουργείο και μπήκε ένας εργολάβος και κατεδάφισε κάποια ολόκληρα κτισματάκια. Δηλαδή ο Δήμος μπορεί να πάει να κατεδαφίσει ένα αυτόνομο κομμάτι, να είναι ένας όροφος ας πούμε, να είναι ένα μπαλκόνι το οποίο δεν έχει μια απλή σύνδεση με το κτίριο. Δεν μπορεί να πάει να κατεδαφίσει ένα τμήμα κτιρίου που το υπόλοιπο που θα μείνει θέλει υποστήλωση.
1: Δηλαδή
2: δεν μπορεί να πάει να κατεδαφίσει ό,τι χρειάζεται μετά, μια μελέτη υποστήλωσης, ό,τι χρειάζεται επισκευές. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Αυτό το κάνουμε μόνο οι ιδιοκτήτες.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φραγκεδάκη. Να είστε
2: καλά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλή συνέχεια.
1: Αλλάζουμε θέμα. Η Κρήτη διατηρεί τη δυναμική της στον τουρισμό παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Πάνω από 341.000 επιβάτες ταξίδεψαν αεροπορικό στο Ηράκλειο τον Απρίλιο, που κλείνει με θετικό πρόσημο. Περισσότερο όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Η κρίση στη Μεσανατολή έχει επηρεάσει τα ταξίδια, ωστόσο η Κρήτη διατηρεί τη δημοφιλία της. Τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Απρίλιο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου δείχνουν θετικό πρόσημο. Ο αριθμός των επιβατών που προσγειώθηκαν στον Νίκο Κοζαντζάκης έφτασαν στους 342.000. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε οριακή άνοδος στις τάξεις του 0,6%. Στις πτήσεις εξωτερικού οι αφήξεις έφτασαν στις 258.687 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 2,84%. Το γεγονός αυτό θεωρείται σημαντικό σε μια περίοδο έντονης επιφυλακτικότητας στις διεθνείς αγορές. Οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις παραμένουν οι βασικοί τροφοδότες του τουρισμού για το Ηράκλειο. Η Γερμανία στην κορυφή με 82.166 αφήξεις, ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Αξιόλογη επίσης είναι η παρουσία της Ολλανδίας, ενώ την κατάταξη συμπληρώνουν η Ελβετία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Πολωνία και η Λιθουανία. Παρά τα προβλήματα, η αγορά του Ισραήλ κατέγραψε 624 αφήξεις τον Απρίλιο. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ιάκο Ουρανό, ότι με την προϋπόθεση της εξομάλυνσης των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, η κίνηση από τη συγκεκριμένη χώρα θα ενισχυθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα με την έναρξη περισσότερων προγραμματισμένων πτήσεων. Όσον αφορά τώρα στα ξενοδοχεία, κάνουν εκτόσεις από 15-25% για να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο τον Μάιο και από ό,τι φαίνεται αυτή η τακτική θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Οι άνθρωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η κίνηση θα είναι περίπου στα επίπεδα του 25, ωστόσο τα έσοδα θα είναι συρρυκνωμένα λόγω των εκτόσεων, του γεγονός ότι οι διενυκταρεύσεις τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί, αλλά και γιατί η ακρίβεια έχει περιορίσει τα έξοδα των τουριστών. Ενδεικτικό είναι το στοιχείο που παραθέτει το INSETE στη νέα μελέτη του για το 25, σύμφωνα με το οποίο η Κρήτη εμφανίζει μείωση εισπράξεων 5% παρά την αύξηση των επισκεπτών.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ερεθύμνου, τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη. Κύριε Τσακαλάκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Απρίλιος. Έτσι λένε τα στοιχεία τουλάχιστον και μας είπε και η συνάδελφος. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και στο εξής είναι το ερώτημα.
4: Έλαντε, τι γίνεται. Είμαστε στην ανάπαυλα ενός πολέμου, είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή όπου οι δύο δυνάμεις ανασυντάσσονται, κανένας δεν ξέρει. Ναι. Από εκεί θα εξαρτηθεί η όλη ιστορία. Τώρα, εδώ τι να πω. Προχθές με ένα δημοσίευμα ότι υπάρχουν ακόμα ένα μήνα καύσιμα για τα αεροπλάνα, βγήκε ο αρμόδιος επίτροπος, ο κύριος Τζικώστας, και είπε όχι, έχουμε για δύο μήνες, έχουμε μέχρι τέλος Ιουνίου.
1: Ναι.
4: Από εκεί και μετά τι μελιγενέστε. Ήδη αρχίζει η Delta Airlines, ανακοίνωσε μια τεράστια περικοπή πτήσεων, και δεν το καταλαβαίνω, διότι η Delta είναι αμερικάνικη εταιρεία, όπου υπάρχουν εκεί αμερικάνικα πετρέλαια. Πώς τώρα κινείται αυτό το θέμα, κανένας δεν ξέρει. Και άλλες εταιρείες έχουν συρρυκνώσει το πρόγραμμά τους, και αυτό σίγουρα, εάν συνεχιστεί έτσι, θα επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά όλο τον τουρισμό, και ειδικά της Κρήτης, που είναι και ουσιαστικά αερομεταφερόμενος.
1: Μάλιστα.
4: Ας ελπίσουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα βρεθεί η σολομόντια λύση που θα σταματήσει όλη αυτή τη διένεξη και θα ξαναεπιστρέψουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Πλην όμως, για τους ειδήμονες, η κανονικότητα θα επέλθει το 2027, αν αυτή τη στιγμή σταματήσει αυτό που γίνεται.
1: Ναι.
4: Το πώς θα εξελιχθεί τα σύννεφα και τα καταστροφικά του πολέμου, αλλά και της κακής πορείας της σεζόν, υπάρχουν. Μη σας παραξενεύει το γεγονός ότι μπορεί να ήρθανε τον Απρίλιο περισσότεροι πελάτες. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα.
4: Οι επιχειρήσεις και οι ξενοδόχοι ουσιαστικά είναι αυτοί που βάλανε βαθιά το χέρι στην τσέπη και απορροφούν τα πάντα. Απορροφούν το κόστος της αγοράς, το οποίο έχει μετακυληθεί και δεν μπορεί να το σηκώσει ο πελάτης. Και το καταλαβαίνουμε αυτό. Όπως και οι Έλληνες, έτσι και οι Ευρωπαίοι δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν κάτι παραπάνω, διότι τα πάντα έχουν αυξηθεί, οι μισθοί έχουν παραμείνει στάσιμοι. Επομένως, είναι μια δυσέβρετη λύση σε κάποια εξίσωση.
1: Ναι. Κύριε Τσακαλάκη, μεσοσταθμικά πόσο είναι η αύξηση του λειτουργικού κόστου σε ένα μέσο ξενοδοχείο, αναφορικά και με τα τρόφιμα και με την ενέργεια, όλα αυτά, πόσο είναι η αύξηση αυτή συνολικά που έχει επέλθει?
4: Η αύξηση αυτή είναι γύρω στο 35% μετά την πανδημία. Τα ξενοδοχεία είχαν απορροφήσει ένα 15% και είχαν βάλει ένα 20% μεσοσταθμικά αυξήσει στις τιμές τους. Πλην όμως τώρα αυξάνεται έτσι περισσότερο το κόστος, δηλαδή έχουμε ένα 10% επιπλέον κόστος, το οποίο δεν το είχαμε υπολογίσει, δεν έχει πουθενά μπει, άρα η ψαλίδα ανοίγει πλέον 25%.
1: Μάλιστα.
4: Το πώς θα τα καταφέρουν πολλές μονάδες θα ζοριστούν. Εάν σταματήσει στο 26 αυτή η κατρακύλα των εσόδων, των καθαρών εσόδων, θα τη βγάλουμε. Εάν συνεχιστεί, θα υπάρξει πρόβλημα μεγαλύτερο στον κλάδο.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσακαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
4: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό μεσημέρι.
1: Τα πρώτα θετικά σημάδια ανάκαμψης καταγράφονται στην Ίσο Χρυσή, καθώς τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αποδίδουν. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
5: Οι περιορισμοί και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς στο περιβάλλον της νήσου Χρυσής, με την εικόνα του νησιού να εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Κατά τη διάρκεια αυτοψίας από την Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζηράκη, αλλά και από αρμόδια στελέχη που σχετίζονται με την προστασία της περιοχής, διαπιστώθηκε ότι ο περιορισμός της ανθρώπινης πίεσης σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες έχει ενισχύσει την φυσική αναγέννηση του οικοσυστήματος. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στον οικότοπο των παράκτιων αμμοθινών, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού, που η φύση δείχνει να παίρνει πίσω τον χώρο της, δημιουργώντας νέους σχηματισμούς και ενισχύοντας την βιολογική ισορροπία. Στο μεταξύ, παραμένει ανοιχτή πληγή η παρουσία απορριμμάτων και οικοδών αντικειμένων σε διάφορα σημεία, με τις αρμόδιες αρχές να δρομολογούν παρεμβάσεις για την απομάκρυνσή τους και την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν επιβαρυνθεί. Στο τραπέζι βρίσκονται ήδη συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις για τη θωράκιση της προστατευόμενης περιοχής, με στόχο η βελτίωση που καταγράφεται σήμερα να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και να μην αποδειχθεί απλώς μια πρόσκαιρη ανάσα για το νησί.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την κυρία Μαρία Κοζηράκη. Κυρία Κοζηράκη, καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα σας.
1: Είναι θετικά τα πρώτα σημάδια από την Ίσο Χρυσή, με βάση βέβαια τα περιοριστικά μέτρα των τελευταίων ετών. Είστε κι εσείς ικανοποιημένοι από την γενικότερη εικόνα του νησιού?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί άρθηκαν όλες οι υπέρμετρες πιέσεις που είχε ένα οικοσύστημα, ναι, το οποίο πραγματικά νοσεί. Δηλαδή το θέμα της ξύρανσης των κέντρων, των δέντρων, είναι σημαντικό. Και το γεγονός ότι δεν φαίνονται να αναγεννώνται ικανοποιητικά. Βλέπουμε όμως ότι είναι ένα οικοσύστημα το οποίο πραγματικά ανάσανε. Βλέπουμε ότι δημιουργήθηκαν, μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή τη φορά, δημιουργήθηκαν από αμοφήνες με βλάστηση, εκεί που πριν δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Έχει μαζευτεί πολύ οργανική ύλη, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό επίσης για τη βλάστηση, και σε αυτό ωφέλησαν και οι τελευταίες καλές βροχοπτώσεις που έγιναν. Τα σημάδια είναι αρκετά αισιόδοξα πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό ήταν αναμενόμενο έτσι κι αλλιώς. Αλλά συνεχίζουμε με δράσεις και για την προστασία και για να βάλουμε κάποιες βάσεις, κάποια θεμέλια για τη σωστή διαχείριση αυτού του μέρους.
1: Μάλιστα. Άρα και το φετινό καλοκαίρι θα διατηρηθούν τα ίδια μέτρα των προηγούμενων χρόνων, κύριε Κουζηράκη.
3: Ήδη οι παραλίες έχουν μπει στον κατάλογο των απάτητων παραλίων του Υπουργείου, ναι, Περιβάλλοντος, άρα δεν θα υπάρχει καμία εκμετάλλευση όλων των παραλίων πάνω στο νησί. Και επίσης ο ΦΠΚΑ, ο οποίος αυτός πλέον είναι ο διαχειριστής ουσιαστικά, ναι, προστατευόμενης περιοχής, έχει λάβει τα ίδια, μπορώ να πω, περιοριστικά μέτρα, με σκοπό οι επισκέπτες να απολαμβάνουν προσωρινά τις παραλίες και να φεύγουν, να απομακρύνονται και να μην μπαίνουν μέσα στο δάσος, με σκοπό να συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα καλά αποτελέσματα που υπάρχουν μετά από 4 χρόνια δράσεων και προστασίας.
1: Μάλιστα. Κυρία Κουζηράκη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι.
1: Αλυσίδωτα προβλήματα προκαλεί το αυτοματοποιημένο σύστημα απονομής συντάξεων στον ΕΦΚΑ, καθώς όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, οδηγεί σε διορθώσεις αποφάσεων, ακόμα και επιστροφές χρημάτων από συνταξιούχους. Ο πρόεδρος των εργαζομένων Ανατολικής Κρήτης ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ότι οι επανέλεγχοι καθυστερούν έως και 1 χρόνο, ενώ σοβαρές ελλείψεις προσωπικού προκαλούν καθυστερήσεις σε συντάξεις, επιδόματα και επιτροπές αναπηρίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Με καθυστερήσεις, διορθώσεις και ακόμη και επιστροφές χρημάτων από ασφαλισμένους συνοδεύεται η εφαρμογή του αυτοματοποιημένου συστήματος απονομής συντάξεων στον ΕΦΚΑ. Όπως είπε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΦΚΑ Ανατολικής Κρήτης Μανώλης Παπαντονάκης, το σύστημα που εφαρμόζεται τα τελευταία 2 χρόνια περίπου εκδίδει γρήγορα μία αρχική απόφαση σύνταξης, αποδίδοντας ποσά στους ασφαλισμένους, ωστόσο στην πράξη δημιουργεί ένα κύμα διορθώσεων. Οι επανεξετάσεις γίνονται αποκλειστικά από τους υπαλλήλους, με συνέπεια, σε πολλές περιπτώσεις, οι συντάξεις να αναπροσαρμόζονται συνήθως προς τα πάνω, αλλά όχι σπάνια και προς τα κάτω. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι όταν εντοπιστούν λάθη του συστήματος, κάποιοι συνταξιούχοι καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που έχουν ήδη λάβει, ακόμη και με τόκο, καθώς οι αρχικές αποφάσεις αποδεικνύονται υψηλότερες από τις τελικές. Παράλληλα, ο επανέλεγχος των φακέλων δεν γίνεται άμεσα, καθώς όπως σημείωσε, υπάρχει διοικητική κατεύθυνση που δίνει προτεραιότητα στην καταβολή ενός πρώτου ποσού, αφήνοντας την οριστικοποίηση να φτάνει ακόμη και ως 1 χρόνο αργότερα. Ο ίδιος περιέγραψε μια υπηρεσία που λειτουργεί υπό έντονη πίεση, με χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης και σημαντικά προβλήματα στελέχωσης. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι σε κρίσιμα τμήματα, όπως αυτό της ασφάλισης, υπηρετεί μόλις ένας υπάλληλος, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στις επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας, όπου οι πολίτες περιμένουν τουλάχιστον 3 μήνες για εξέταση. Αντίστοιχα, στο τμήμα παροχών παρατηρούνται καθυστερήσεις 2 και 3 μηνών στην καταβολή αναρωτικών επιδομάτων λόγω έλλειψης προσωπικού. Ο Μανώλης Παπαντονάκης σημείωσε ότι οι αναγκαίες προσλήψεις δεν προχωρούν, καθώς δεν έχουν φτάσει στις υπηρεσίες επιτυχώντες μέσω ΑΣΕΠ, και υπογράμμισε την ανάγκη εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού στα νέα ψηφιακά συστήματα. Καταλήγοντας, έκανε λόγο για μια κατάσταση οριακής λειτουργίας, επισημένοντας ότι παρά τις δυσκολίες, εκτιμάται πως με τον χρόνο τα λάθη του αυτοματοποιημένου συστήματος θα περιοριστούν.
1: Στην τελική ευθεία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο κ. Παπαντονάκης.
6: Η κατάστασή μας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η κατάσταση που βιώνουμε στις υπηρεσίες μας και υποκαταστήματα καθημερινά είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι εκκρεμότητες συσσωρεύονται, αλλά όχι μόνο στις συντάξεις. Έχει επιλέξει η διοίκηση, μέσω φυσικά αποφάσεων με την υπόδειξη της πολιτικής ηγεσίας, να αυτοματοποιούνται κάποιες αποφάσεις σύνταξης από υπαλλήλους, δηλαδή είναι μια ξεχωριστή διαδικασία που γίνεται εντός των υποκαταστημάτων, είτε αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα με ό,τι διαβάζει το σύστημα από τα μηχανογραφημένα ένσημα, όπως λέμε, ή τις μηχανογραφημένες εισφορές, με αυτόματο τρόπο αποδίδει ένα ποσό στον δικαιούχο, συνταξιούχο πλέον. Και όμως αυτό που δημιουργείται ως παρενέργεια αυτού είναι ότι υπάρχουν τροποποιητικές αποφάσεις, τροποποιητικά αιτήματα που ανοίγουν, δημιουργούνται στα υποκαταστήματα με στόχο να εξετάζονται και αυτά από συναδέλφους, από υπαλλήλους.
1: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς, με τις τελευταίες εκκρεμότητες να αφορούν κυρίως γραφειοκρατικές διαδικασίες και την επίπλωση των χώρων. Η διαδικασία ωστόσο προχωρά κανονικά, ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Στην τελική ευθεία μπαίνει η λειτουργία της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς, με το βάρος πλέον να πέφτει στις τελευταίες τεχνικές και γραφειοκρατικές λεπτομέρειες, προτού ανοίξει επίσημα τις πόρτες της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το έργο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης σε ό,τι αφορά στις διοικητικές διαδικασίες, ενώ απομένουν κυρίως ζητήματα εξοπλισμού και επίπλωσης των χώρων της νέας υπηρεσίας. Η διαδικασία προχωρά κανονικά, με στόχο η υποδιεύθυνση να είναι πλήρως έτοιμη και επιχειρησιακά επανδρωμένη το αργότερο έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, όπως έχει επισημανθεί και σε πρόσφατη σχετική τηλεδιάσκεψη. Η νέα αστυνομική δομή θα στεγαστεί στο σύγχρονο διοικητικό κέντρο που αναπτύσσεται στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη, μεταξύ Μυρών και Γαλλιάς. Πρόκειται για μια έκταση περίπου 40 στρεμάτων, η οποία μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για τις υπηρεσίες της περιοχής. Στο συγκρότημα περιλαμβάνονται 4 κτίρια των 400 τετραγωνικών μέτρων το καθένα, με ισόγειο και οροφό που θα συγκεντρωθούν κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή. Στο τιμόνι της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς έχει ήδη τοποθετηθεί η αστυνομική διευθύντρια Ρένα Σημιανάκη, η οποία καλείται να οργανώσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία μια νέα απαιτητική δομή σε μια περιοχή με ιδιαίτερες ανάγκες αστυνόμευσης. Η τοποθέτησή της ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο περιθώριο της τελετής εγγενείων της Λέσχης Ήτησης στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Ο Υπουργός μάλιστα αναφέρθηκε στην ίδια, χαρακτηρίζοντάς την άξια αξιωματικό. Η λειτουργία της νέας υποδιεύθυνσης έρχεται σε μια περίοδο όπου η εγκληματικότητα στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου εμφανίζει πολλαπλές μορφές και σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα. Από υποθέσεις παράνομης οπλοκατοχής και ζωοκλοπών μέχρι περιστατικά εντάσεων και οργανωμένης παραβατικότητας, το πεδίο δράσης παραμένει σύνθετο και απαιτητικό.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία για να λειτουργήσει η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς. Δημοσιεύουμε στο ecriti.gr και φωτογραφίες από το νέο υπερσύγχρονο κτίριο που θα στεγαστεί η υποδιεύθυνση. Οπότε, ποιες είναι οι προσδοκίες, κύριε Δήμαρχε?
7: Να σας πω, με μια κουβέντα που είχαμε και μια τηλεδιάσκεψη βασικά που είχαμε πριν από 10 μέρες με την Αθήνα, για αυτούς οι απαιτήσεις ήταν τέλος αυτού του μήνα να μπορεί να είναι στελεχωμένο. Δώσανε άλλες 15 μέρες, είπανε τουλάχιστον το πολύ μέχρι τις 15 του μήνα που μας έρχεται να έχει στελεχωθεί. Το θέμα είναι ότι τα κτίρια είναι έτοιμα, απλώς σε αυτή την περίοδο στη διαδικασία για την προμήθεια υπολογιστών, προμήθεια επίπλων, όλα αυτά που καταλαβαίνετε ότι αυτά έχουν μια... Ναι. Έχει αρχίσει δηλαδή η διαδικασία, αλλά και αυτά θα είναι κάποιο χρόνο προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Πάντως οι προσπάθειες από το Υπουργείο είναι να αρχίσει το πολύ μέχρι τις 15 του μήνα που μας έρχεται να έχει στελεχωθεί και να υπάρχει κόσμο Μάλιστα. στην υποδιεύθυνση Μεσαράς.
1: Μάλιστα. Τώρα, επί της ουσίας, κύριε Νικολιδάκη, επειδή γνωρίζουμε όλοι τα βαριά περιστατικά που έχουν σημειωθεί και στην περιοχή σας αλλά και σε άλλες περιοχές, μην επικεντρώσουμε μόνο στο Δήμο Φεστού, ποιες είναι οι προσδοκίες που έχετε από τη λειτουργία της υποδιεύθυνσης αστυνομίας?
7: Οι προσδοκίες στη δικιά μας είναι πάρα πολλές. Είναι από μικρές παραβάσεις, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι Δήμοι της Μεσαράς ούτε δεν έχουμε δημοτική αστυνομία, δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε περιοχές οι οποίες είναι ανεβασμένες τουριστικά, όπως είναι τα Μάταλα, ναι. Το Καλαμάκι, ο Κόκκινος Πύργος που τουλάχιστον Σαββατοκύριακα φιλοξενεί. Ειλικρινά πάνω από 1000 άτομα και παραπάνω για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε από τον τουρισμό μέχρι μικρές παραβάσεις μέσα στις πόλεις, μέχρι μεγάλες παραβάσεις, το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν η δικιά μας προσδοκία είναι ότι θα μπορέσει λίγο να μπει σε τάξη και η ενδοχώρα.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε το θέμα με την έναρξη λειτουργίας της αστυνομικής υποδιεύθυνσης. Σας ευχαριστώ, κύριε.
7: Να είστε καλά, να είστε και εγώ σας ευχαριστώ. Και θέλω να ξέρετε ότι ήταν ένα αίτημα το οποίο ήταν αίτημα χρόνων από την περιοχή μας. Αισθανόμαστε ότι είμαστε λίγο εγκαταλελειμμένοι. Και για μας είναι μεγάλη χαρά που καταφέραμε να τελειώσουμε το κτίριο, που καταφέραμε να έχουμε τις υποδομές έτοιμες και εισακουστήκαμε τελικά από το Υπουργείο. Και φτάνουμε στο τελείωμα αυτής της κατάστασης.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής.
9: Σιγά, σιγά φαταούλα, μη φας όλα τα κουλουράκια. Άσε και κάτι για το παιδί, θα του τα στείλω αύριο με την Courier. Τα περιμένει πώς και πώς το πουλάκι μου.
10: Σιγά ρε γυναίκα, να με πνίξεις. Courier είπες, πάλι έξοδα. Ένα ζωρό λεφτά θα δώσουμε πάλι.
9: Μα με το ταχυδρέμα θα τα στείλω αγάπη μου. Με 5 μόνο ευρώ μέχρι και 2 κιλά και το παιδί θα πάρει το δέμα την επόμενη μέρα. Αλλά και στα πιο βαριά δέματα έχει σούπερ προσφορές.
11: Τέλος οι σπατάλες.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
15: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο το νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Νέα κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση για τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟ κατέθεσε στην Βουλή την πρόταση σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Υπό το βάρος των εσωκομματικών πιέσεων και του αναβρασμού που επικρατεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση απέρριψε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς σχετικά με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται σε μία από τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το όχι της κυβέρνησης ήρθε διαστόματος Παύλου Μαρινάκη και ήταν κατηγορηματικό, καθώς όταν ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είπε ότι κατά την αναλυτική μελέτη της δικογραφίας δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων. Το Μέγαρο Μαξίμου, πριν απαντήσει στο αίτημα της αντιπολίτευσης, είχε ζητήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μελετηθεί η πρόταση των κομμάτων, από τη στιγμή που στην κυβέρνηση ήταν βέβαιη ότι δεν υπάρχει σε νομικό επίπεδο κάτι προς διερεύνηση, δεν υπήρχε περίπτωση να αποδεχθούμε την πρόταση, όπως ανέφεραν στελέχη. Στην ουσία, η κυβέρνηση θέλει με αυτή την απόφαση να βάλει φρένο στη μόνιμη το τελευταίο διάστημα ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής της χώρας, με αρμόδιες πηγές να κάνουν λόγο για ένα σπιράλ ακραίας τοξικότητας, το οποίο πρέπει να σταματήσει. Η Χαριλάου Τρικούπη από την πλευρά της καταγγέλει ξανά εργαλειοποίηση του Συντάγματος και του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Η απόφαση του Μαξίμου και ο τρόπος επικοινωνιακής προβολής της

0: κλείδωσαν σε κλειστές συσκέψεις το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Η κυβέρνηση εξορκίζει τη δημιουργία ενός προηγούμενου παραπομπών από τη στιγμή που αναμένονται και νέες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν θέλει να βρίσκεται η βαριά υπόθεση στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, πόσο μάλλον της Βουλής, με απολογούμενους τους πρώην υπουργούς της. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους να μπλοκάρει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες τη σχετική πρόταση, η οποία, όπως και το 2022, φαίνεται ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει τις αναγκαίες 120 ψήφους, ώστε να συγκροτηθεί και χωρίς τη στήριξη της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ωστόσο, το Μαξίμου φαίνεται πως θα αξιοποιήσει το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής και θα επικαλεστεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να υποστηρίξει ότι εν προκειμένου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων.
1: Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα έχει σήμερα το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ενδιάμεση στάση του καθοδόμου προς το Αμάν της Ιορδανίας, όπου την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί πέμπτη σύνοδος κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Με επίκεντρο τα καύσιμα δρομολογούνται μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότητα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Δικαστικό μπλόκο στην υποχρεωτική διαβίβαση αποδείξεων στο My Data. Η πρακτική εφαρμογή του μέτρου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει τη συνταγματικότητα της υποχρεωτικής διαβίβασης στο My Data των αποδείξεων για γενικής πώλησης που ήδη εκδίδουν οι επιχειρήσεις. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε συναλλαγή πρέπει να συνοδεύεται από την έκδοση απόδειξης, η οποία ταυτόχρονα οφείλει να διαβάζεται ηλεκτρονικά στην ΑΔΕ μέσω σχετικών συστημάτων. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή του μέτρου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι αποδείξεις εκδίδονται κανονικά αλλά δεν αποστέλλονται εγκαίρως ή καθόλου στην ΑΔΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς εξομοιώνονται με εκείνες της μη έκδοση αποδείξεων, δηλαδή με πράξεις που συνδέονται άμεσα με φοροδιαφυγή. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις να προσφύγουν αρχικά στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών και στη συνέχεια στα φορολογικά δικαστήρια, αμφισβητώντας τη συνταγματικότητα και την αναλογικότητα των επιβαλλόμενων προστήμων. Η ετοιμιγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει το πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων στο εξής. Ωστόσο, σε περίπτωση που κριθεί ότι οι κυρώσεις είναι δυσανάλογες, ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για μαζική επανεξέταση προστήμων και ενδεχομένως επιστροφές ποσών που έχουν καταβληθεί από άλλες επιχειρήσεις που υπέπεσαν στη διαδικαστική παράβαση.
1: Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί επί του ΒΟΑΚ στο ύψος της Παπαναστασίου στο Ηράκλειο, στο ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες υπήρξε καραμπόλα τουλάχιστον τριών αυτοκινήτων σε σημείο που σε προγενέστερο χρόνο είχε ανατραπεί αυτοκίνητο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στη συμβολή των οδών Αστρινάκη και Καρεσκάκη στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διερχόμενο δίκυκλο με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού του. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται από το απόγευμα του Σαββάτου ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου. Όπλα μέσα σε σπίτι στο Ρέθυνε εντόπισαν αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την παράνομη οπλοκατοχή, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 38χρονου. Η επιχείρηση στήθηκε χθες το πρωί από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρεθύμνου και της Όπκε σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου μετά από σχετικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοφορίας και οπλοκατοχής. Καταργούνται οι δωρεάν κατοίκων επισκέψεις από τους προσωπικούς γιατρούς, καθώς εξαιρούνται πλέον από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, επικροτούν οι παθολόγοι ενστάσεις από ιατρικούς συλλόγους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Την εξαίρεση κατοίκων επισκέψεων από τις υποχρεώσεις του προσωπικού γιατρού προβλέπει σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, το οποίο παίρνει το δρόμο για τη Βουλή, καθώς ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση. Η ρύθμιση τροποποιεί προηγούμενο νόμο και καταργεί την υποχρεωτική δωρεάν παροχή επισκέψεων στο σπίτι από τους συμβεβλημένους γιατρούς. Σύμφωνα με ιατρικούς συλλόγους και ενώσεις παθολόγων, το μέτρο κρίθηκε ανεφάρμοστο στην πράξη, καθώς ανάγκαζε τους γιατρούς να κλείνουν τα ιατρεία τους ή να εργάζονται εκτός ωραρίου, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Για τις ανάγκες κατοίκων φροντίδας και νοσηλείας, κυρίως χρονίως πασχόντων, η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος καλεί την πολιτεία να μεριμνήσει για την ανάπτυξη πιστοποιημένων τέτοιου είδους υπηρεσιών. Στις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να συμμετέχει διεπιστημονική

0: Η ομάδα επαγγελματιών υγείας πέραν του ιατρού, ενώ απαραίτητη είναι και η αξιοποίηση κατάλληλου φορητού εξοπλισμού για τη διενέργεια επιγουσών εργαστηριακών εξετάσεων και την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι. Παράλληλα, η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος τονίζει ότι το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής ιατρού αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα του ασθενούς, το οποίο δεν πρέπει να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Την ίδια ώρα, η Ένωση επισημαίνει το ρόλο του παθολόγου ως καθοριστικού στη διαχείριση ασθενών που χρήζουν νοσοκομιακής φροντίδας ή παραπομπή σε ειδικό ιατρό. Μέσω της υπεύθυνης αξιολόγησης και της στοχευμένης παραπομπής σε ειδικούς ιατρούς, περιορίζονται οι άσκοπες επισκέψεις στα επίγοντα και οι περιττές εξετάσεις συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Ωστόσο, υπάρχουν έντονες ανησυχίες από ιατρικούς συλλόγους για τον περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης, ειδικά όσον αφορά το νέο σύστημα παραπομπών, όπου η επίσκεψη σε ειδικό γιατρό θα απαιτεί πλέον υποχρεωτικά παραπεμπτικό από τον προσωπικό ιατρό.
1: Αλλαγές έρχονται στα φοροπρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ προβλέπεται και κούρεμα έως 80%. Ακούμε το ρεπορτάζ. Κούρεμα έως και 80% σε φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου προβλέπει διάταξη που ενσωματώθηκε σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και το οποίο έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ο χάρτης των φοροπροστήμων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλάζει και οι αλλαγές θα ισχύσουν αναδρομικά από 19 Απριλίου 2024. Πρόστιμα που έχουν εκδοθεί ακυρώνονται ή τροποποιούνται κατά μέρους που δεν οφείλονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με οφειλές και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές επιστρέφονται. Παράλληλα δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων εφόσον το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει 100 ευρώ ενώ σβήνουν πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ενηλίκου. Επίσης, προβλέπονται πρόστιμα 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά αναπαράβαση. Επιβάλλεται σε φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση ή δήλωση παρακρατούμενου φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Ακούμε το ρεπορτάζ. Την πιο σοβαρή δοκιμασία περνάει η εκεχηρία ΗΠΑ Ιράν μετά από ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ και νέες επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις θα εξαφανιστούν από προσωπουγείς αν στοχεύσουν αμερικανικά πλοία, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν αναχέτηση 19 απειλών και πυρκαγιά σε πετρελαϊκό λιμένα. Την ίδια ώρα, πλοίο της Μαέρσκ με αμερικανική προστασία αλλά και δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν την περιοχή υπό πυρά χωρίς απώλειες, ενώ η Τεχεράνη καταγγέλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χτύπησαν 6 ταχύπλοα των φουλών της Επανάστασης όπως διατείνονται, αλλά 2 μικρά πολιτικά σκάφη σκοτώνοντας 5 αμάχους. Ισχυρίζεται επίσης ότι η ίδια επλήξε με πυράβλους αμερικανική φρεγάτα, κάτι όμως που διαψεύδεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αναζωπήρωση της έντασης στα στενά του Ορμούς θέτει υπό αμφισβήτηση την έθραστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τις πρώτες ώρες της Τρίτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ σημείωσαν μικρή αποκλιμάκωση, διαμορφωμένα στα 113,54 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.223,7 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,85% ζήρω στα 108,4 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις η Arsenal υποδέχεται απόψε στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτη στο Emirates στη ρεβάνς του 1-1 με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο τη Μονακό στη Γαλλία με στόχο τη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της Ευρωλίγκα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά έθυλος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
3: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις, που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Σιτία FM.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: Τρεις με πέντε το απόγευμα. Σιτία FM 95,5.
8: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη.

0: πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς.
2: Άσε, μην το συζητάς, αφού έφυγε η Δευτέρα, τυχεροί είμαστε.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι η Δευτέρα.
2: Μου έχει πει να μην γκρινιάζονται, μου έχει πει τι ρωτάς.
1: Έτσι. Mm. Την Τετάρτη είναι που βάζουμε τις στόχους.
2: Άντε πάλι.
1: Αύριο λοιπόν. Προς το παρόν είμαστε εδώ για δύο ώρες ακόμα, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε και θέλουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας. Δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μια μαζί μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Έχουμε ωραία πράγματα και σήμερα.
2: Γιατί χθες δηλαδή δεν είχαμε.
1: Εντάξει. Mm. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουν, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της
1: Ινδίας
0: και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει τον Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μη φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Έτσι, μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθιζήσεις και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι.
1: Α.
0: Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους και φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι ώστε, λέει, να μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Απαπα, τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: πρωί στην TV.
1: Έχουμε ηθοποιούς οι οποίοι έχουν κάνει
2: του κινηματογράφου, οι οποίοι τώρα όχι έχουν κάνει παλιά.
1: Ναι.
2: Παίζουν στην τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
2: Θα σου πω για δύο σημαντικούς ηθοποιούς, οι οποίοι και τον δύο το σύριαλ είναι στην Apple TV,
1: ναι.
2: Plus, τον Τζον Χαμ και τον Τζέισον Μωμόα. Ο Τζον Χαμ παίζει σε ένα έργο, σε μια σειρά που λέγεται Your Friends and Neighbors, και έχει πολύ μεγάλη πλάκα, διότι είναι ένας απατεώνας που δεν ξέρει τι να κάνει και ληστεύει γύρω-γύρω τους γείτονες. Ο Τζέισον Μωμόα πάλι έγραψε πρωταγωνιστή και είναι παραγωγός στο Chief of War, που είναι μια σειρά για τους ηθαγενείς της Χαβάη, αλλά από την πλευρά των ηθαγενών, τι έχει γίνει ιστορικά. Το γκέι, όσο να είναι.
1: Ναι. Για πες.
2: Α, γιατί το γκέι.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι οπαδός όλων των ομάδων ηθαγενών του κόσμου που έχουν καταπιεστεί.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ανήκει και αυτό σε μια τέτοια από την Αυστραλία.
1: Είδες, κάνουνε πράγματα.
2: Κάνουνε.
1: Όμως, έτσι.
2: Γι' αυτό λέω, μέχρι να πάμε στον κινηματογράφο, κάτσε να δούμε λίγο. Και είναι και οι δύο ωραίοι, ρε παιδί μου, γι' αυτό στο λέω. Όχι, δεν είσαι εσύ.
1: Γι' αυτό μας το λέει, λοιπόν. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν σου το καταλογίζουμε.
2: Μπράβο.

0: FM.
1: Δύο στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Τρεις με πέντε το απόγευμα. Σιτία FM 95,5.

0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ναι, αν έχεις ένα και καλό.
1: Καλά, εμείς δεν έχουμε ένα και καλό, έχουμε το. Δεν είναι ένα, είναι το.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τη μόνη πόλη στον κόσμο που έχει 4 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς μαζεμένα στην ίδια πόλη σύμφωνα με την UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στην Ισπανία, είναι η Κόρδοβα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και τι είδους είναι αυτά τα μνημεία. Γιατί το ένα δεν είναι καν μνημείο, είναι μια παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη Μεθκίτα. Η Μεθκίτα είναι το 1984 έγινε μνημείο. Είναι ένα τεράστιο κτίσμα το οποίο όταν κατασκευάστηκε ήταν κατά τη μικρότερο από τη Μέκα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, για να σου δώσω να καταλάβεις το μέγεθος.
0: Ωραία.
1: Πάμε στο ιστορικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου η αρχιτεκτονική του που έχει παραμείνει, οι δρόμοι, οι γειτονιές κτλ. Δείχνουν ότι έχουν περάσει χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βυσιγότοι, Ρωμαίοι, όλοι.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε. Στο ενδιαφέρον ότι αυτό που θα σου πω που έγινε μνημείο το 2012 δεν είναι κτίριο.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω στις 15 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Όλοι οι Κορδοβιανοί ανοίγουν τις αυλές τους.
0: Μάλιστα.
1: Τις οποίες τις έχουν πολύ περιποιημένες με λουλούδια και μπαίνεις, βγαίνεις. Περπατάς, ας πούμε, στον δρόμο, μπαίνεις σε μια αυλή, σου αρέσει, τη μυρίζεις, τη φωτογραφίζεις, πας πιο πέρα.
0: Okay.
1: Και αυτό λέγεται το Φεστιβάλ των Αυλών. Όχι που παίζουμε τους αυλούς, τις αυλές.
0: Okay. The Yards.
1: The Yards.
0: Έτσι.
1: Και πάμε και στο Μεντίνα Ζαχάρα, όπου είναι μια εντυπωσιακή πόλη παλάτι, περίπου 9 χιλιόμετρα έξω από την Κόρδοβα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χτίστηκε, μιλάμε τώρα, το 936 μετά Χριστό.
0: Μάλιστα.
1: Και διατηρείται εξαιρετικά και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εγώ το έχω δει από πάνω, δεν έχω μπει, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Κάτι σε βλέπω, με περιμένεις να τελειώσω για να πεις κάτι.
0: Καλά είναι όλα αυτά.
1: Ακρόπολη δεν είναι, φίλε.
0: Ούτε
1: αν θες
0: πλάκα
1: να πεις αυτό.
0: Έχουνε.
1: Ούτε πλάκα έχουν.
0: Ούτε μοναστηράκι έχουν, γιατί μιλάς για παλιές πόλεις.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν και μνημείο αγνώστου στρατιώτη, ρε φίλε.
1: Αυτό που το πας.
0: Ε.
1: Πού το πας αυτό.
0: Τώρα ορισμένοι θα με πούνε κάπως, αλλά παιδιά, για σκεφτείτε το λίγο.
1: Όχι, γιατί να σε πούνε κάπως.
0: Καλά τώρα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καλό στο καλό μας και σοβαρό μας κορίτσι, όπως λέει, και το λέω και εγώ φυσικά, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, Βασιλεία.
2: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε μία είδηση από την κυνηγεσία. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια, όποιος κινείται συχνά στο βουνό, το έχει δει με τα μάτια του. Εκεί που άλλοτε κυριαρχούσε το βαθύ πράσινο της Ελλάδας, σήμερα εμφανίζονται όλο και περισσότερες κοιλίδες από κυτρινισμένα ή κοκκινισμένα δέντρα. Σε πολλές περιπτώσεις, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτά τα δέντρα ξεραίνονται ολοκληρωτικά. Δεν πρόκειται για ένα τυχαίο ή μεμονωμένο φαινόμενο. Είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση που αφορά μεγάλο μέρος των ελληνικών έλατοδασών και απασχολεί πλέον σοβαρά τόσο τους επιστήμονες όσο και όσους έχουν καθημερινή επαφή με τη φύση. Οι ειδικοί δεν αποδίδουν την εικόνα αυτή σε μια και μοναδική ασθένεια. Αντίθετα, μιλούν για ένα σύνδρομο ξύρανσης, δηλαδή έναν συνδυασμό παραγόντων που δρούν ταυτόχρονα και επιβαρύνουν τα δέντρα. Κεντρικό ρόλο φαίνεται να παίζει το περιβαλλοντικό στρες. Οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ήπιες χειμερινές συνθήκες των τελευταίων ετών έχουν επηρεάσει σημαντικά τα ελατοδάση, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Επίσης, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα που παρατηρούνται είναι η προσβολή από φλοιοφάγα έντομα. Τα έντομα αυτά αναπτύσσονται κάτω από το φλοιό του δέντρου, δημιουργώντας τοές και διακόπτοντας τη μεταφορά νερού και θρεπτικών στοιχείων. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζονται και μύκητες που προσβάλλουν είτε το ριζικό σύστημα είτε τον κορμό. Αυτοί οι οργανισμοί δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανάκαμψη του δέντρου, ειδικά όταν αυτό έχει ήδη υποστεί περιβαλλοντική πίεση. Η απώλεια των ελάτων δεν είναι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα, επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του δάσους. Τα ελατοδάσια αποτελούν καταφύγιο και πηγή τροφής για πολλά είδη άγριας ζωής. Όταν αυτά υποβαθμίζονται, αλλάζει η κατανομή των ζώων, μεταβάλλονται οι βιότοποι και διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος. Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς τα ξερά δέντρα λειτουργούν ως καύσιμη ύλη, ενώ εντείνεται και η διάβρωση του εδάφους.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αυτό είναι δικό σου τώρα.
1: Λοιπόν, σε θέλω σοβαρή.
0: Με θέλεις, με θέλεις.
1: Respect.
0: Ναι.
1: Όταν η pop κουλτούρα,
0: ναι,
1: την οποία αντιπροσωπεύει η Κέσα, μην πω τώρα Κέσα και τα λοιπά, και αγνάντευε. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, δεν μπορούσα να κρατηθώ. Δηλαδή, το κοριτσάκι
0: δεν. Αφού η καριέρα τελείωσε.
1: Ναι, ολόγυμνη πόζα ρε η Κέσα, φίλες και φίλοι, σε παραλία με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γης. Άκου τώρα.
0: Τι ήθελε να πει?
1: Άντε, ναι.
0: Ένα με το χώμα.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν έχω καταλάβει. Ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες ενώ βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα χωρίς να φορά το μαγιό της και έτσι τίμησε και την ημέρα της Γης. Τέλος πάντων.
0: Τι?
1: Λοιπόν, μη γελάσεις.
0: Τι να...
1: Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται ένα χαμογελά κοιτώντας πίσω από τον ώμο της και γράφει: «Η μητέρα φύση είναι το θεϊκό θηλυκό».
0: Τι είπες τώρα?
1: Στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται ξαπλωμένη στο νερό, κρατάει μια πέτρα και συνοδεύει την εικόνα με τη φράση: «Είμαι το άπειρο σύνολο των πραγμάτων από τα οποία αποτελούμε».
0: Ας τη δώσει κάποιος ένα τραγούδι.
1: Στην τρίτη φωτογραφία καλύπτει το στήθος της με emoji καρδιάς,
0: ναι,
1: και αναρωτιέται: «Σταμάτησε ποτέ κανείς να σκεφτεί ότι ίσως εμείς είμαστε οι εξωγήινοι?»
0: Για μας δεν ξέρω, αλλά για εκείνη υπάρχει η αναρώτηση.
1: Έτσι, και η τέταρτη φωτογραφία, όπου δείχνει πέτρες στις παραλίες που έχει πάει,
0: ναι,
1: οι πιο γιωμένοι pop star που έχουν δει ποτέ αυτές οι πέτρες.
0: Για τον εαυτό της.
1: Ναι.
0: Απαπα.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Να μας πει τα λιγμένα, θέλουμε κι εμείς.
0: Να τα αποφύγουμε, εννοείς.

0: FM.
1: Δύο στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Δύο στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή,
1: 3 με 5 το απόγευμα, Σιτία FM 95,5.

0: Δεύτερη ώρα, 2 σεντιμήτρων για σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου. Φίλες και φίλοι, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Τα πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Ωραία. Έτοιμος.
0: Κώστας Γεωργακόπουλος
1: και Βασιλεία Πέτρου.
0: Παρόντες και οι δύο. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, θα σε πάω 110 χρόνια πίσω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 1916,
1: μάλιστα,
0: η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
1: ναι,
0: με περηφάνεια, γνωστοποίησε ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Κατάλαβες, φίλε μου, φτάσαμε στον 20ο αιώνα για να μας πει η τράπεζα ότι μπορεί να δίνει δάνεια και σε γυναίκες.
1: Πότε το?
0: 1916, 20ο.
1: Οκ. Okay. Δάνειες και στις γυναίκες.
0: Και στις γυναίκες, γιατί για να πάρεις δάνειο μέχρι τότε πρέπει να υπογράψει ο άντρας σου.
1: Α, ναι.
0: Αμέ.
1: Και τι έγινε παρακάτω?
0: Τι εννοείς τι έγινε?
1: Πήρατε
0: παρακάτω?
1: Δάνεια.
0: Παίρνουμε δάνεια και είδες που καταντήσαμε. Τώρα μπράβο. Παίρνουμε κι εμείς.
1: Μπράβο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτή τη βόλτα που έχουμε ξεκινήσει από χθες.
1: Ναι.
0: Με την ενότητα ένας όμορφος κόσμος, πάντα για τη δική μας χώρα μιλάμε, παιδιά.
1: Που δεν ήξερα τη Δομνίστα.
0: Ναι. Mm. Δόμνιστα.
1: Δόμνιστα.
0: Συνεχίζει.
1: Να μην την ξέρω.
0: Λοιπόν. Και θα κάνουμε έτσι μικρές αναφορές σε πράγματα και τόπους και χωριουδάκια και διάφορα έτσι αξιοθέατα που υπάρχουν παντού και ίσως δεν τα ξέρουμε.
1: Και δίνουμε ιδέες, Ηλία.
0: Ναι, γιατί όπως είπαμε, Μάιος, σιγά σιγά αρχίζει το μυαλό να τρέχει.
1: Ένα διήμερο, μια μέρα έτσι. Άδεια.
0: Θα πάμε και σήμερα στην Ευρυτανία.
1: Mm-hmm.
0: Χθες είχαμε επισκεφτεί τη Δόμνιστα.
1: Ναι.
0: Σήμερα πάμε σε ένα άλλο χωριό, την Άμπλιανη, την οποία εσύ μου είπες ότι την ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στα 1200. Ναι. Δεν ρωτάω πώς και γιατί βρέθηκε εκεί.
1: Πραγματικά, μη ρωτήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν. Είναι σκαρφαλωμένη στα 1220 μέτρα υψόμετρο.
1: Mm-hmm.
0: Από πυκνό δάσος περιτριγυρίζεται ελατιάς και ατενίζει καταπράσινες πλαγιές.
1: Ναι.
0: Στην πλατεία, εδώ μ' αρέσει. Του χωριού βρίσκεται μια πέτρινη βρύση όπου τρέχει δροσερό νερό. Πιο δίπλα η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που είναι ένα δείγμα λαϊκής τέχνης, πραγματικά πανέμορφο το κρυσάκι.
1: Ναι.
0: Χτίστηκε το 1800, είναι εξ ολοκλήρου πέτρινη.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα στο εσωτερικό μπορείτε να δείτε ξυλόγλυπτο τέμπλο από το 1800.
1: Εξαιρετικό.
0: Και κάποιες εικόνες άγνωστου λαϊκού ζωγράφου. Mm-hmm. Επίσης από το 1800. Είναι εκπληκτικό πραγματικά να πάει να το δει κανείς. Βέβαια όλα αυτά κάτω από πλατάνια, καταλαβαίνεις τώρα, όπου όταν αρχίζει
1: πλατάνια,
0: και
1: πλατάνια, μεζέδες, σουζάκια.
0: Ναι, βέβαια, λοιπόν, με δροσιά για το καλοκαίρι.
1: Όχι
0: και
1: δροσιά, κρύο το βράδυ, όχι δροσιά.
0: Η ζωή έχει ξεκινήσει, μάλλον ξεκινάει εκεί από τον Απρίλιο μέχρι και τα Χριστούγεννα, γιατί μετά, όπως όλα τα χωριά αυτά,
1: μένουν αυτοί και αυτοί.
0: Εντάξει, στο δάσος θα ανακαλύψετε καταράκτες, πηγές και ρεματιές. Λειτουργεί ένας ξενώνας, γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσει και ο δημοτικός ξενώνας. Θα βρείτε επίσης ένα καφέ ουζερί.
1: Αυτό, γι' αυτό σου λέω.
0: Γι' αυτό το αναφέρω εγώ, παιδιά. Και ένα ψητοπολείο, ένας επιπλέον λόγος να αναφερθούμε στην πλατεία του χωριού της Άμπλιανης.
1: Όσοι μας ακούνε, ξέρεις τι ξέρουνε.
0: Τι.
1: Ότι όπου και να πάνε, αν είναι πλατεία πετρόκτιστη και έχει πλατάνια και φωνάξουν ηλία, ναι, κάποιος θα σηκώσει το χέρι του.
0: Ναι, είναι βουκολικό το όνομα.
1: Έτσι. Έτσι.

0: Media FM.
1: Δύο στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Δύο στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή,
1: 3 με 5 το απόγευμα, Σιτία FM 95,5.

0: πες.
1: Λοιπόν, μπορεί στην Ουκρανία να συμβαίνουν τα τρομερά.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και πλούσιοι άνθρωποι στην Ουκρανία.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Και θα σου μιλήσω μάλιστα για έναν άνθρωπο ο οποίος αγγίζουν η περιουσία του τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Okay.
1: Ο οποίος από τον Ιανουάριο του 2024 πήρε ένα πλοίο. Τώρα κι αυτός. Ένα σκάφος, να μην το πω πλοίο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πόσο νομίζω ότι είναι η θαλαμυγός?
0: Ξέρω εγώ.
1: 138 μέτρα είναι.
0: Εντάξει, μια βαλκούλα είναι.
1: Μπράβο. Και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 40 επισκέπτες σε 20 σουίτες. Έχει σπα, σαλόνι μορφιάς, γυμναστήριο. Έχει τζακούζι, έχει beach club στο κατάστρωμα. Τι ακριβώς εννοούνε δεν ξέρω. Κάποιος του πάει την άμμο και την πετάει, δεν έχω υπόψη.
0: Ξέρω εγώ να σου πω.
1: Τι υποβρύχιο φωτισμό, τι εμείς θα συζητάω τώρα. Αυτά το κόστος είναι 500 εκατομμύρια και του κοστίζει περίπου 40 με 50 εκατομμύρια το χρόνο
0: η συντήρηση.
1: Η συντήρηση.
0: Μάλιστα. Και πώς τα βγάζει?
1: Συνήθως τα δίνουν τσάρτερ αυτοί, αλλά μπορεί να τα βγάζει και απαλού αυτός, γιατί έχει 7,8 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το αστείο δεν είναι αυτό. Το αστείο είναι ότι διάβασα χθες ότι κάπως προσπάθησε ο άνθρωπος να το φέρει αυτό στην Ελλάδα, μήπως και κάνει διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχει μαρίνα.
0: Για 138 μέτρα
1: γιοντ. Μαρίνες πολλές, κυρίες. Μαρίνα για το γιοντ δεν υπάρχει.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τα κάνουμε, τα λέμε εδώ και χρόνια, αλλά ποιος μας ακούει.

0: φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Όπως κάθε Τρίτη έχουμε ντουέτα.
1: Βέβαια.
0: Και όπως έχουμε πει και από την προηγούμενη μέρα, από χθες δηλαδή, αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε τη συνήθεια να την αφιερώνουμε σε ένα καλλιτέχνη, βλέποντας κάποια πράγματα που έχει κάνει και που δεν είναι, ας πούμε, τα top hits.
1: Και είναι πολύ ιδιαίτερα και δείχνουν και μια άλλη πλευρά του.
0: Και δείχνουν ότι υπάρχουν αξίες πίσω από τους καλλιτέχνες, τις οποίες οφείλουμε να τις γνωρίζουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Ed Sheeran.
1: Ωραία.
0: Και στην ενότητα της Τρίτης τα ντουέτα, mm-hmm. έχουμε ένα εκπληκτικό ντουέτο του Sheeran με τον Αντρέα Μποτσέλη.
1: Oh.
0: Έτσι. Και είναι το Perfect, το γνωστό.
1: Α, το δικό του.
0: Έτσι, μπράβο. Από το τρίτο άλμπουμ του, το Divide. Mm. Η δεύτερη έκδοση του single με τίτλο Perfect Do It, την γνωρίσαμε με την Beyoncé, έτσι το 2017.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα έχουμε μια εκπληκτική οπερατική εκδοχή του Perfect με τον Ανδρέα Μποτσέλη, με τίτλο Perfect Symphony.
1: Ναι.
0: Και εν μέρη τραγουδισμένη στα ιταλικά, παρακαλώ.
1: Δεν το ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό.
0: Που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2017. Ο Μποτσέλη αυτή την ερμηνεία την συμπεριέλαβε και στο άλμπουμ του συλλογής Duets,
1: ναι.
0: 30η επέτειος του 2024, πρόσφατα δηλαδή.
1: Τέλεια.
0: Πάμε να το ακούσουμε, είναι εκπληκτικό.
1: Είμαι όλα αυτιά.

0: Δεν το ήξερα καθόλου αυτό και είναι εξαιρετικό.
1: Είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που έχουν κάνει πάρα πολύ. Και εντάξει, ίσως το εξωτερικό τα ξέρουν περισσότερο, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα κομματάκια, όπως είπα και στην αρχή, okay, φτιάχνουν ένα παζλ που σου δίνουν μια πολύ πιο πραγματική εικόνα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από αυτούς που τους ξέρουμε και τους γνωρίζουμε από το Top 40.
0: Μπράβο, Ηλία, μπράβο.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα, Τρίτη, 5 του μηνός Μαΐου, τέλος. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασίλεια Πέτρου.
1: Με τους οποίους, αν δεν τους είχαμε, δεν ξέρω τι θα κάναμε.
0: Καλύτερες εκπομπές.
1: Γλύφω την παραγωγή, Λοιπόν, όχι, οκ. Okay.
0: Είναι μια χαρά, παιδιά, έτσι. Και οι δύο χωρίς λοιπόν, αυτούς.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
0: Να είστε καλά.

0: Ethan.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, στο Ηράκλειο, στις 7.30 το απόγευμα, παρουσιάζεται ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Οι αλιγαβρέδες του Αυγενιού», της Άννας Στακάκη Μαρκάκη, ένα μυθιστόρημα γραμμένο εξ ολοκλήρου σε στίχους. Η σπουδαιότητα αυτού του έργου είναι η γλώσσα, καθώς είναι γραμμένο σε κριτικό ιδίωμα και με στίχο 15-σύλλαβο, που συναρπάζει τον αναγνώστη, διαβάζοντάς το. Το βιβλίο θα διανεμηθεί δωρεάν στη μεγάλη παρουσίαση που θα γίνει στην αίθουσα Ανδρόγειο στις 6 του Μάη.
3: Κοντά μας έχουμε την ποιήτρια, την κυρία Άννα Στακάκη Μαρκάκη. Καλησπέρα, κυρία Μαρκάκη.
4: Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
3: Μας έχετε μία νέα δημιουργία, ένα νέο μυθιστόρημα στη σειρά από αυτόν που έχετε εκδώσει μέχρι σήμερα.
4: Ναι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό το μυθιστόρημα. Ναι. Βασικά δεν έχω ασχοληθεί με το μυθιστόρημα, έχω ασχοληθεί με πάρα πολλά είδη της λογοτεχνίας, αλλά το καθεαυτό μυθιστόρημα δεν έχω. Ιστογραφίες έχω που είναι, ας πούμε, μεγάλα έργα. Και είναι ιστορίες μεγάλες όπως το τελευταίο με Αραδαμή και Εγκαραθιές, αλλά αυτό είναι ένα μυθιστόρημα έμετρο, δηλαδή είναι γραμμένο όλο σε 15-σύλλαβο ιαμβικό στίχο, 8.014 στίχοι, εκ των οποίων ορισμένα μόνο χωρικά, 5 τον αριθμό χωρικά, τα οποία ξεχωρίζουν τις ενότητες, μπορώ να πω. Καταχωρούνται στο βιβλίο με 11 σύλλαβο, ναι, πλεχτό στίχο, πλεχτείο με καταληξία μάλλον. Και έτσι δίνει και μια ιδιαιτερότητα, ας πούμε, σπάει τη μονοτονία του 15-σύλλαβου, με τα χωρικά αυτά που είναι, είπαμε, σε πλεχτείο με καταληξία. Και είναι μια μεγάλη στιγμή αυτή για μένα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα έργο μεγάλο, 8.014 στίχοι, με πλοκή, με ιστορικά στοιχεία, με κοινωνικό, δραματικό, με περιπέτεια, με πάρα πολλά έχω μπάλει μέσα. Το φαντάστηκα εγώ το έργο ένα πρωί, έτσι ξαφνικά μου ήρθε μια ιδέα να το γράψω. Να αρχίσω δηλαδή, και δεν ξέρω πώς θα με εξέλιξα. Οπότε με οι ήρωες που επέλεξα, που άρχισα να προσθέτω. Είπα θα είναι αυτοί οι ήρωες, αλλά στην πορεία προκύψανε και άλλοι, οι οποίοι είναι 20 στον αριθμό, με 22. Α, νομίζω 22, γιατί μπαίνουν μέσα και χωρικοί, μπαίνουν μέσα, ναι. Και οι βασικοί όμως ήρωες είναι γύρω στις 9 με 10. Και έτσι λοιπόν ήταν ένα έργο δύσκολο για μένα. Γιατί ήταν η αρχή που άρχισα να γράφω. Δηλαδή το 2002, το μακρινό 2001 μάλλον, ξεκίνησα να σχεδιάζω τον πρώτο μου στίχο. Μέχρι τότε δεν είχα κουμπίσει τίποτα. Το 2002 μου ήρθε αυτή η έμπνευση. Τι θα γίνει μέσα σε μια οικογένεια. Και μου ήρθε και ο τίτλος, «Οι αλιγαβρέδες του Αυγενιού». Οι αλιγαβρέδες, όπως ξέρουμε στην Κρήτη, οι διγαβρέδες, ή ο αλιγαβρές στον ελληνικό, οι διγαβρές, είναι οι. Η έγνοια για κάτι, το άγχος, θες, το βάσανο, τέλος πάντων κάτι που έχει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, έχει τον αλιγαβρέ του. Έτσι ακούω στο χωριό μου. Και έτσι λοιπόν μου ήρθε αυτό, το οποίο άρχισα να το γράφω σιγά σιγά. Το έγραφα πάρα πολλά χρόνια, γιατί δεν ήξερα πού θα πάει, επειδή η ιστορία ήταν φανταστική, την φαντάστηκα εγώ. Και έπλεξα τους ήρωές μου, τους επέλεξα μάλλον, ή με επελέξανε, δεν ξέρω. Και συνεχίστηκε έτσι για χρόνια. Και τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να το έμεινε στον υπολογιστή μου γύρω στα 7 χρόνια. Και είμαι στην ευχάριστη θέση τώρα, συγκινημένη για μένα μετά από τόσο χρονικό διάστημα και τόσο αγώνα που ήθελα αυτό το έργο να γίνει, να το παρουσιάσω για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, στην αίθουσα Μανώλη Καρέλη. Τώρα, την ερχόμενη Τετάρτη, 6 Μαΐου, 7.30 το απόγευμα. Είναι βέβαια με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, που βοήθησε, γιατί εντάξει, έχω εκδώσει 13 βιβλία. Ξέρετε ότι τώρα είναι επίπονο τώρα να εκδίδω ακόμη μόνιμο, ας πούμε, και είναι και μια τιμή για μένα που το εξέδωσε. Ήθελα να πω ότι το έργο αυτό είναι

0: κοινωνικοδραματικό, μάλλον ένα δράμα, ένα ψυχόδραμα. Δεν ξέρω κι εγώ πώς να το χαρακτηρίσω. Τώρα στην παρουσίαση που θα έχω με τους καλεσμένους θα το αναλύσουν περισσότερο. Είναι ένα τραγικό ψυχόδραμα, ιστορικό, είναι λίγο απ' όλα. Ηθογραφικό, λαογραφικό, έχει πολλά.
1: Μιλήσαμε πριν και μας αναφέρατε ότι θα είναι τιμή σε ένα κέντρο πατώ.
0: Α, ναι, επειδή το έκδωσε η περιφέρεια, είναι με τη στηρίξη περιφέρειας, βεβαίως το δίνουμε δωρεάν το βιβλίο, γι' αυτό καλούμε τον κόσμο σε παρουσιάσεις, πρώτα στο Ηράκλειο, όπως είπαμε 6 του μήνα, και η δεύτερη παρουσίαση θα γίνει στη Σιτία, βέβαια, στη γενέτειρά μου, γιατί εδώ ήθελα να την προκάνω, αλλά επειδή δεν βόλεψαν έτσι τα πράγματα, κάπως νομίζω ότι όχι, το Σεπτέμβριο θα γίνει. Το Σεπτέμβριο έχουμε κανονίσει να γίνει η παρουσίαση στη Σιτία, τώρα η ημερομηνία δεν ξέρω ακόμη, έχουμε λεπτό.
1: Κυρία Μακάκη, σε ποιους απευθύνεται το μυθιστόρημα αυτό, σε όλες τις ηλικίες?
0: Νομίζω ότι είναι σε όλες τις ηλικίες. Βέβαια το προτιμούν οι μεγάλοι λόγω του λεξιλογίου που είναι γραμμένο στην κριτική γλώσσα, στη δική μας διάλεκτο. Αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής, επειδή έχω δώσει λίγα τεμάχια, επειδή πρόκειται να παρουσιάσω και αυτά, έχω δώσει και σε νέους, νομίζω ότι διαβάζεται ευχάριστα, γιατί ρέει η γλώσσα και ο στίχος. Ο στίχος είναι, ας πούμε, έχει μια μουσικότητα. Ναι, έχει μια μουσικότητα, είναι εύκολο διάβαστο, από ό,τι μου έχουν πει και αυτοί που το έχουν πάρει εκτός Κρήτης, οπότε πιστεύω θα είναι σε όλες τις ηλικίες, δηλαδή από νέους, από νεολαία μέχρι μεγάλους ανθρώπους μπορούν να το διαβάσουν. Και να πούμε εν ολίγης, αν έχουμε, ας πούμε, τι είναι, η ιστορία αρχίζει από το 1936 μετά το Μεσοπόλεμο, ας πούμε, και τελειώνει το 1950. Περιλαμβάνει μέσα, όπως είπαμε, τον πόλεμο του 40, λίγο από τον Αντάρτο πόλεμο. Η μάνα, λοιπόν, είναι σε μετριαρχικό ρόλο και επομίζεται βάρη και άγχη. Και μετά έχουμε πολλά ψυχοδραματικά. Έχουμε μια αρρωστημένη ζήλια που υποκινεί εσωτερικούς κραδασμούς, θρέφει θηριώδη ένστικτα, έχουμε τραγωδίες, τραγικότητες που φέρνουν ανατροπές και αλλάζουν τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Ύστερα έχουμε μια περιπέτεια θαλασσινή και ένα πλοίο, βέβαια να μην λείψει και το θαλασσινό από τις εμπειρίες μου, από τα ταξίδια μου στα λιμάνια του κόσμου. Έχω βάλει, λοιπόν, και το θαλασσινό στοιχείο. Λοιπόν, μια περιπέτεια θαλασσινή, ένα πλοίο και ένα ναυάγιο. Ο πόλεμος, λοιπόν, του 40 φέρνει σε μέτωπα αντιμέτωπους δύο ανθρώπους, άγνωστοι μεταξύ τους, που έχουν κάτι κοινό και δεν το ξέρουν. Και στη γερμανική κατοχή, οι δύο γυναίκες έχουν σημαντικό ρόλο στην αντίσταση και τέλος η δοκιμασία, η ευχαριστία και η τραγική αποκάλυψη. Θα επέλθει τελικά η κάθαρση. Όλα αυτά σε μια ζωντανή διαλεκτική γλώσσα που συνδιαλέγεται τον ήχο των λέξεων και δραματουργεί.
1: Κυρία Ταρκάκη, μας έχετε συνηθίσει στα βιβλία σας να χρησιμοποιείτε την τοκτολαλιά της περιοχής μας. Αυτό συμβαίνει σε αυτό το μυθιστόρημα?
0: Ναι, βεβαίως. Στα περισσότερα βιβλία μου, γιατί έχω γράψει και μερικά που δεν είναι στον ελεύθερο στίχο, ή και διηγήματα ακόμη τα οποία δεν έχω εκδώσει, που είναι διηγήματα που δεν είναι ακριβώς στην τοπιολαλιά, δεν έχουν, μπορεί να υπάρχουν, γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εύκολα από αυτά που έχουμε ζυμωθεί από μικρή, δηλαδή από τη γλώσσα μας, που και που υπάρχει μια λέξη, ας πούμε. Αλλά τα περισσότερα βιβλία μου, ηθογραφίες μου, το ένα θεατρικό που έχω εκδώσει, τα πολλές ποιητικές συλλογές, είναι γραμμένα στην τοπιολαλιά. Και αυτό, βέβαια, είναι στην τοπιολαλιά. Εκτός τα χωρικά, είπαμε, που είναι σε πλεχτή, αλλά δεν είναι τοπιολαλιά. Να πούμε ποιοι όμως θα μας παρουσιάσουν το βιβλίο. Είναι βασικό, γιατί είναι καταξιωμένοι, ας πούμε, άνθρωποι του πνεύματος και του πολιτισμού της Κρήτης. Λοιπόν, θα μιλήσουν, λοιπόν, για το βιβλίο ο Ζαχαρίας Κατσακός, ερευνητής νεολογικής φιλολογίας, συγγραφέας, ο Κωστής Λαγουδιανάκης, δάσκαλος ρημαδόρος. Αυτός θα αναλύσει, επειδή έχει γράψει πολλά πολύστιχα και όλα στην κριτική διάλεκτο, θα αναλύσει το θέμα, θα ασχοληθεί με το θέμα της γλώσσας και της τοπικής και της ντοπιολαλιάς μας. Αποσπάσματα θα απαγγείλουν Βέβαια θα δώσουμε και εκεί σημασία στα αποσπάσματα να ακουστούν θεατρικά, γιατί θέλω να πω ότι έχει μια θεατρικότητα βγάζει το βιβλίο, όπως και τα έργα μου, δηλαδή έτσι γράφουμε πολλούς διαλόγους, ο οποίες θα τα αποδώσουν με θεατρικότητα, έτσι, φοιτητές, όπως είναι η Εύα Κοντού, εκπαιδευτικός ραδιοφωνική παραγωγός, η Φωτεινή Μαρκουτσάκη Κτιστάκη, γενική γραμματέας Παγκρίτιου Συλλόγου Βυζαντινής Μουσικής. Και συντονίζει από εδώ η δικιά μας εισιτηριακιά η Μαρία Ζωγραφάκη, εκπαιδευτικός, μάστερ νεολικής φιλολογίας. Είναι ένα πάνελ, θα είναι πολύ καλό και θα δώσουν μια πολύ καλή, θα είναι μια πολύ καλή παρουσίαση, πιστεύω. Το εύχομαι. Οπότε λοιπόν καλούμε τον κόσμο, όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, είναι στο Ηράκλειο ή ακόμη και μπορεί και στον Άγιο Νικόλο να θέλουν να έρθουν, αξίζει τον κόπο, να έρθουν τη Δετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαΐου, 7.30 το βράδυ, το απόγευμα προς βράδυ. Θα έχουμε πολλές συμμετοχές από ότι ο κόσμος μου ανταποκρίνεται και μου λέει ότι θα έρθουν. Και θα έχουμε και ένα επειδή είμαστε και κριτικοί, έχουμε έτσι στην κουλτούρα μας, στη φιλοξενία, θα έχουμε και ένα κέρασμα, ένα μικρό μπουφέ. Και θα έχουμε μια συζήτηση, δηλαδή, αν θέλει κάποιος να ρωτήσουν πώς και τι, και ξέρω εγώ. Και θέλω να πω ότι είναι και η συνέχεια, ας πούμε, αυτό το έργο, ο πειρασμός μου, αν έχουμε λίγο χρόνο. Ναι. Είναι από τις γυναίκες του χωριού μου, είπαμε, από τις ιστορίες που άκουγα από τα μικράτα μου μέχρι 22 χρόνια που έφυγε από το χωριό μου τη Ζήρο. Αλλά εκτός αυτού είναι ύστερα η μουσικοποιητική παράδοση. Εγώ είναι θράμμα με τα βιολιά της λύρης, αυτή μεγάλωνε τη φαντασία μου, το νου μου. Και καθώς και τα ακούσματα του Ερωτόκριτου. Ο Ερωτόκριτος είναι βέβαια ένας δάσκαλος για εμάς τους νεότερους. Και νομίζω ότι ο Βιτσιάνος Κορνάρος μου έδωσε κάποια στιγμή το σκύπτρο να συνεχίσω να γράφω ένα πολύστιχο έργο, έτσι για να υπάρχει μια συνέχεια στη Σιτία, στην πολιτιστική κληρονομιά της Σιτίας, αλλά και όλης της Κρήτης. Αυτά λοιπόν είναι γι' αυτό το νέο βιβλίο, το οποίο έχει μια διαφορετικότητα από τα άλλα μου βιβλία. Είναι το έργο που έγραφα, που ασχολήθηκα πολύ, που πόνεσα, που έκλαψα, που έγινα ένα με τους ήρωές μου, που ξενύχτησα, που έκαψα φαγητά, που. Αλλά ήταν και ένα ωραίο ταξίδι που έζησα, που το έζησα από πολλά χρόνια. Και τώρα το μοιράζομαι τον κόσμο και αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά, πιστεύω, ενός δημιουργού.
1: Εμείς θα σας ευχηθούμε, κυρία Μαρκάκη, να έχετε μια καλή επιτυχία όσον αφορά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Τα θερμά μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κόσμο. Ευχαριστώ και εσένα, Μανώλη, γιατί πάντα είσαι στις συνεντεύξεις, πάντα τρέχεις και προλαβαίνεις ό,τι σου είναι όλα αυτά τα πολιτιστικά δρόμενα. Και να είμαστε όλοι καλά, να μπορούμε να δημιουργούμε, να προσφέρουμε ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί. Ωραία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και τέλος, σας ευχόμαστε να συνεχίσετε έτσι μέσα σε δραστήρια και να γράψετε και άλλα βιβλία. Για να μπορούμε να μάθουμε και την τοπιολαλιά, αλλά και άλλα στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζουν κυρίως οι νεότεροι.
0: Να σου πω ότι έχω πάρα πολλά στον υπολογιστή μου γράψει. Πάρα πολλά, γιατί αυτό τώρα μπήκε μέσα μου, δεν με αφήνει. Είναι ένα χόμπι. Να το πω χόμπι τώρα, έγινε χόμπι, δουλειά βέβαια, αλλά με ευχαριστεί. Οπότε όταν κάτι σε ευχαριστεί και είναι κάτι καλό, το συνεχίζει. Οπότε νομίζω ότι θα ζήσω με αυτό από εδώ και πλέον. Δεν έχω άλλη επιλογή μου και μου αρέσει.
1: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Σιτία
2: FM. Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σιτία FM. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
5: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
7: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
8: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
9: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
10: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
11: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
12: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
13: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
14: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
15: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
16: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
17: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
18: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
19: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμό 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
22: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
23: Σιτία FM.
24: Όνειρο θα είναι ξανά Θοδωρής Φέρης.
25: Τώρα που σε έχω...

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει,

0: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, Νόιζι, νερό.

0: ακούς CTFM 95,5, το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.ctfm.blogspot.gr.
1: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Ξέρω

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αναβίση εξαίρεση.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Ποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ethan.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Σιγά σιγά Φαταούλα, μη φας όλα τα κουλουράκια. Άσε και κάτι για το παιδί. Θα του τα στείλω αύριο με την Courier. Θα περιμένει πως και πως το πουλάκι μου.
7: Αχ, σιγά ρε γυναίκα, να με πνίξεις. Courier είπες, πάλι έξοδα. Ένα ζωρό λεφτά θα δώσουμε πάλι.
6: Μα με το ταχυδέρμα θα τα στείλω αγάπη μου. Με 5 μόνο ευρώ μέχρι και 2 κιλά. Και το παιδί θα πάρει το δέμα την επόμενη μέρα. Αλλά και στα πιο βαριά δέματα έχει σούπερ προσφορές.
8: Τέλος οι σπατάλες. Οι αποστολές με Courier δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Αποστολές δεμάτων σε όλη την Ελλάδα. Έως 2 κιλά μόνο με 5 ευρώ.
6: Ταχυδέμα Σιτίας Φαμπρικαράκης Ελευθέριος. Μιχαήλ Καταπότη 44 και Μύσονος. Τηλέφωνο 2843 025 565.
9: Σιτία FM.

0: Συντία FM.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούς Σιτία FM 95,5, το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.citiafm.blogspot.gr.

0: Σιτία FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Καΐδι που κρέατος

0: Δήμο Ιεράπετρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Media FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτσάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κυμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κυμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Σιτία FM.

0: FM.
1: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνισες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
2: Τσιτία FM.

0: Καλησπέρα.
1: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.
2: Το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας στο Γάζι. Ένας μεσήλικας άνδρας εκτέλεσε ψυχρό ένα νεαρό ηλικίας 20 με 21 ετών. Ο συνάδελφος Γιώργος Παπαδάκης είναι και πάλι κοντά μας για το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
3: Εύα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Η νέα αυτή ανθρωποκλονία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου εκτελήχθηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του Γαζίου επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, όταν έξω από ένα μίνι μάρκετ ένας 54χρονος άνδρας εκτέλεσε με αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, σύμφωνα πάντα με τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία αλλά και τους κάλικες που έχει εντοπίσει, και όμως σύμφωνα με τις με τους αυτόπτες μάρτυρες που είδαν ένα απίστευτο σκηνικό να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους, είχε ως συνέπεια τον θάνατο, τον τραγικό θάνατο ενός 20χρονου άνδρα, ενός ανθρώπου μόλις 20 βάδιζε για τα 21 του χρόνια. Ο φερόμενος τώρα ως δράστης, ένας 54χρονος άνδρας, είναι ο πατέρας ενός παιδιού που είχε οδηγούσε το αυτοκίνητο τότε στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μάλιστα ο δράστης θεώρησε ότι ο νεαρός που σκότωσε σήμερα ότι ήταν ο υπεύθυνος για το τροχείο που είχε συμβεί τον Νοέμβριο, τέλειο Οκτωβρίου του 2023 στην παραλιακή του Ηρακλείου, όπου τότε είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του. Το αυτοκίνητο αυτό το οδηγούσε ο νεαρός που σήμερα εκτελέστηκε, και θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον πόνο που βίωνε όλα αυτά τα Νοέμβριο, τέλειο Οκτωβρίου του 2023 στην παραλιακή του Ηρακλείου, όπου τότε είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του. Το αυτοκίνητο αυτό το οδηγούσε ο νεαρός που σήμερα εκτελέστηκε, και θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον πόνο που βίωνε όλα αυτά τα χρόνια, τον εκτέλεσε.

0: πλησίασε και χωρίς να διστάσει άνοιξε πυρ από πολύ μικρή απόσταση. Οι πυροβολισμοί μάλιστα ήταν διαδοχικοί, λένε οι αυτόπτες μάρτυρες που περιγράφουν, Εύα, σκηνές χάους. Άνθρωποι έτρεχαν να προστατευτούν και οι καταστηματάρχες κατέβαζαν τα ρολά μέσα σε δευτερόλεπτα. Το θύμα, βαριά τραυματισμένο, δεν κατάφερε να ξεφύγει, κατέρευσε ακριβώς δίπλα από το αυτοκίνητό του, από το οποίο μόλις είχε προλάβει να κατέβει μετά την διένεξη που είχαν οι δύο άντρες. Στο επίκεντρο της έρευνας, όπως είπαμε, βρίσκεται αυτό το παλιό τροχαίο που είχε σημειωθεί πριν από 3 χρόνια και είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του δράστη, που στη συνέχεια παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, παρέδωσε το όπλο που χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τον 20χρονο και στη συνέχεια ομολόγησε τις πράξεις του. Μετά το αιματηρό συμβάν, να πούμε ότι ο 54χρονος προσπάθησε να διαφύγει, απομακρύνθηκε τουλάχιστον από το σημείο, λένε οι πληροφορίες, όμως στη συνέχεια παραδόθηκε. Μιλάμε για μια στιγερή δολοφονία.
1: Ναι,
0: και
1: Γιώργο,
0: δεν είναι
1: Γιώργο,
0: το μόνο
1: θα μπορούσε, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερα θύματα αν λάβουμε υπόψη την ώρα που έγινε, σχεδόν μέρα μεσημέρι, σε ένα πολυσύχναστο δρόμο, στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας, και με πλήθος κόσμου εκείνη την ώρα και καταστημάτων ανοιχτών.
0: Αυτό δείχνει, αν θέλεις, και την αποφασιστικότητα που είχε ο δράστης να σκοτώσει το θύμα του, διότι δεν υπολόγισε τίποτα μέσα στο... στην οργή του και το μίσος που ένιωθε, δεν υπολόγισε κανέναν και τίποτα, και για τον λόγο αυτό, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον, παραδόθηκε στη συνέχεια, διότι θεώρησε ότι το παιχνίδι πια τελείωσε, η ιστορία τελείωσε, θα τον πιάσουν, επομένως έκρινε σκόπιμο να παραδοθεί στην αστυνομία, όπως και έκανε. Να σου πω ότι για την υπόθεση αυτή εξετάζονται και άλλα παλιότερα περιστατικά που προς το παρόν δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένα για να βγουν στην δημοσιότητα. Πάντως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η έρευνα της ασφάλειας Ηρακλείου συνεχίζεται και προσπαθούν να βρούνε και κάποια περιστατικά του παρελθόντος και να ολοκληρώσουν το παζλ της σημερινής στιγερής δολοφονίας. Όπως και να έχει, δεν είναι το μόνο περιστατικό βίας, είναι από τα πολλά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Θυμίζω και τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο Σκοινιά του Δήμου Βόρτινας, με έναν άντρα 21 ετών να πυροβολεί έναν συγχωριανό του στα πόδια και στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή, αλλά και το αιματηρή συμπλοκή έξω από τον μπαρ Εύα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, εδώ μέσα στο Ηράκλειο, μόλις είχε βγει ο ήλιος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για την ενημέρωση. Θα μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς τέλος το ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολύσει η αστυνομία τα τελευταία 24 ώρα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος έδωσε ο ηλικίας 21 ετών, φερόμενος ως δράστης του αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, όπως ακούσαμε και προηγουμένως από τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη, σε χωριό της περιοχής και σε βάρος ενός 24χρονου συγχωριανού και πρώην φίλου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, πέρασε το κατόφλι της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου σήμερα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, παραδεχόμενος την εμπλοκή του στο επεισόδιο. Σκηνικό χάος επικράτησε πριν από λίγες ώρες και στο κέντρο του Τυμπακίου, όταν ένα κόκκινο σπόρ αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του, προκαλώντας διαδοχικές συγκρούσεις και σοβαρές υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, ενώ εκινήτο στην κεντρική οδό στο Τυμπάκι. Το αυτοκίνητο ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη πορεία, σαρώνοντας 3 σταθμευμένα οχήματα που βρισκόταν εκεί. Τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα είναι εκτεταμένες, ενώ η ένταση της πρόσκρουσης προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους περαστικούς και τους καταστηματάρχες της περιοχής. Ο οδηγός του Ιωταχή, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι και στο θώρακα, κατάφερε να βγει από το όχημα και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μυρών για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αλλάζουμε θέματα. Τώρα αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των κτισμάτων που εμφανίζουν προβλήματα ετοιμορροπίας, καθώς είναι αδιάκοπες οι καταγγελίες που δέχεται η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου να παρέμβει. Αρκετοί από τους ιδιοκτήτες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που εμφανίζουν τα κτίρια τους, αλλά πολλοί δεν ανταποκρίνονται.

0: με αποτέλεσμα οι φάκελοι των υποθέσεων τους να οδηγούνται στον εισαγγελέα. Σε κλίμα εγρήγορσης και με κύριο στόχο τη θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιών, συνεδρίασε σήμερα το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του έγκαιρου συντονισμού και της λήψης προληπτικών μέτρων. Ανάσα για την Κρήτη ήταν η βροχοπτώση των τελευταίων μηνών. Ξεπέρασαν ήδη τα επίπεδα του 2025 μέσα σε 5 μήνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της συνολικής κατάστασης των υδατικών αποθεμάτων του νησιού. Η μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση καταγράφεται σε Λασίθη και Ηράκλειο. Αλυσίδωτα προβλήματα προκαλεί το αυτοματοποιημένο σύστημα απονομής συντάξεων στον ΕΦΚΑ, καθώς όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, οδηγεί σε διορθώσεις αποφάσεων και ακόμα και επιστροφές χρημάτων από πλευρά συνταξιούχων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς, με τις τελευταίες εκκρεμότητες να αφορούν κυρίως γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επίγουσα παρέμβαση παιδιάτρων για τη χρήση πατινιών από παιδιά, με επιστολή τους προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ζητούν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων, τονίζοντας πως περισσότεροι από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία φέτος από ατυχήματα που συνέβησαν με ηλεκτρικά πατίνια. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας προανήγγειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στο περιθώριο της επίσκεψής της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, χωρίς να προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με την ίδια, στη χώρα μας αναμένονται οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών, ο Πιτ Χέτσκεθ και ο Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Κλίμα ένταση μεταξύ των τοπικών φορέων και των αρχών για την καθυστέρηση στο άνοιγμα του φαραγγιού της Αμαριάς. Παρόλο που παραδοσιακά ο Εθνικός Δρυμός ανοίγει την 1η Μαΐου, φέτος παρέμεινε κλειστός λόγω σοβαρών ζημιών από το χειμώνα, αλλά και ζητημάτων ασφαλείας για τους επισκέπτες. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην πνευματική προσφορά και το ακαδημαϊκό ήθος διοργανώνει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτη στο Ηράκλειο. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας προς τον ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιάννη Πυριωτάκη. Στο διεθνή χώρο, σε τεντωμένο σκηνή, βρίσκεται η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς η άτυπη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δοκιμάζεται σκληρά τα τελευταία 24 ώρα. Η κλιμάκωση της έντασης επικεντρώνεται στα στενά του Ορμούς, μία από τις πιο κρίσιμες ναυτιλιακές διόδους του πλανήτη, όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες απειλούνται με ολοκληρωτική κατάρρευση. Στην Πορτογαλία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να φορολογήσει υπερκέρδη επιχειρήσεων του ενεργειακού κλάδου που προήλθαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρόμοια με το φόρο που επιβλήθηκε το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θρίλερ στην Νότια Αφρική, καθώς ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τον οποίο κατασπάραξε κροκόδυλος. Το ερπετό μεταφέρθηκε με ελικόπτερο και μέσα στο στομάχι του βρέθηκαν οστά του άτυχου 59χρονου ξενοδόχου. Ο Γκαμπριέλ Μπατίστα την Δευτέρα επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του πλημμυρισμένη γέφυρα, με τις αρχές να πιστεύουν ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, με αποτέλεσμα να τον καταβροχθήσει ο κροκόδυλος. Στο στομάχι του ερπετού βρέθηκαν επίσης 6 ζευγάρια παπουτσιών και ανθρώπινα άκρα που δεν ανήκουν στον 59χρονο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΟΦΗ ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, χωρίς τους τραυματίες Χρήστο Γεώργο, Μπόρχα Γκονζάλεθ και Χριστόπουλο. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Μονακό στη Γαλλία, με στόχο τη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της Ευρωλίγκας. Η Arsenal υποδέχεται στις 10 απόψε την Ατλέτικο Μαδρίτη στο Emirates, στη ρεβάνς του 1-1, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο Τετάρτη ο καιρός στην νότια χώρα, για να μην θα πνέουν δυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο.

0: FM.
1: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
2: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
1: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
2: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
1: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 28430-26046 και 6948-263177.
2: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
3: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
4: Σιτία FM.

0: FM.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
4: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
6: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
5: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
6: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον ομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
5: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 2843-026-046 και 6948-263177.
6: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
7: Τώρα θα μας βρείτε
6: μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
5: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 2843-026-046 και 6948-263177.
6: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
7: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: FM.
1: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
2: Αλλά βρήκα έναν σκοπό.
3: Να κλαδεύω.
2: Να μαζεύω ελιές.
3: Να φροντίζω το πράσινο.
2: Μη σας φαίνεται ασήμαντο.
1: Εγώ έτσι έκανα παρέες και φίλους.
2: Έγινα χρήσιμη.
3: Βελτίωσα τη ζωή μου.
4: Οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης Μονάδα Πρασίνου. Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
5: Συντία FM.
6: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος σου αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
5: Συντία FM.

0: Πολυτεχνία FM.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής Σαρονικού.
2: Συντία FM.
3: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του.

0: FM.
1: Στατικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης.
2: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά, ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο...
3: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
2: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
3: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
2: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Citia FM

0: FM.
1: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τσουζούν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
2: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν τον καπνό σας. Ακαπνίστας. Σύλλογος για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
3: Συντία FM.

0: Σιτία FM.
1: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Υποκατάρρευση εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ποικίλες αντιδράσεις στην επίσκεψη Βάντεφουλ στην Αθήνα. Το κλείσιμο της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle στις διμερείς επαφές. Εκδήλωση μνήμης σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για το θάνατο δύο ανθρώπων χθες στη Λειψία μετά από επίθεση νεαρού με αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, χαιρέτε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση και τόνισε πως η Τεχεράνη πρέπει να συμμετάσχει με σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διπλωματικής λύσης. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για να συζητήσει τις εξελίξεις πάνω στο θέμα. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
3: Οι χθεσινές αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές, κυρίως στη βιομηχανική ζώνη της Φουτζέιρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις Ινδοί εργαζόμενοι, ενώ παράλληλα επλήγει πολυκατοικία στο βόρειο τμήμα του Σουλτανάτου του Ομάν, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Τις Ιρανικές επιθέσεις καταδίκασαν οι χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του Κατάρ, με την Εμμυρατινή κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα ανταπαντήσει. Είναι διάχυτη η αίσθηση ότι η εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα καταρρεύσει σύντομα. Ενδεικτική του κλίματος είναι η δήλωση τριών Αμερικανών αξιωματούχων σήμερα στο Reuters ότι το Ιράν είναι ακόμα σε θέση να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα μέσα στους επόμενους 9 με 12 μήνες, εκτίμηση ταυτόσιμη με εκείνη που ίσχυε παραμονές του πολέμου των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο. Η πολεμική ένταση στα Εμμυράτα έχει μετακυλήσει και στο Ισραήλ, όπου από χθες το απόγευμα η χώρα έχει αυξήσει τον βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ προκαλεί αναφορά του CNN ότι χθες η Εμμυρατινή αεράμινα ενισχύθηκε και από τον Ισραηλινό σιδερένιο θόλο, στις στοιχείες του οποίου έχουν μεταφερθεί από το Ισραήλ στα Εμμυράτα ήδη από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Στο Ισραήλ έχουν αρχίσει σταδιακά να ανοίγουν τα καταφύγια. Το Ισραηλινό Κισέα θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα, αλλά όπως αναφέρουν τα κρατικά μέσα, σήμερα θα πραγματοποιηθούν αλλεπάλληλες συνεδριάσεις κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων εν ώψη της επανέναρξης των επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
2: Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπέγραψαν σήμερα στο Ερεβάν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν στο Ερεβάν περαιτέρω στήρια, συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπέγραψαν σήμερα στο Ερεβάν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν στο Ερεβάν περαιτέρω στήριξη για την προστασία των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών.

0: αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στη χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα και στη συνάντησή του με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριο θέμα των διμερών επαφών ήταν θέματα άμυνας και εξοπλισμών, ενώ σήμερα από το γερμανικό τύπο στυλιτεύεται το γεγονός ότι παραλήφθηκε επίσκεψη που σχετίζεται με τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Κύριο θέμα των συνομιλιών των δύο πλευρών ήταν εκτός από τα εξοπλιστικά και η απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle να κλείσει το ελληνικό πρόγραμμα, τη μόνη από τις 32 γλώσσες που εκπέμπει, στο τέλος του χρόνου. Σχετικά με τις αντιδράσεις στην επίσκεψη Βάντεφουλ, στην Αθήνα ακούμε τώρα τη Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Η χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον στενό συντονισμό μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας και τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση πλέον σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή και την πιθανή συμμετοχή και των δύο χωρών σε πιθανή διεθνή αποστολή στα στενά του Ορμούζ υπόρους. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αμυντική συνεργασία, με τις δύο πλευρές να επιθυμούν εμβάθυνση τη στρατηγική συνεργασία συγκεκριμένα, με τη Γερμανία να έχει εκδηλώσει ανοιχτά ενδιαφέρον για πώληση νέων εξοπλιστικών συστημάτων. Απέχουμε όμως από αυτό, λένε διπλωματικές πηγές, και η Ελλάδα ζητά ανοιχτά πολιτικές διαβεβαιώσεις από τη Γερμανία για την Τουρκία. Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει σήμερα όμως ότι απούσα από την επίσκεψη Βάντεφουλ ήταν η ιστορική μνήμη, με φόντο τις πρόσφατες φωτογραφίες της Κεσαριανής που καταμαρτυρούν πόσο ζωντανό είναι το θέμα της κατοχής μέχρι σήμερα. Τις ελληνογερμανικές συνομιλίες απασχόλησε και το ζήτημα της σχεδιαζόμενης διακοπής της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, με τον Έλληνα υπουργό να θέτει το θέμα ανοιχτά στη συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ούτε την περίοδο της δικτατορίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του εξέφρασε προσωπικά τη λύπη του, κάνοντας αναφορές στις μασικές αντιδράσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα και οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι και τη Γερμανία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνω το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη Γερμανία οργανώνονται σήμερα μετά την επίθεση ενός 33χρονου Γερμανού στη Λειψία. Ο νεαρός σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε χθες με το αυτοκίνητό του σε περαστικούς σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης. Δύο άνθρωποι 63 και 77 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών αλλά και των κινήτρων του δράστη. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των κινέζικων αρχών, 61 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο εργοστάσιο της πόλης Λιουγιάνγκ στην επαρχία Χουνάν. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι ουρές έξω από τα κλαμπ γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Όπου παίζεται ηλεκτρονική μουσική, εκτός από το αλκάλ, συχνά εμπλέκονται και άλλα ναρκωτικά. Ακόμα και αν δεν θέλει κανείς πραγματικά να μιλήσει γι' αυτό. Rave χωρίς και τα μην είναι βαρετό. Έτσι δεν είναι? Να απαγορευτεί? Όχι, αλλά η πλειονότητα του κόσμου σίγουρα δεν θα ήταν υπέρ της νομιμοποίησης. Η κετομίνη στην πραγματικότητα είναι παυσίκουνο και αναισθητικό. Εν τω μεταξύ χρησιμοποιείται και στη θεραπεία της κατάθλιψης. Επειδή έχει επίσης παρεστησιογόνο δράση, έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλή στην ευρωπαϊκή σκηνή των πάρτι τα τελευταία χρόνια. Αυτός ο άνδρας έκανε χρήση κεταμίνης για χρόνια, ειδικά το Σαββατοκύριακο. Όταν δεν παίρνει κανείς μεγαλύτερες δόσεις, ησυχάζει και δεν σκέφτεται πλέον τα προβλήματα που τον αγχώνουν στην καθημερινή ζωή. Απλά τα αγνοεί. Όμως η κεταμίνη δεν είναι ακίνη, λέει η γιατρός Άινα Μούμπι. Τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκεται σε μεγάλες εκδηλώσεις rave με την ομάδα πρώτων βοηθειών για να βοηθήσει ανθρώπους μετά από υπερβολική δόση κεταμίνης. Η δράση της κεταμίνης μπορεί να επηρεάσει το άτομο και να φτάσει σε μια κατάσταση στην οποία ξαφνικά δεν έχει πλέον κανέναν έλεγχο πάνω στον εαυτό του. Αυτό είναι γνωστό και ως K-Hall. Αυτές είναι συνήθως καταστάσεις μικρής διάρκειας. Αλλά οι άνθρωποι καταραίουν και δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά από άλλες παρόμοιες καταστάσεις που συμβαίνουν με τα ναρκωτικά. Στη μαύρη αγορά η κεταμίνη είναι φθηνότερη από το αλκοόλ και πολλοί πιστεύουν ότι είναι επίσης λιγότερο επιβλαβής. Αλλά αυτό είναι μία πλάνη. Μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της ουροδόκου κύστης. Σοβαρή, μη αναστρέψιμη βλάβη. Αλλά αυτό που να

0: για τους χρήστες είναι ότι και τα μήνυ μπορεί να άρει τις κοινωνικές αναστολές. Εμείς οι Νορβηγοί υποφέρουμε γενικά από κοινωνικές αναστολές. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πίνουν τόσο πολύ αλκοόλ σε αυτή τη χώρα. Από τις αρχές του 2026, η κατοχή κεταμίνης για μη ιατρικούς σκοπούς απαγορεύεται στην Νορβηγία. Το μεγαλύτερο μέρος της κεταμίνης εισέρχεται παράνομα στη χώρα σε μορφή δισκίων, συνήθως μέσω ταχυδρομείου. Οι νορβηγικές κοινωνικές αρχές δυσκολεύονται πολύ να ανταποκριθούν. Οι κατασχετήσεις ποσότητες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Παλιότερα, κάποιες χρονιές είχαμε το πολύ ένα ταχυδρομικό δέμα στο οποίο ήταν κρυμμένα 5 με 6 γραμμάρια. Το 2025 κατασχέσαμε μεμονωμένα δέματα με έως και 5 κιλά κεταμίνης. Βλέπουμε ξεκάθαρα πως υπάρχει μια νέα εξέλιξη. Ο μακρύς χειμώνας και ο φόβος της μοναξιάς. Υπάρχει ο φόβος ότι ναρκωτικά όπως η κεταμίνη θα συνεχίσουν να βρίσκουν αγοραστές στην Νορβηγία και στο μέλλον.
1: Ακούσατε την Deutsche Welle. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κυμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κυμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 95,5.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο, με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
5: Σιτία FM. Σιτία FM.

0: FM.
1: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
2: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
1: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
2: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
1: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 28430-26046 και 6948-263177.
2: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
3: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
4: Σιτία FM.

0: Σιτία FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
4: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
5: Αλλά βρήκα έναν σκοπό.
3: Να κλαδεύω.
5: Να μαζεύω ελιές.
3: Να φροντίζω το πράσινο.
5: Μη σας φαίνεται ασήμαντο.
3: Εγώ έτσι έκανα παρέες και φίλους.
5: Έγινα χρήσιμη.
3: Βελτίωσα τη ζωή μου.
6: Οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης Μονάδα Πρασίνου. Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
0: Σιτία FM.

0: FM.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής Σαρονικού.
2: Σιτία FM.

0: Ethan.
1: Στατικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης.
2: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά, ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο...
3: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
2: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
3: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
2: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Συντία FM.

0: Ethan.
1: Πέναλτι, τι πέναλτι, πού το είδε, τι δίνει ο άνθρωπος. Παππού, πες και εσύ, πού βλέπεις ποδόσφαιρο τόσα χρόνια.
2: Κοίταξε αγόρι μου, μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι.
1: Υπάρχει όμως επαφή, τον βρίσκει.
2: Όπως το βλέπω εγώ, βρίσκει και δεν βρίσκει, ακουμπάει και δεν ακουμπάει, είναι και δεν είναι.
3: Ο κύριος Πέτρος στην πραγματικότητα δεν είδε ποτέ το πέναλτι. Γιατί πάσχει από ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Πάθηση που αποτελεί τη νούμερο 1 αιτία τύφλωσης στον δυτικό κόσμο. Αν έχεις θολή όραση, μειωμένη αντίληψη των χρωμάτων ή παρουσία σκοτεινών σημείων, ενημερώσου τώρα στο βλέπω-όσα-αγαπώ.gr. Για να μην χάσεις από τα μάτια σου όσα αγαπάς. Υπό την αιγίδα της ελληνικής εταιρείας Ιαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς.
4: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
5: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Πάμε λίγο πιο ζωηρά.
4: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
5: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική. Αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους της ΕΛΕΠΑΠ.
4: Παιδιά γενναία που παίζουν με θεραπευτικά παιχνίδια που τα ξεκλειδώνουν, τα εξελίσσουν και γκαζώνοντας φτάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο ελεπάπ.gr, μάθε για το έργο μας αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά.
6: Cidia FM.